Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: the girl.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: tomorrow, dream away in the wind of change. Are you ready to run?
1: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: το.
1: Κόσμος 938.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο

0: F-Health κάνει τη διαφορά στη καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Y cosa buena, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου του 2026, τελευταία εβδομάδα του πρώτου καλοκαιρινού μήνα. Ξεκινάει αυτή η εβδομάδα και ξεκινάμε και εμείς εδώ μαζί στον αέρα για να δούμε όλα όσα φέρνει η σημερινή ημέρα, αλλά και η εβδομάδα που μόλις ανέτειλε. Καφεδάκι κρύο στο χέρι και πάμε να δούμε τα βασικά. Σήμερα η εκκλησία μας τιμάει την μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά σε όλους τους Πέτρους, χρόνια πολλά σε όλους τους Παύλους, χρόνια πολλά και στις Παυλίνες, χρόνια πολλά σε όλους και όσες και όλες όσους γιορτάζουν.

0: και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος στους 93,8. Χρόνια πολλά και στην Πετρούλα, το οποίο όνομα πολύ όμορφο το παρέλειψα. Ο Απόστολος Παύλος υπήρξε κορυφαία φυσιογνωμία του χριστιανισμού. Ασπάστηκε τον χριστιανισμό μετά την Ανάσταση του Χριστού και αναδείχτηκε σε έναν από τους ηγέτες της Εκκλησίας, με καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση της πίστης πέραν των ορίων του Ιουδαϊσμού, ώστε να καταστεί παγκόσμια οικουμενική θρησκεία. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και δίδαξε τους Έλληνες, βρέθηκε μέχρι και στον Άριο Πάγο να ομολογεί τον Χριστό ενώπιον των σοφών ρητόρων Ελλήνων, οι οποίοι ακούγοντάς τον, αρκετοί από αυτούς, με πρώτο και κυριότερο τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, πίστεψαν στο Ευαγγέλιο, στο κήρυγμα της Ανάστασης και της παγκόσμιας κρίσης.
1: Ακού Κόσμος.
0: Πριν γίνει χριστιανός, ονομαζότανε Σαούλ ή Παύλος. Επειδή όμως απέκτησε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη, είχε και δεύτερο όνομα, το όνομα Παύλους, δηλαδή Παύλος στα ελληνικά. Στην πατρίδα του έμαθε την ελληνική γλώσσα και στα Ιεροσόλυμα σπούδασε εβραϊκή θεολογία κοντά στον σοφό Γαμαλιήλ. Επίσης, σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής, έμαθε και μία τέχνη αυτή του σκηνοποιού. Δηλαδή έφτιαχνε σκηνιά, κάβους για τα καράβια. Έλαβε μέρος στο λιθοβολισμό του Στεφάνου και ήταν γεμάτος έχθρα κατά των χριστιανών. Όταν έμαθε ότι στη Δαμασκό υπήρχαν πολλοί χριστιανοί, πήγε να τους συλλάβει και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Όμως ένα όραμα που είδε καθοδόν τον έκανε να μεταστραφεί στον χριστιανισμό. Άκουσε τον Κύριο να του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Κατατρομαγμένος απάντησε: «Ποιος είσαι, Κύριε?» Και απάντησε ο Χριστός: «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ καταδιώκεις. Είναι σκληρό για σένα να λακτίζεις πάνω στα καρφιά». Τότε ο Παύλος είδε ολοζώντανο τον Ιησού να του λέει: «Σήκω πάνω, πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα μάθεις τι πρέπει να κάνεις». Έχασε το φως του από την ώρα εκείνη. Τρεις μέρες έμεινε χωρίς νερό και χωρίς φαγητό, νηστικός και τυφλός, μέχρι να εμφανιστεί και όραμα στον Ανανία, ο οποίος πήγε εκεί και του λέει: «Σαούλ, αδερφέ μου, παρουσιάστηκε σε μένα ο Χριστός και με διέταξε να έρθω να σε γιατρέψω». Πράγματι έβαλε στο κεφάλι του το χέρι του και αμέσως τα μάτια του άνοιξαν. Φωτίστηκε ο Παύλος με Άγιο Πνεύμα, πίστεψε στο Χριστό και από τρομερός διώκτης βαπτίζεται και γίνεται ο θερμότερος κήρυκας του Ευαγγελίου. Πέρασε και από την Ρόδο ο Άγιος Παύλος. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία και καλό θα είναι να τη μελετάμε, να τη γνωρίζουμε, για να μάθουμε να σεβόμαστε, να εκτιμάμε και να είμαστε όσο το δυνατόν σοβαροί Έλληνες. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Παύλους, χρόνια πολλά στον Απόστολο, στους Πέτρους και στις Πετρούλες. Τώρα για τον Απόστολο Πέτρο πιστεύω γνωρίζετε. Σαν σήμερα το 1950 το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως χορηγεί και επίσημα το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτήν την ιστορική ημέρα, το 1850. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί το ιστορικό άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει», το οποίο άλλαξε τον πολιτικό χάρτη της χώρας, καθιερώνοντας αργότερα την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1900 σαν σήμερα γεννιέται ο Αντουάν ντε Σαντ Εξιπερί, ο άνθρωπος που χάρισε το μικρό πρίγκιπα και μας έμαθε ότι μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. No New Year's Day. Ενώ το 2002 μία έκρηξη στον Πειραιά έχουμε σαν σήμερα, η οποία θα επιφέρει τη σύλληψη του Σάβα Ξηρού. Γίνεται λοιπόν σαν σήμερα η αρχή για την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

0: Αυτά όσον αφορά, κυρίες και κύριοι, το στίγμα της 28ης Ιουνίου. Μια υπέροχη μέρα ανέτειλε στο νησί της Ρόδου. Μια ηλιόλουστη μέρα με άπνοια σχεδόν, αλλά αρκετά θερμή και καλοκαιρινή. Αποφύγετε τον ήλιο. Μη μένετε πολύ ώρα στον ήλιο. I love you. Συγγνώμη, είμαι λίγο παράφωνος. Αλλά έχω όμως όρεξη. Η προσπάθεια μετράει. Αυτά για την πρώτη καλημέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με πολύ πολύ επικαιρότητα, με πολύ πολύ σχολιασμό. Θα έχετε να ακούσετε αρκετά. Ασύλληπτη καταστροφή στη Βενεζουέλα, νούμερο ένα είδηση παγκοσμίως. Φοβερές εικόνες. Δεκάδες χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 1450. Περισσότεροι από 51.000 εξακολουθούν να αγνοούνται. Έπειτα των δύο σεισμών 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τραγωδία. Στην Ελλάδα νούμερο ένα είδηση θα έπρεπε να είναι το γεγονός ότι θα στείλουμε διαστημάνθρωπο. Καλά ακούσατε, ναι, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μέχρι και εκεί έχει φτάσει η Ελλάδα. Θα στείλουμε αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για 2 χρόνια. Ενώ τοπικά ο λαγοκέφαλος επικηρύχθηκε. Και αναμένουμε με πολύ πολύ αγωνία, ειδικά οι ψαράδες, οι επαγγελματίες, τον τρόπο με τον οποίο θα επιδοτηθεί. Αυτά για την πρώτη καλημέρα. Πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938.
2: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις,

0: Κυριακό Παράγκα Κυριάννη 750 ml, μόνο 5,70.
1: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
0: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
1: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
0: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσεν Κάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Κάσεν Κάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις.
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου. Μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα Marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
10: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
14: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410.

0: 73758 και τροφοδοσία εστιατορίων ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη σε όλους. Ο Λόιζος Λόιζος είναι ζωντανά στην τηλεόραση Κόσμος και καλημερίζω και όλα τα όμορφα νησάκια που μας λείψανε πάρα πολύ. Τα έχω πεθυμίσει πάρα πολύ και ιδιαίτερα την Κάλυμνο και την Ψέριμο, η οποία με περιμένει, με καλή. Παναγιώτη Κικιδόπουλε, καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, αλλά εγώ σε καλό από τη Ρόδο. Η Καλύμνη σε καλούν από την Κάλυμνο.
0: Ρε, τι όμορφος που είσαι.
1: Και...
0: κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα αλλαγή. Απίστευτος, να πούμε.
1: Τι έγινε?
0: Σήκω πιο πάνω να είσαι, σε παρακαλώ.
1: Έχουμε καινούργιες
0: έχουμε εξελίξεις εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε εξελίξεις.
1: Καινούργιες λήψεις.
0: Τι λέει, όλα καλά, εντάξει?
1: Καλά, δόξα Θεώ.
0: Πώς πέρασε από τον Κυριακό?
1: Τίποτα, ησυχίες.
0: Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, και σήκω και μια έκπληξη. Θα καλημερίσουμε και τον Νίκο το Σέργη. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας.
0: Ω, δες εδώ κούκλος, κοίτα εδώ ομορφιά. Για βουλευτής, υπουργός. Είναι ο επόμενος υπουργός ανάπτυξης ή επικοινωνίας.
2: Ποια φωτογραφία βλέπεις, αυτή είναι το αλουμινόχαρτο ή την άλλη?
0: Όχι, δεν έχω, με τη γραβάτα σε έχω εγώ, με τη γραβάτα. Λοιπόν, επίσης...
2: αυτή με το αλουμινόχαρτο έχω σοβαρές πιθανότητες αν βάλω υποψηφιότητα με κάποιο μικρό κόμμα αντισυστημικό, αυτή με το αλουμινόχαρτο να πουλήσει πολύ και να βγω.
0: Όντως, καλά, εντάξει, έχεις και, κοίταξε, δυνατή με το αλουμινόχαρτο. Εμένα βέβαια μου αρέσει αυτή με το δρεπάνι. Αυτή είναι πιο μάχημη με το δρεπάνι.
2: Η παραδοσιακή.
0: Ναι, αυτή εμένα μου αρέσει με το δρεπάνι. Τέλος πάντων, όλα καλά. Ο Νίκος ο Σέργης είναι από τα μέρη σου, Παναγιώτη Κικιδόπουλε. Από τις Σέρες.
2: Ναι.
0: Και εσύ, Παναγιώτη, από τις Σέρες δεν είσαι?
1: Όχι.
0: Εσύ από πού είσαι?
1: Καστοριά.
0: Α, κοντά είστε εκεί πέρα πάνω, δεν είστε κοντά?
1: Κοίταξε, Σέρες, Καστοριά συγγενεύουν.
0: Συγγενεύουνε.
1: Βέβαια. Είναι λαοί της ίδιας κουλτούρας.
0: Έτσι,
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, πώς θα πέρασες εσύ, Νίκο, με το Σαββατοκύριακο?
2: Καλά, ήσυχα εδώ γύρω. Εμείς δεν έχουμε θάλασσα, δεν μπόρεσα να πάω για λαγοκέφαλους. Παρ' όλα αυτά ήταν καλά. Εντάξει.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα μας έχουν φάει λαγοκέφαλοι, αλλά πρόσεξε, οι λαγοκέφαλοι μεταδίδονται με μεγάλη ταχύτητα. Και δεν κολλάνε, δεν μασάνε, πάνε παντού. Δηλαδή, τους βλέπεις μέχρι
2: και... Μη μου πεις βγήκανε και έξω και περπατάνε.
0: Εδώ έχουν και ίντερνετ οι λαγοκέφαλοι. Έχουν και ίντερνετ και μπαίνουν και στο Facebook οι λαγοκέφαλοι τώρα. Τι μου λες τώρα, χάμος γίνεται.
2: Στο TikTok είναι οι περισσότεροι.
0: Στο TikTok.
2: Εκεί έχουν φωλιά, ναι, στο TikTok έχουν καλύτερη φωλιά, εκεί είναι η φωλιά τους.
0: Όντως.
2: Όντως, ναι, είναι μακράν το TikTok.
0: Εγώ η αλήθεια νομίζω ότι είναι περισσότερο, δηλαδή σε μένα τουλάχιστον, στο TikTok συναντάω πιο λογικούς ανθρώπους στα προφίλ στους σχολιαστές. Στο TikTok. Στο Facebook έχει πολύ λαγοκέφαλο, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μου έχει τύχει τώρα εμένα. Κατάλαβες, μπορεί να τύχει, δεν ξέρω.
2: Όχι, αν ψάχνεις περισσότερο στο TikTok θα δεις ότι... γίνεται χαμός και επειδή υπάρχουν και τα live, χθες είχαμε ζωντανά έναν τέτοιο το βράδυ.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για, εντάξει, πέρα από κάθε φαντασία, διασκεδάσαμε βέβαια απίστευτα. Ο άνθρωπος από εδώ κοντά ήταν, από Θεσσαλονίκη, από την ψεκομάνα Θεσσαλονίκη. Έχει υποστεί από το Focus και το Ψέκα FM, έχει υποστεί τεράστιες εγκεφαλικές βλάβες, αλλά εντάξει, να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, εσύ έχεις TikTok ή μόνο Facebook?
1: Όχι, TikTok δεν ασχολήθηκα με το TikTok. Με στέλνουν πολύ, αλλά δεν μπορώ να τα δω. Δεν το έχω ρυθμίσει.
0: Δεν το έχεις κατεβάσει, δεν έχεις κανένα λογαριασμό?
1: Δεν το έχω κατεβάσει και με κουράζουν πάρα πολύ. Εντάξει, με φτάνει το Facebook και το Messenger.
0: Καλά είναι. Και πολύ σου είναι, έτσι.
1: Και πολύ μου είναι.
0: Είσαι και μια ηλικία, έτσι.
1: Είμαστε και μια μικρή ηλικία.
0: Έλα να σου πω, σε βρίζει όλο το Facebook. Να σε βρίζει και όλο το TikTok, δεν λέει τώρα.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ότι πρέπει οι μερικοί άνθρωποι να αρκούνται μόνο στο βρίσιμο στο Facebook. Εγώ, επειδή δεν αρκούμε, είμαι και στο TikTok, με βρίζουν και εκεί.
0: Λοιπόν, όλα καλά. Πάμε τώρα κατευθείαν στην επικαιρότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες, να δούμε πώς έτσι βλέπουν την ημέρα, πώς ξεκινάει η εβδομάδα. Πάμε, Δημοκρατία. Φέση 10 δις στις πλάτες των φορολογούμενων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τώρα η Δημοκρατία τι ρόλο βαράει τώρα, Νίκο? Παίζει δεξιά αλλά αντιπολιτευτικά, έτσι?
2: Κοίτα να δεις, αυτοί έχουν κάποια χρέη, δεν τα ρύθμισε, δεν χάρισε. Οι άνθρωποι εντάξει είναι δυσαρεστημένοι. Έχει καταντήσει η αυριανή του 80. Εντάξει, τη βλέπουμε με τα πρωτοσέλιδα αυτά, γελάμε. Εντάξει, σαν τον Στέφανο Χίο δεν έχει πρωτοσέλιδα βέβαια, αλλά είναι δυνατά μερικά, προσπαθεί να τον ανταγωνιστεί. Από όσα γράφουν, εντάξει, δεν ισχύει ούτε το 1/10, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που το παίρνουν αυτό το πρωτοσέλιδο και όποιο πρωτοσέλιδο ή όποια είδηση και την αναπαράγουν ως σοβαρή είδηση ότι δεν είναι fake news, και έχουμε ακόμη ένα μέσο τέλος πάντων που γράφει τα δικά του.
0: Ο Κοτάκης ποιος είναι ο Κοτάκης που το βλέπουμε εδώ πέρα τη φωτογραφία? Κοτάκης από την αριστερά του μαξιμαλισμού στον ορθολογισμό. Άρθρο σήμερα. Το διαβάσεις αυτό?
2: Κοίτα να δεις, ωραίο ακούγεται. Θα σταματήσω στον τίτλο μονάχα, δεν θα το διαβάσω. Μ' άρεσε ο τίτλος όμως, αυτά που λέει τα ωραία και γράφει, σου είπα αυτά που γράφουν αυτοί οι επικεφαλίδες και πρωτοσέλιδα, είναι δυνατά. Δυνατά για διασκέδαση, όχι για να διαβάσεις το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο δεν αντέχει σε κάποια κριτική.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε, άκου, εγώ θα διαβάζω και όποιος θέλει σχολιάζει, εντάξει. Πάμε, συνεχίζουμε. Το πρώτο θέμα λοιπόν της εφημερίδας λέει: τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ζητάω φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας και την άρση διαγραφής του Σαμαρά. Ενδιαφέρουσα είδηση. Τον φεύγα δεν το γνωρίζουμε, αλλά ωραία. Μακάρι.
2: Είναι ο αντίθετος του Έλα. Είναι ο φεύγας, είναι και ο Έλας.
0: Έχουμε τον Έλα, έχουμε και τον φεύγα.
2: Τώρα ποιος γράφει τα καλύτερα δεν ξέρω να σου πω.
0: Επιτέλους επιβάλλονται 6 αυστηρά μέτρα για τα πατίνια. Καμπουρίδης, συνεργασία Άγκυρας με Καναδά για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών. Δήμος Κομονομοτηνής, τέλος πάντων, θετική εξέλιξη Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του μνημονίου Λιβύης Τουρκίας. Να και μια ωραία είδηση.
2: Ιταλία. Αυτό είναι πραγματική καλή είδηση, ναι.
0: Ναι.
2: Είναι καλή είδηση.
0: Θα έπρεπε να ήταν πρώτο θέμα αυτή η είδηση κανονικά. Δηλαδή η Ιταλία. Περίμενε, Ιταλία και την Ισία προσφεύγουν στον ΟΗΕ κατά του μνημονίου Λιβύης Τουρκίας.
2: Βασικά όλες αυτές οι χώρες έχουν θέματα με την ΑΟΣ, ναι, με την ΑΟΣ, με τη Λιβύη. Η μοναδική χώρα που έχει ΑΟΣ με τη Λιβύη, που χαράχθηκε τη δεκαετία του 80, ήταν μετά από προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Με τις άλλες χώρες η Λιβύη έχει θέματα γενικώς. Δηλαδή δεν είναι μια χώρα η οποία ήταν συγκαταβατική ποτέ. Δεν είναι τώρα που στράβωσε επειδή ανέλαβε ο Γεραπετρίτης ή ο Μητσοτάκης. Πάντοτε είχε τα θέματά της. Εξάλλου είχαμε τέτοιες καλές σχέσεις με τον Καντάφη, αλλά ποτέ δεν έγινε κάποια διευθέτηση. Υποτίθεται δηλαδή ότι ήμασταν κολλητοί κάποτε την εποχή του Παπανδρέου, αλλά δεν έγινε ποτέ καμία διευθέτηση, τίποτα, παγωμένα όλα.
0: Πάντως αν έχουμε τώρα δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία, Ισραήλ, την Ισία, Αίγυπτος, σχεδόν όλη η Ανατολική Μεσόγειος είναι μαζί μας. Έτσι,
2: είπαμε, μόνο με τη Μάλτα έχει κάνει διευθέτηση, με τις άλλες χώρες έχει θέματα.
0: Ποιος έχει κάνει με τη Μάλτα? Με τη Λιβύη εννοείς, η Τουρκία?
2: Η Λιβύη έχει κάνει μόνο με τη Μάλτα.
0: Α, με τη Μάλτα η Λιβύη.
2: Μετά από απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης στη δεκαετία του 80, νομίζω το 86 το 87, ξεκίνησε γύρω στο 82-83, ήταν για την επίρρεια. Έλεγε η Λιβύη ότι δεν έχει μεγάλη επίρρεια λόγω μεγέθους η Μάλτα. Έγινε μια διευθέτηση, του δικαστηρίου δηλαδή ήταν διευθέτηση, δεν τα βρήκαν μεταξύ τους. Έδωσε λιγότερη επίρρεια μέσα στη Μάλτα, αλλά βρήκε και μια απόφαση. Με τις άλλες χώρες είναι σε μια κατάσταση περίεργη. Έχουν τα μαξιμαλιστικά τους και αυτοί.
0: Λοιπόν, πάμε. Επόμενη εφημερίδα, ο Ελεύθερος Τύπος. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήνυμα Μητσοτάκη, για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Παναγιώτη Κικηδόπουλε, είδες τον Μητσοτάκη με, να εξαγγέλει ότι η Ελλάδα θα πάει στο διάστημα? Το είδες αυτό εδώ το βίντεο?
1: Το είδα, αλλά νομίζω ότι κάτι ξέχασε ο Μητσοτάκης.
0: Τι ξέχασε?
1: Ο πρώτος αστροναύτης ήταν ένας Ρώσος, Πόντιος.
0: Ο Πόντιος,
1: ο οποίος μάλιστα τη δεκαετία του 90 και κάτι,
0: ναι,
1: είχε πάρει τηλέφωνο τη μάνα του και τη ρωτούσε τι κάνεις μάνα, και εκείνη τον έλεγε πού είσαι πουλάκι μου, πού είσαι, λέει ο Φέγγον. Πήγαινε προς το φεγγάρι. Άρα είχαμε διάστημα άνθρωπο Έλληνα Πόντιο εδώ και δεκαετίες. Κατάλαβες? Και έχει και έναν ακόμα νεαρό που χρησιμοποιεί η τότε Σοβιετική Ένωση, χρησιμοποιούσε έναν ακόμα ελληνικής καταγωγής στην διερεύνηση του διαστήματος.
0: Λοιπόν,
1: οπότε τώρα αυτός είναι ο τρίτος μάλλον Έλληνας που θα επισκεφθεί το διάστημα.
0: Πάμε να δούμε το βίντεο του Μητσοτάκη με το οποίο το εξαγγέλει. Δείξ' το, φίλε μου. Μπράβο.
3: Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
4: Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
3: Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά.
5: Γεια σας.
3: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο της βήμα. Όχι στη γη, αλλά στο διάστημα. Διάστημα δεν έχω πάει ακόμα. Αλλά
5: είναι φοβερή η εικόνα.
3: Άμεσα. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως, ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα.
6: Η Ελλάδα πολύ ψηλά. Δεν πάει πιο ψηλά.
3: Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα. Να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά.
7: Ο Αδριανός τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι στο διάστημα. Είναι μια επένδυση την οποία κάνουμε ως χώρα, η οποία έχει συμβολική και ουσιαστική αξία.
3: Ο Αδριανός Βολέμης, γιατρός διαστημικών αποστολών και υποψήφιος αστροναύτης, εκπαιδεύεται για να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα εργαστεί και θα ζήσει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η απόφαση αυτή ολοκληρώνει και επισφραγίζει το εθνικό στοίχημα των επενδύσεων στο διάστημα.
7: Και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα.
8: Στο δικό μας κομμάτι, έρευνα και εξερεύνηση του διαστήματος, κάθε ευρώ που επενδύουμε επιστρέφει πίσω περίπου τετραπλάσιο.
3: Από τη στρατηγική και τη χρηματοδότηση στην ανθρώπινη παρουσία της Ελλάδος σε τροχιά. Μια αποστολή που μεταφέρει όχι μόνο την ελληνική σημαία, αλλά και το όραμα μιας χώρας που κοιτάζει ψηλότερα από ποτέ. Στο άπειρο.
0: Δυνατό. Δυνατή είδηση.
2: Βεβαίως δυνατό. Πλέον η διαφορά που έχουμε, ναι, μεν υπήρχαν κάποιοι ελληνικής καταγωγής, αλλά ήταν για λογαριασμό ξένων χωρών.
1: Ναι, ναι.
2: Πλέον η Ελλάδα εκπροσωπείται. Είναι σαν να λέμε ότι έχεις ομάδα στο Μουντιάλ, ενώ παλιά είχες παίχτες που παίζαν με φανέλα άλλων ομάδων. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Θα μείνει δύο χρόνια στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ο Έλληνας αυτός.
2: Ναι.
0: Τώρα προφανώς και με τους δορυφόρους που εκπέμπει, που στέλνει η Ελλάδα πάνω, κάτι κάνει εκεί πέρα, δηλαδή θα έχει δουλειά να κάνει. Κάτι έχει δηλαδή πολύ, δεν ξέρω, το στόχο δεν μας τον είπαν, ή βασικά εγώ δεν τον έχω παρακολουθήσει όλη την παρουσίαση, γιατί αυτή η παρουσίαση την έχει ανεβάσει ο Πρωθυπουργός, είναι μία ώρα στο το βίντεο όλο, αλλά κάπου στοχεύει η χώρα. Έτσι, για να στέλνει άνθρωπο στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για 2 χρόνια. Προφανώς έχει μια αποστολή. Τώρα, ξέρεις τι αποστολή είναι αυτή, γνωρίζουμε?
2: Άγνωστο τώρα τι πειράματα θα κάνουν εκεί πέρα πάνω. Το γεγονός είναι ότι η Ελλάδα πλέον μπορεί και συμμετέχει, ενώ αυτό θα ήταν πραγματικά επιστημονική φαντασία για την Ελλάδα, ας πούμε, του 2015. Που χθες είχαμε και επέτειο.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: ναι.
2: Είχαμε την Ελλάδα του ATM που είχες 60 ευρώ και τώρα έχουμε μια Ελλάδα που έχει στείλει μικροδορυφόρους, στέλνει συνεχώς, επιτηρείται συνεχώς αυτή τη στιγμή ακόμη και για τις φωτιές. Κάποια πρωτοποριακά προγράμματα έχουμε πλέον επιτήρησης και από δορυφόρους που στέλνουμε. Θα σταλούν και άλλοι και φυσικά και έχουμε και έναν άνθρωπο πλέον που θα πάει για λογαριασμό της Ελλάδος στο διάστημα, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μιλάμε για τεράστιες αλλαγές
0: που τα ξανά
2: από την Ελλάδα της μιζέριας στο διάστημα, κυριολεκτικά.
0: Τώρα ξεπεράσαμε όμως τη μιζέρια και Παναγιώτη Κηδόπουλε, ή ακόμα είμαστε? Δηλαδή αυτά εδώ ξεπερνιέται η μιζέρια με τέτοιες ειδήσεις?
1: Η μιζέρια είναι θέμα διάθεσης του καθενός. Άλλος τη βλέπει μιζέρια, άλλος τη βλέπει μία πρόοδο, άλλος τη βλέπει ανάπτυξη. Το κάθε κεφάλι βλέπει διαφορετικά. Αλλά στο σύνολο, εμείς που καθόμαστε και στα μικρόφωνα και μιλάμε, στο σύνολο είναι πάρα πολύ καλύτερα από τη μιζέρια του 15 και πριν ακόμα, μπορώ να σου πω. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι που παραπονιούνται και οι περισσότεροι που γκρινιάζουν και έχουν και μένος στην γκρίνια τους είναι αυτοί που δεν ανήκουν στην παράταξη, την δημοκρατική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Μισούν αυτή την παράταξη διότι επί 7 χρόνια τώρα πάει το καράβι σωστά. Αυτοί θέλουν να το ρίξουν στα βράχια. Δεν το βλέπουν. Έχουν αυτή την τάση να καταστροφολογούν, να βλέπουν τα πάντα ότι είναι ανάποδα, να βλέπουν τον καταραμένο τον Μητσοτάκη που κατέστρεψε, που έκανε, που διέλυσε τα πάντα. Δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε κοινωνία, όλα αυτά. Βρίσκουν ένα μικρό πραγματάκι και το μεγαλώνουν, γιατί αυτή μάλλον είναι η αποστολή τους.
0: Τι να πεις, η αλήθεια είναι ότι είναι ανίκητη αυτή εδώ η μιζέρια και η γκρίνια. Εν πάση περιπτώσει όμως, εντάξει, έχουν και οι άνθρωποι ολίγον τι η συγκεκριμένη παραπλανηθεί από τόση τοξικολογία και τόση λάσπη που έχει υποστεί το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Γιατί όταν άκουγες τώρα επί 1-2 χρόνια πραγματογνώμονες να μιλάνε για χαμένα φορτία, για ξυλόλια, για ιστορίες δηλαδή, και όλα αυτά εδώ η αντιπολίτευση να τα πιστώνει στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, καταλαβαίνεις ότι και ο κόσμος μπορεί να το συνεπάρει λίγο όλο αυτό εδώ το κλίμα, και είναι άγρια από εκεί και πέρα τα συναισθήματα που γεννιούνται και προκύπτουν στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που, αν τον δεις, εγώ δεν ξέρω, δηλαδή δεν θα μου έκανε για δολοφόνος. Δηλαδή ανέβασε ένα βιντεάκι χθες ο Πρωθυπουργός με λίγο από την καθημερινότητά του εκεί πέρα που κινείται μέσα στον κόσμο. Το πώς μιλάμε τα παιδάκια, δηλαδή το πώς τα παιδάκια του συμπεριφέρονται. Σαν παιδάκι είναι αυτός ο άνθρωπος. Αν τον δεις δηλαδή μέσα στα παιδιά, τον εξεχωρίζεις. Έχει άλλους, Νίκο, που άμα τους ρίξεις μέσα στα βόδια, δεν τους ξεχωρίζεις από τα βόδια.
2: Το Λαζόπουλο χθες τον είδατε?
0: Όχι, μην με ασπάς το Λαζόπουλο.
2: Μα περιέγραψε αυτό που είπες, ότι με τρόπο, ας πούμε, ότι έχουμε να κάνουμε με κάποιους δολοφόνους, με μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι γεροντολάγνα και με τα μελανότερα χρώματα, όπως πάντα το Λαζόπουλος. Ότι, ρε παιδί μου, το αντίθετο αυτό που λες, ότι ο Μητσοτάκης είναι μαφιόζος και εγώ δεν ξέρω τι. Το έχει πει πολλές φορές ότι κινδυνεύει, δεν μπορεί να εκφραστεί. Λες και δεν είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να ανεβάσει οποιαδήποτε ανοησία, ακόμη και ανυπόστατη, ή αυτό που βλέπουμε και πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τα οποία τελικά σε μια άλλη χώρα δεν θα κατέβαιναν, πιστεύω, και σε μια δημοκρατική χώρα δεν μιλάμε για
0: μια τους είχαν
2: χώρα.
0: Μαζέψει σε μια δημοκρατική χώρα.
2: Ακριβώς, θα τους είχαν μαζέψει λόγω ηλικιότητας, λόγω διασποράς ψευδών ειδήσεων.
0: Ακριβώς.
2: Εδώ όμως όλοι λένε ότι, ξέρεις, ισχύει αυτό, είναι μαφιόζος ο Μητσοτάκης, είναι δολοφόνος και δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι.
2: Και βγαίνουν μετά και οι εκθέσεις από ΜΚΟ, όχι από κάποιο επίσημο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χαρακτηρίζει την Ελλάδα πλήρης δημοκρατία και είναι από τις λίγες πλήρες δημοκρατίες, και βγαίνουν μετά και το κάνουν σημαία, ότι κοίτα να δεις, οι δημοσιογράφοι τάδε χωρίς σύνορα, που είναι κάτι σαν τους γιατρούς χωρίς σύνορα, με αποκλίσεις, ξέρουμε, αριστερές, και το κάνουν σημαία ότι διώκεται η δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Ενώ οποιοδήποτε μπορεί να ανεβάσει οτιδήποτε του έρθει στο κεφάλι του, όχι κάτι το οποίο είναι η είδηση.
0: Πάμε λίγο να δούμε ένα άλλο θεματάκι, έτσι μέσα στον κόσμο και μέσα στα παιδάκια, που ανέβασε ο Πρωθυπουργός.
9: Πόσα στρέμματα είναι?
10: 10 στρέμματα είναι.
9: 10
11: στρέμματα.
12: Το διάλειμμα είναι. Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύριο.
13: Η Γαλλία.
0: Κρεσίδη. Πώς θα βλέπεις το δολοφόνο, Κικιδόπουλε?
1: Κοίταξε.
0: Δείχνε και εικόνα
1: τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή όλοι όσοι δεν χωνεύουν το Μητσοτάκη θα το επικαλεστούν ότι είναι ένα επικοινωνιακό φιλμάκι, ένα να τον δείξουν ότι είναι ένας απλός άνθρωπος και τα λοιπά. Και να σου πω κάτι, θα βρουν με τέτοιο τρόπο να το παρουσιάσουν που καμιά φορά και δικοί μας ή από τις από εδώ παράταξης θα μπουν στον πειρασμό. Δηλαδή με τέτοια λόγια, με τέτοια μεθοδικότητα θα παρουσιάσουν αυτό εδώ σαν ένα εργαλείο του Μητσοτάκη, επειδή κοντεύουν οι εκλογές, θέλει να κατέβει πιο απλώς. Αυτοί έχουν την ικανότητα και έχουν και την επιστράτευση μάλλον, μέχρι που να έρθουν οι εκλογές, να πέσουν όλοι μαζί οτιδήποτε κάνει ο Μητσοτάκης να το να το μικρύνουν και να το κατηγορήσουν και ίσως ξεφύγει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία με τα τόσα πολλά που θα πούνε, διότι είναι μαστόρια αυτοί. Όταν μιλάμε μαστόρια στο γράψιμο και στο ποίημα, φοβερή. Εγώ πρώτη φορά έχω δει, χρόνια είμαι στην πολιτική, πρώτη φορά έχω δει με τέτοια μεθοδικότητα ταλαντούχοι άνθρωποι να κατηγοράνε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση όχι ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και το βλέπω καθαρά, αλλά σαν ένας αμερόληπτος άνθρωπος βλέπω ότι ένας Μητσοτάκης μπορεί και έχει αυτή την μεθοδικότητα και έχει αυτόν τον τρόπο να κυβερνάει την Ελλάδα σε δύσκολους καιρούς και να πάει ο τόπος καλά.
0: Και να σου πω και κάτι, εγώ βλέπω τον κόσμο ότι τον αγαπάει, έτσι. Όπου και να πάει, να βγάλουμε μία selfie, τα παιδάκια θέλουμε να γίνουμε φίλοι σου. Δηλαδή βλέπω τον κόσμο να τον αγκαλιάζει τον πρωθυπουργό.
1: Εσύ και εγώ το βλέπουμε, αλλά από τη στιγμή που οι άλλοι δεν το βλέπουν, θα δεις ότι θα δούνε κάτι στραβό. Και ναι, αυτό το στραβό θα το μεγαλοποιήσουν και θα το επαναλαμβάνουν.
0: Και να σου πω και κάτι, επειδή ήρθε και στη Ρόδο πρόσφατα, εγώ δεν είδα, παρότι είχε γίνει ένα σκηνικό εδώ πέρα με τον Δήμαρχο και με τη Μενδώνη, μια παρεξήγηση, εγώ δεν είδα αστυνομίες, να γίνεται χαμός, προληπτικές, προσαγωγές, όπως βλέπαμε επί εποχής Τσίπρα, που για να πάει κάπου ο Τσίπρας ερχότανε οι Σιριζοφρουροί και παίρνανε 5-10 άτομα για εξακρίβωση στοιχείων και τους κρατούσαν 1-2 μέρες μέσα στην ασφάλεια μέχρι να φύγει ο Τσίπρας έξω ή όσο διαρκούσε η επίσκεψη, ξέρω εγώ, μισή μέρα, μία μέρα. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν πια. Παρότι τον ευρίζουν, δηλαδή μέσα στο διαδίκτυο και η αντιπολίτευση ολόκληρη ίσομη, ξέρω εγώ, ακατάπαυστα. Με τα χειρότερα. Αυτά δεν υπάρχουν. Εγώ βλέπω να περπατάει στον δρόμο με διακριτικά κόσμο γύρω του, συνήθως στελέχη του κόμματός του, αστυνομίες, δεν βλέπω και τόσο δηλαδή έντονη παρουσία τους, ας το πούμε. Κατάλαβες, όπως ήταν τις παλιές καλές εποχές του ΣΥΡΙΖΑ, που νοσταλγούνε τώρα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα ένα 15% του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω αν έχει έρθει πάνω προς τα μέρη σας και αν είναι η ίδια εικόνα, Νίκο Σέργη, εκεί πέρα πάνω στην...
10: Όχι, τώρα πρόσφατα δεν έχει έρθει, αλλά την προηγούμενη φορά που έχει έρθει, ναι, περπάτησε πάρα πολύ απλά. Δεν είχαμε παιδάκια βέβαια, και το θέμα αυτό με τα παιδάκια που λέμε δεν μπορεί να το κάνει άλλος. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης είναι αγέλαστος, δεν είναι δηλαδή καλά Γιοφελόπουλος και όλοι αυτοί, Κωνσταντοπούλου, πιστεύω ότι για τα παιδάκια είναι ή τρως το φαγητό σου ή θα σε δώσω στην Κωνσταντοπούλου ή στο Βελόπουλο. Τέτοια φάση είναι. Και τον Τσίπρα δεν μπορώ να το φανταστώ, εκτός εάν πάει σε κάποιον καταβλισμό, ας πούμε, τσιγκάνων. Εκεί μπορεί.
0: Είσαι κανένα κέντρο, κέντρο μεταναστών, ίσως. Σε καμιά μόρια.
10: Ναι, στη μόρια. Δεν έχει, ναι, δεν έχει παιδάκι εκεί πέρα. Είναι μαντράκι, οπότε θα αποφεύγει.
0: Αυτός εδώ, ο Μητσοτάκης, άσε τώρα τις κλειστές τράπεζες, εντάξει. Παράλαβε μόρια με 25.000 λαθρομετανάστες μέσα και αυτή τη στιγμή έχει κλείσει η μόρια. Δεν υπάρχει. Ένα λεπτάκι. Πάμε λίγο, επειδή μιλάμε τώρα για Μητσοτάκη και για Τσίπρα, πάμε λίγο στην εποχή Τσίπρα, το είπες. 28 Ιουνίου ήταν, έπεσε Κυριακή, όπου η Ελλάδα ξύπνησε με κλειστές τράπεζες και όριο 60 ευρώ ATM.
11: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι.
12: Η Δημοκρατία του Δημοκρατικού Λαού έχει πάρει την απόφαση. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και αλλαγή.
13: 41% για τη Νέα Δημοκρατία, επίσημη εκτίμηση αποτελέσματος πλέον. 146 έδρες δηλαδή.
14: Είναι προφανές οι διαδικασίες, τις έχουμε περιγράψει δηλαδή. Ας δούμε όμως.
0: Οι συνταξιούχοι να κλαίνε έξω από τα ATM. Το δείξω, να θυμούνται, full πλάνο.
15: Ο κύριος Βαρουφάκης βεβαίως δεν είναι του επίπεδου του, του επίπεδου του να στείνεται στις ουρές. Το είπε, πού το είπε, στο CNN το είπε.
16: Καταστροφικό είναι να διαλύσουμε την αξιοπρέπειά μας. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
17: Some finance ministers were proposing to sell the Acropolis.
18: Είναι δυνατόν να μου λέτε ότι εγώ είπα ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα?
19: Ποια σύνορα, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε?
20: Κάσου ρε Αλέξη, ηγέτα ρε.
21: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.
0: Και αυτό είναι τώρα, έτσι. Σήμερα είναι αυτό.
10: Τότε το 2015 πήραμε μια γεύση Αργεντινής. Αυτός είχε πει το 2012.
22: Πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά πορευόμαστε με κοινές αξίες, μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Αλλάξουν πολλά πράγματα.
23: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
20: Εμείς το ξέρουμε. Το θέμα είναι εσύ τι ξέρεις. Γιατί με αυτό που είπες, αυτοπροσδιορίζεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε. Για συνέχισε, Νίκο μου, τι έλεγες.
10: Το 2015 πήραμε μια γεύση Αργεντινής. Το μοντέλο αυτό θα μας έκανε Αργεντινή. Βέβαια ο άχαστος το 2012 πριν γίνει πρωθυπουργός είχε την Αργεντινή σαν μοντέλο. Και είχε πει μάλιστα μακάρι να γινόμαστε Αργεντινή. Θεωρούσε ότι αυτό που κάνει η Αργεντινή, η στάση που κρατάει τέλος πάντων, που δεν είχε να πληρώσει ουσιαστικά, ήταν η σωστή. Αυτό βέβαια αποδείχθηκε ότι δεν ίσχυε. Όταν το 2015 πήραμε μια μικρή γεύση Αργεντινής, δεν γίναμε Αργεντινή, τότε καταλάβαμε τι εστί Αργεντινή. Έφυγαν οι αυταπάτες όλες. Τώρα είναι σε αντίφαση αυτή τη στιγμή, γιατί λέει ότι η οικονομία υπεραποδίδει από το 2019 μέχρι τώρα. Δεν κυβερνάει αυτός, κυβερνάει Μητσοτάκης. Οπότε αυτό είναι μια άμεση παραδοχή ότι ο Μητσοτάκης τα πάει πάρα πολύ καλά και υπάρχουν και 6 δις. Δηλαδή,
0: 6 δις ετησίως. Τα βλέπουν τώρα, ναι, αυτά εδώ και τρίβουν τα μάτια. Και πρόσεξε, πάει να το πιστωθεί ο Τσίπρας αυτό, ότι έγινε εξαιτίας του κιόλας. Καταλάβες, αυτή είναι,
10: ναι,
0: η φάση.
10: Ναι, όπως λέει ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια, ενώ ναι, ήταν αυτός που υπέγραψε το μνημόνιο. Κάποια στιγμή θα βγαίνουμε από τα μνημόνια, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά το να υπογράφεις ένα μνημόνιο δεν σε βγάζει από τα μνημόνια. Και τώρα αυτή τη στιγμή θέλει να μοιράσει τα λεφτά που κάποιος άλλος έφτιαξε, δηλαδή την οικονομία που αποδίδει, και τα οποία χρήματα όταν φτάνουμε στο διατάφτα δεν έχει να προτείνει κάτι παραγωγικό. Δηλαδή βλέπουμε από τη μία τη Νέα Δημοκρατία με data centers, με πρόγραμμα διαστημικό, με επενδύσεις, με ναυπηγεία ανοιχτά, με πτώση της ανεργίας. Και εδώ η πρόταση είναι, θα πάρω τα λεφτά αυτά που έχουν αυτή τη στιγμή οι εταιρείες, έχουν υπερπλεονάσματα και έχουν υπερκέρδη κλπ. Και θα τα κάνω δωρεάν εισιτήρια. Αυτό δεν είναι αναπτυξιακό, αυτό είναι τα πετάω. Δηλαδή κάποιος εάν κερδίσει 27 ευρώ το μήνα ένας εργαζόμενος από μια εταιρεία που φορολογήθηκε πάρα πολύ, η οποία θα ζοριστεί. Ποιο είναι το αναπτυξιακό, δηλαδή αυτά τα λεφτά που θα διατηθούν για δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες, ποιο αναπτυξιακό αντίκτυπο θα έχουν? Όταν κάνεις κάτι και ρίχνεις χρήματα, όπως είπε και προηγουμένως για το πρόγραμμα στο διάστημα, τα 350 εκατομμύρια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λες ότι εγώ θα πάω, θα αποκτήσω τεχνογνωσία για κάτι. Ποια θα είναι τελικά η ανάπτυξη που θα φέρει αυτό το μέτρο? Ότι θα έχει ο εργαζόμενος 27 ή 30 ευρώ το μήνα περισσότερο να κάνει τι με αυτά τα λεφτά σαν εργαζόμενος? Να τα ξοδέψει πού? Να πάρει περισσότερους καφέδες, να πάρει περισσότερες τυρόπιτες? Αυτό είναι το πρόβλημα όλης της αντιπολίτευσης. Όταν μιλάμε για προγράμματα, όταν λέει κάτι, είναι απλώς παροχές με τα λεφτά των άλλων, χωρίς να υπάρχει ένα αναπτυξιακό μοντέλο να σου πει ότι εγώ θα προχωρήσω, θα κάνω απολιγνητοποίηση, θα κάνω να, είναι, να έχει αυτάρκεια η Ελλάδα σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό. Θα δώσω τόσα λεφτά για να συμμετέχουμε σε κάποιο πρόγραμμα, ξέρω εγώ. Οι υπόλοιποι δεν έχουν καν το λόγο, δεν μπορούν να αρθρώσουν τίποτα για όλα αυτά. Γι' αυτό είναι το τραγικό τους. Γι' αυτό επιτίθενται μετά προσωπικά στο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, μη έχοντας να πούν τίποτα, ότι είναι Κολομβία. Αλλά αυτό δεν είναι πρόγραμμα διακυβέρνηση της χώρας.
0: Κάτσε λίγο να ακούσουμε και την κυρία Θεόνη Κουφονικολάου. Είναι η εκπρόσωπος τύπου του Έλλας.
4: Δημοσιονομικά τη χώρα, ο οποίος την έβγαλε από το μνημονιακό αδιέξοδο και την έβγαλε από την θέση την εξευτελιστική της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρισκόταν στο παρελθόν.
0: Πίσω κάμερα. Την έβγαλε.
10: Το σταμάτησε το 2019. Αλλά δεν σπάνουν. Αυτοί ζουν εκεί που ζουν.
0: Τι τα. Τι
5: στα οικονομικά, το πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μη κοστολογημένο. Γιατί θεωρούσαμε ότι άντε, μωρέ, στην αντιπολίτευση είμαστε, μπορούμε να λέμε και.
6: I have to deal with this guy, really? Is this the guy we rely on to save the Eurozone? Screw it, cut the leg off. What's your plan? And I remember very clearly him saying to me, are you confused? I'm a radical Marxist.
0: Παναγιώτη, σου έλειψε ο Βαρουφάκης με τη τσαντούλα έτσι την όμορφη στο νόμο να πηγαίνει στο γύρο που πρέπει να σε εκπροσωπεί.
1: Ακριβώς το πήρες από το στόμα μου. Αυτή η τσάντα στο νόμο και του Βαρουφάκη και του Τσακαλώτου και όλων αυτών των εισερχομένων και εξερχομένων από τα γραφεία της Ευρώπης τότε, θέλανε με τον τρόπο τους να υποτιμήσουν τους Ευρωπαίους και να τους πούνε ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από εσάς και τόσο απλοί που μπορούμε να κυκλοφορούμε με το σακίδιο και να κάνουμε τουρισμό. Αυτή την εικόνα δείχνανε και θέλανε να τρομάξουν τους Ευρωπαίους. Με το σακίδιο είμαι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ θα σε διαλύσω. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω και θα χορεύεις. Θα παίζω και θα χορεύεις. Με αυτή την οτροπία φορέσαν το σακίδιο και τα πουκάμισα τα ανοιχτά και τα κασκόλ στο λαιμό και αυτή την απρέπεια που μπορώ να το πω όταν ένας εκπροσωπεί έναν ολόκληρο λαό και πρέπει να πάει πολύ σοβαρά αντιμένος σε μια διάσκεψη και εκεί που θα πάρθουν αποφάσεις, πάει με το σακίδιο.
0: Τώρα, αυτός εδώ ο καινούριος τώρα άνθρωπος που έχει μπει στην πολιτική σκηνή της χώρας, είναι ένας ηθοποιός που έπαιξε κάποτε στο νησί, από εκεί εγώ τον θυμάμαι τον άνθρωπο. Πώς το βλέπουμε, για ακούστε τον λίγο.
7: Κόντα, αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει.
0: Για τον Τσίπρα το λέει αυτό εδώ. Είναι, μάλλον, τέλος πάντων, είναι τα καινούργια πρόσωπα. Ακούστε το ξανά, άλλη μία την κυρία Κουφονικολάου.
4: Εκείνος ο οποίος εξηγεί αναδημοσιονομικά τη χώρα, ο οποίος την έβγαλε από το μνημονιακό αδιέξοδο και την έβγαλε από την θέση την εξευτελιστική της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρισκόταν στο παρελθόν.
0: Αυτά είναι. Την έβγαλε.
10: Ακόμη και για να βγούμε από τα capital control, ενώ βγήκαμε από τα σκληρά μετά από 2 χρόνια και κάτι, για να αρθούν όλα τα μέτρα του capital control, έγινε τελικά νομίζω το 2019-20. Δηλαδή οι συνέπειες που υπήρξαν ήταν τρομερές. Εδώ δεν μιλάμε για βγήκαμε από τα μνημόνια. Μπήκαμε και σε capital control. Παρ' όλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι το παρουσιάζουν εντυπωσιακά. Ιδιαίτερα ο ηθοποιός που ουσιαστικά περιέγραψε μία εικόνα, λες και είναι ο πλέον θρησκόληπτος άνθρωπος. Ναι. Αυτά λέμε, άμα δούμε μια εικόνα της Παναγίας, κοίτα, ή ο Χριστός μας κοιτάζει από όλες τις κατευθύνσεις και έφτασε κάποιος άνθρωπος νοήμων 2026 να λέει ότι με κοιτάζει ο Τσίπρας έτσι. Δηλαδή η θεοποίηση του Τσίπρα πλέον έχουμε.
0: Βέβαια, τον έχουν θεό όλοι αυτοί.
10: Και άμα ρωτήσεις αυτόν τον άνθρωπο αν είναι, αν εκκλησιάζεται ή πιστεύει, μπορεί να σου πει ότι είναι άθεος και ναι, του λες ρε φίλε, τότε γιατί κοροϊδεύεις τους άλλους που έχουν την ανάγκη να πιστέψουν κάπου και πηγαίνουν και βλέπουν τον Αρχάγγελο να τους ζητάει έτσι την Παναγία. Εσύ που διαφέρεις δηλαδή, εσύ έχεις κάνει ένα κοινό κνητό, τον έχεις θεοποιήσει και λες ότι με κοιτάζει από παντού. Μόνο από την πλάτη πλέον δεν τον κοιτάζει. Πιστεύω σύντομα θα τους κοιτάζει από την πλάτη.
0: Ξέρεις τι, το θεωρούν και άμεμπτο το Τσίπρα. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι ο πρωθυπουργός που τα διαχειρίστηκε όλα με τόση διαφάνεια και δεν υπήρχε καθόλου, πώς το λένε, ξέρω εγώ, διαπλοκή. Δεν υπήρχε καθόλου μα καθόλου την περίοδο εκείνη, ξέρω εγώ, πελατειακό κράτος και καθόλου σκάνδαλα. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και το αφήγημά τους αυτό.
2: Δύο τα κόμματα που ζουν με το δημόσιο χρήμα, εκείνοι που μετέτρεψαν το κράτος σε λάφυρο και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης συμμετέρων με δημόσιο χρήμα.
20: Μιλάς για κράτος εξυπηρέτησης, εσύ, για όσο κυβέρνησες, χρησιμοποίησες το κράτος ως self-service.
2: Να ρωτάνε εμάς, πού τα βρήκατε τα λεφτά για να κάνετε μια εκδήλωση στο Θησείο.
0: Τραπεζικό κούρεμα 60% έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ για να λάβει στην κυριότητά του το ακίνητο της Κουμουνδούρου. Ειδικό δικαστήριο. Έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα για το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε γραμματέας του Καλογρίτσα. Συνάντηση Τσίπρα με τον Τζίγκερ στο Athens Plaza και υποπροϋποθέσεις στήριξη. Στο σκάφος μας έκανε διακοπές ο Αλέξης Τσίπρας, επιβεβαιώνει η Κατερίνα Παναγοπούλου. Τη θυμάστε αυτή τη φωτογραφία στο σκάφος με τις διακοπές Τσίπρα?
10: Ήτανε πολύ μπροστά ο Τσίπρας, είχε πάει να απαλλάξει τις θάλασσες από τους λαγοκέφαλους. Το πήγε για ψάρεμα λαγοκέφαλου, μην είστε επιθετικοί, λοιπόν, γι' αυτό εγώ επικροτώ.
0: Πόσα κόστησε το ταξίδι Τσίπρα στην Κούβα? Άλλο. Η παρουσία Τσίπρα στην Αγία Σοφία δίπλα στο Μελισανίδη και η στήριξη στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Λιτός βίος, απλά δείτε το νέο πανάκριβο μενού του κυβερνητικού αεροσκάφους. 470.000 ευρώ έκανε το μενού του αεροσκάφους. Όχι, 240, συγγνώμη. Το μενού του αεροσκάφους. Εδώ τι λέει? Ο Πέτρος Κόκαλης προσχώρησε στο Έλλας του Τσίπρα.
10: Ναι, αφού έφυγε από το δικό του κόμμα, έδωσε παρέτηση για το δικό του κόμμα, έγινε αποδεκτή η παρέτηση από τον ίδιο και πήγε για να χτυπήσει την πλουτοκρατία και τώρα αυτός θα ετοιμάσει το νομοσχέδιο να τα πάρει από τους πλούσιους και να τα δώσει στους φτωχούς. Είναι το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, ένας νόμος, ένα άρθρο πάλι.
0: Ο Κόκαλης, μισό λεπτάκι. Ο Πέτρος Κόκαλης είναι ο πατέρας ή ο υιός?
1: Ο υιός.
0: Μπράβο, ναι. Ο γιος του Σοκράτη Κόκαλη πάει τώρα στον Έλλας.
10: Ήτανε και πριν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά έφυγε για λίγο, πήγε, έκανε δικό του κόμμα και τώρα επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε.
0: Στο κόμμα των φτωχών, έτσι, Παναγιώτη,
1: εγώ θυμάμαι το 80 και κάτι, όταν ήρθε ο Σοκράτης στην Ελλάδα, δεν ξέρω πού τα βρήκε τα κεφάλαια αυτός από το παραπέτρασμα. Είχε βγάλει τότε, δεν θυμάμαι ακριβώς, ο Νίκος μπορεί να θυμάται, είπε του Πέτρο το γιο να τον προσέχεις. Πρόσεξε, ο Πέτρος ήταν μεγάλο κεφάλαιο στην αντίσταση, δηλαδή στο Συμβουλευτικό Πόλεμο. Και έφυγε και πήγε στην
10: Ανατολική Γερμανία, πρέπει να είστε.
1: Ανατολική Γερμανία. Ναι. Και υπήρχε αυτή η σύνδεση και η συναισθηματική ακόμα που καλούσε αυτό το μεγάλο κεφάλι που ήταν δεν ξέρω ποιος, τον Παπανδρέου να προσέξει του Πέτρο το γιο. Το θυμάσαι,
10: Νίκο? Έγινε καλό πάντρεμα. Η Ιντρακόμ εξελίχθηκε σε μια εταιρεία κολοσσός η οποία έκανε business με τον ΟΤΕ και με άλλες κρατικές δέκο και τελικά έγινε μονοπόλιο. Ενδυναμώθηκε πάρα πολύ από το ηλεκτρολογικό υλικό, πέρασε στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ουσιαστικά ήταν αυτή η εταιρεία που έκανε τις business με το δημόσιο. Έφτασε να έχει νομίζω 55 θυγατρικές η Ιντρακόμ κάποια στιγμή. Δεν είναι κακό με την έννοια ότι σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια καλή εταιρεία ηλεκτρονικών.
1: Ακριβώς, δεν είναι κακό, ναι.
10: Αλλά το θέμα είναι ότι όταν ξεκίνησε οι business που έκανε ήταν απίστευτες, τα λεφτά κανένας δεν ήξερε που βρεθήκανε. Ήταν μια εταιρεία με ηλεκτρολογικό υλικό στην αρχή, Ανατολικής Γερμανίας, Ανατολικής Προέλευσης δηλαδή. Πιλούξ, νομίζω λέγονταν κάπως έτσι. Και μετά με το αλυσβερίστη της δεκαετίας του 80 γιγαντώθηκε και έγινε πραγματικά ένας γίγαντας στην Ελλάδα, η οποία έχει γίνει μικρότερη αυτή τη στιγμή, αλλά έχει περάσει από αυτό το στάδιο, δηλαδή πράγματι έχει περάσει και είναι στον τομέα των ηλεκτρονικών πολύ καλή εταιρεία. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Απλά λίγο ο γιος του εκεί πέρα λίγο τα μπέρδεψε το παιδί, αλλά εντάξει. Okay. Ο Σωκράτης Κόκαλης ήταν μεγάλο κεφάλι πάντα στην Ελλάδα, η αλήθεια.
1: Το ωραίο που βγήκε σαν κομμουνιστής, αλλά στο τέλος ήταν ο νούμερο ένα καπιταλιστής.
0: Εντάξει, ήταν και με το Πασόκ, δεν ήταν ο Σωκράτης ο Κόκαλης,
1: νομίζω.
0: Το
1: Πασόκ. Το Πασόκ εκείνη την
0: το
1: εποχή.
0: Το ορθόδοξο Πασόκ,
1: το
0: δηλαδή.
1: Το Πασόκ εκείνη την εποχή είχε όλους τους αριστερούς στην αγκαλιά του. Ε. Όλους.
0: Λοιπόν,
1: μην το ξεχνάμε
0: ο Τσίπρας μιλά για την Ιθάκη με το βλέμμα στο μέλλον. Και κάτι ακόμα έχει εδώ πέρα ενδιαφέρον.
3: Ίχνος,
0: αυτά. Πάντως, σε αυτό το σημείο, μισό λεπτάκι, σε αυτό το σημείο, ακούστε τι θα κάνουμε. Να αφήσουμε λίγο, για λίγο τον Τσίπρα στην άκρη, να πάρουμε μία ανάσα, να πάρουμε μία μουσική ανάσα, να πιούμε και μία γουλιά καφέ, γιατί σας έχω πιάσει από τα μούτρα πρωί-πρωί, και εσάς και τους τηλεθεατές και τους ακροατές μας, εντάξει. Και θα πάμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τελειώσει την πρώτη εφημερίδα και τη δεύτερη τον Ελεύθερο Τύπο και θα έρθουμε μετά να συνεχίσουμε με περισσότερη επικαιρότητα και έχουμε να πούμε κι άλλα. Μείνετε όλοι στο ακουστικό σας, μείνετε συντονισμένοι.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
7: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision, το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστροφή στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Συντονισμένοι στους 93,8. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι εδώ μαζί με τον Παναγιώτο τον Κεκυδόπουλο και τον Νίκο τον Σέργη. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Μιλήστε ρε παιδιά.
1: Καλημέρα είπαμε.
0: Ο Νίκος ο Σέργης ακούει?
1: Μάλλον δεν.
0: Τον έχουμε χάσει.
1: Δεν θα πήρε είδηση.
0: Ωραία, πάμε, θα επανέλθουμε. Πάμε λίγο πλάνα και επανερχόμαστε.

Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή μας. Ο καλός μας Νίκος είναι στην κίνηση σε κάτι τούνελ μέσα εκεί και δεν μπορεί, δεν έχει σήμα. Και πάμε λίγο να συνεχίσουμε με τον Παναγιώτη Κεκυδόπουλο στην επικαιρότητα για μία ακόμα ωρίτσα. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα σήμερα. Δείξτε το μέσα μαζί με εμάς, καλέ μου σκηνοθέτη.

0: πάμε να φτιαχτούμε λίγο εδώ. Τα νέα λοιπόν σήμερα, κύριο θέμα της εφημερίδας. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Κληρονομιές ακινήτων. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο κτλ. Επιτελεία σε θέση συναγερμού. Προς τις κάλπες. Ο Μητσοτάκης από τον έλεγχο της γειτονιάς. Ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλουπ. Ο Τσίπρας υπό το άγχος της τελέχωσης. Η Καριστιανού υπό τον φόβο νέων αποχωρήσεων. Επόμενη εφημερίδα, το Μακελιό. Αντώνη Σαμαρά μιλούσες στις φυλακές με το φωνιά του Καραϊβάζ. Καινούριο είναι αυτό. Η εστία με τη σφραγίδα των συμμάχων. Συνάντηση της πρέσβης Κίμπερλι Γκιν Φόιλ με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος βρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος. Γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσουμε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Μάλιστα.
1: Τόσο πολύ ανάγκη έχουν το Σαμαρά.
0: Εγώ με το πρώτο θα συμφωνούσα να τον καταργήσουν, αλλά με το να επιστρέψει ο Σαμαράς δεν νομίζω ότι θα είναι και.
1: Δεν ξέρω ακόμα γιατί παίζει. Γιατί παίζει στα μέσα τόσο σπουδαίο ρόλο ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς υπήρξε ένα άτομο το οποίο άφησε το στίγμα του και καλά και κακά. Και εγώ θεωρώ ότι τα περισσότερα κακά ήταν από αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, η ιδεολογία του μπορεί να είναι συγγενική με τη Νέα Δημοκρατία, συγγενική, αλλά ουδέποτε ήταν και με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος πράγματι έχει κάνει τον καιρό της πρωθυπουργίας του. Δεν λέω ότι δεν έπραξε σοβαρά πράγματα ή εν πάση περιπτώσει δεν προσπάθησε να σώσει μια κατάσταση, και μόνο που συμφώνησε τότε με το Πασόκ να πάρουν στα χέρια τους την Ελλάδα που είχε φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής, να πάρουν τα χέρια τους και να ορθοποδήσει λίγο για κάποια στιγμή η Ελλάδα, μετά ήρθε το επόμενο κύμα και εγκρέμισε ότι πήγανε να χτίσουν αυτοί. Αλλά τώρα πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή να ορίζει και να καθορίζει τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία? Δεν πάει στο σπίτι του. Εγώ θεωρώ πάντα τους υπερήλικες να πάνε στο σπίτι τους. Όπως είπα και για τον Αβραμόπουλο, καλά τα έπαθε και καλά να πάθει, και δεν θα λυπηθώ ούτε θα στενοχωρηθώ.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ούτε θα στενοχωρηθώ. Αυτοί που μεγαλώνουν να πάνε στο σπίτι τους.
0: Η Εσπρέσο, ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής, το χθες ξομολόγησε τρισέλιδη συνέντευξη. Η Εφημερίδα των Συντακτών, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της ετοιμάζει η Έλλας. Μάλιστα. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις, ιδιωτικά πανεπιστήμια σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες, είπα Ιράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά. Αυτά και από την Εφημερίδα των Συντακτών. Η Κόντρα Νιούς. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Με το Σαμαρά συναντήθηκε η Γκίμπερ, δηλαδή.
1: Δεν είναι κακό. Ναι, είναι μια πρέσβηση η οποία πρέπει να τα βλέπει όλα. Αυτό μην το μεγαλοποιούμε και μην το κάνουμε κάτι το οποίο τελείωσε, έσπασε το ποτήρι. Είναι μια πρέσβυρα.
0: Είναι
1: μια πρέσβυρα η οποία είναι από τις μεγαλύτερες συμμάχους της Ελλάδος και υποστηρικτές, η Αμερική παράδειγμα, είναι από τις μεγαλύτερες συμμάχους της Ελλάδος. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ και χρόνια στηριζόμαστε στην βοήθεια πάντα και στο στήριγμα που έχει η Αμερική προς την Ελλάδα. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι είμαστε υπερδύναμοι και έχουμε την ανάγκη. Τώρα, μία πρέσβυρα, επειδή είδε τον πρώην Πρωθυπουργό και εν πάση περιπτώσει και έναν άνθρωπο ο οποίος ακόμα πολιτεύεται, θέλει να κάνει κόμμα και τα λοιπά, και βγήκε μία φωτογραφία μαζί του, αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαλύσει η χώρα και θα το μεγαλοποιήσουν και γιατί να πάει και το Μαξίμου έγινε σεισμός και τα λοιπά. Όλα αυτά εγώ δεν τα βλέπω έτσι στην ουσία να παίζουν κάποιο ρόλο. Απλώς είναι προπαγάνδα για να μπορεί να θολώσει τα νερά, να μην καταλαβαίνουμε τι, για ποιο σκοπό τον είδε. Και εν πάση περιπτώσει μια φωτογραφία δεν σημαίνει ότι εδώ και πέρα πάει ο Μητσοτάκης και στηρίζει, γιατί εκεί το πάνε. Στηρίζει Σαμαρά και αφήνει τον Μητσοτάκη στην άκρη. Κάπως έτσι το πάει η εφημερίδα.
0: Δες λίγο τα μηνύματα που στέλνω στην τηλεδιάσκεψη μέσα. Δες λίγο, σκηνοθέτη μου, τι σε ρωτάω. Εντάξει, τώρα οκ, okay, πρώην πρωθυπουργός είναι, ρε παιδιά, τώρα συναντήθηκε με την Κίμπελ. Τώρα εντάξει, ψάχνουν τώρα η κόντρα, τώρα τι περιμένεις.
1: Ακριβώς αυτά.
0: Εντάξει, λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Κουρίς είναι τώρα αυτός.
1: Τι περιμένουμε τώρα.
0: Η αυριανή τώρα σε νέα έκδοση.
1: Έλα.
0: Στάρ, εκρηκτική πανσέλινος του Ιουλίου. Η Political. Χρυσές απάτες 14 εκατομμύρια ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψία στους πολίτες. Είδες πόσα λεφτά βγάζουν, είδες πόσο κόσμο εξαπατούν τελικά αυτοί οι οποίοι όλοι σε παίρνουν τηλέφωνο, Παναγιώτη, και σου
1: αυτό,
0: λένε και σου ζητάνε.
1: Αυτό το πράγμα εγώ το καταλόγιζα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, διότι εδώ και χρόνια δεν το δίνουν σημασία οι υπουργοί του και οι υπεύθυνοι στην καθημερινότητα, διότι αυτό πράγματι είναι ένα ουσιώδες θέμα της καθημερινότητας του απλού πολίτη, του συνταξιούχου, του αγαθού πολίτη, ο οποίος πέφτει στις παγίδες που η πολιτεία κάνει ότι δεν τις βλέπει. Ενώ αν πάει να κλέψεις, περνώντας από ένα μανάβικο, αρπάξεις ένα μήλο, μπορεί να σε κυνηγάει η αστυνομία 10 ώρες και να γίνει και ατύχημα. Ενώ τώρα εδώ κλέβουν εκατομμύρια από τους αφελείς ανθρώπους, διότι δεν είναι όλοι έξυπνοι άνθρωποι. Εντάξει, έχει ανθρώπους που πιστεύουν και είναι και μερικοί πιστικοί που σου λένε στο τηλέφωνο πράγματα. Έχουν δείξει λοιπόν αυτό το. Η κυβέρνηση θα έπρεπε αυτά να δώσει εντολή στους αγγελείς να καταγγέλλονται και ό,τι γίνεται ύποπτο να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Δεν μπορεί να παρέμβει. Ποιος θα παρέμβει, δηλαδή ο Κλεάνθης από την ο Λοΐζος από το Κόσμος, αν δεν παρεμβαίνει ο εισαγγελέας βλέποντας αυτή την κλεψιά, διότι είναι καθαρή κλεψιά, είναι απατεωνιά όταν σε παίρνουν τα λεφτά μέσω διαφημίσεων ή διαφόρων μεθόδων από τα τηλέφωνα και από το Facebook και από οτιδήποτε. Εδώ πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να τιμωρηθούν. Πήραν πάρα πολλά εκατομμύρια από τους φτωχούς ανθρώπους.
0: Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην αντιπολίτευση. Επιλέγουμε την σύγκριση αντί για την σύγκρουση. Γεμίζουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Κλείδωσαν άλλες 11 γαλάζιες υποψηφιότητες. Έρχονται 50 ακόμα μέσα στον Ιούλιο. Δύο νέες προκλήσεις του ΕΣΠΑ. Επενδυτικό πακέτο 56 εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσια έργα για έρευνα και καινοτομία. Λίφτινγκ 9 εκατομμύρια στη μεγαλύτερη πίστα μηχανοκίνητη του αθλητισμού της χώρας. Και αποκλειστικά, δημοσαλήμου, η αντιπολίτευση καταγγέλει εμπεγμό κονδύλι για τον παιδικό σταθμό. Επόμενη εφημερίδα, το Μανιφέστο. Ο νονός των Capital Controls. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο ελασίτης πρόεδρος ανήμερα της μαύρης επετείου που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί και στις τράπεζες. Απίστευτος, ε.
1: Απίστευτος, δηλαδή. Δεν νομίζω να έχει την ίδια τύχη με το 15, διότι και το 15 ένας της 15μελούς στους φοιτητές, ο οποίος καλά δεν ξέρω αν έχει τελειώσει και τα πανεπιστήμια, όταν αυτή τη στιγμή βγαίνει και συνεχίζει και νομίζοντας ότι θα υπάρξει ένας ακόμα καμένος για να τον πρωθυπουργοποιήσει, εγώ νομίζω εδώ κάνει ένα λάθος. Αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει να ανεβεί εκεί που ανέβηκε εξαιτίας του καμένου.
0: Λοιπόν, εμένα ξέρεις πως μου φαίνεται ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Εμένα ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή μου φαίνεται να είναι στην εποχή του δημοψηφίσματος. Τότε που πίστευε ότι κάνοντας ένα δημοψήφισμα ο κόσμος θα πει μένουμε Ευρώπη και θα βγει από το αδιέξοδο, και δεν του έκατσε και έκανε μια τεράστια κολοτούμπα. Εγώ πιστεύω ότι μέσα του ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει ένα άγχος, και το άγχος είναι μην του δώσει ο κόσμος παραπάνω δύναμη και εξουσία, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι σε περίπτωση που την πάρει την παραπάνω δύναμη και γίνει κυβέρνηση, λέμε τώρα, εντάξει, που τρελαθεί όλος ο ελληνικός λαός και τον κάνει πρωθυπουργό. Πες ότι σε 8 μήνες το μείον 15 μονάδες που είναι πίσω, το μείον 12 μονάδες, κλείνει και γίνεται συν 5, εντάξει, και κερδίζει τις εκλογές. Πώς θα κυβερνήσει ο Τσίπρας? Με ποιες στελέχη θα κυβερνήσει ο Τσίπρας? Με αυτά εδώ που βγαίνουν και το εκπροσωπούν και με κάτι ηθοποιούς που μιλάνε για τις τζοκόντες? Δηλαδή με αυτούς θα κυβερνήσει? Εκεί, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο άγχος του Τσίπρα. Μην τυχόν και γίνει καμιά στραβή και τον κάνουν οι Έλληνες πρωθυπουργό τώρα, πριν την ώρα του, και πάλι για δεύτερη-τρίτη φορά, και γίνει η Ελλάδα πραγματικά. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Θα έχουν πάρει οι Έλληνες την απόφασή τους. Θα είναι υπεύθυνοι των πράξεών τους αν το κάνουν αυτό, εντάξει.
1: Πολλές φορές η αγανάκτηση του κόσμου που νομίζουν κάποιοι.
0: Λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου.
1: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, το ταβάνι του είναι το 18%. Okay, δεν υπάρχει. Δηλαδή,
1: πώς μπορεί να έχει 18% ένας άνθρωπος ο οποίος παταγωδώς απέτυχε διάρκεια της πρωθυπουργίας?
0: Κατέστρεψε τη χώρα, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Παταγωδώς απέτυχε σε όλα τα σημεία.
0: Βγαίνανε οι συνταξιούχοι και κλαίγανε έξω από τις τράπεζες, να πούμε, οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαν να πάνε να φάνε. Δεν είχαν να φάνε. Συσίτια, λαθρομετάν. Τέλος πάντων, έλα, συγγνώμη.
1: Είπαμε, το παταγωδός θα σημαίνει όλα.
0: Όλα.
1: Και όμως βλέπεις ότι σαν χρυσόψαρα δεν τα λαμβάνουν υπόψη του ότι κυβερνήσανε και χάσανε.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω οι Έλληνες πώς είναι δυνατόν να βγάζουν τώρα με περισσότερα ποσοστά τον Τσίπρα από το Πασόκ.
1: Είναι αγανάκτηση αυτή. Είναι η αγανάκτηση. Οι περισσότεροι που λένε ότι θα πάνε με τον Τσίπρα είναι οι αγανακτισμένοι και οι πικραμένοι.
0: Παναγιώτη, ξέρεις τι, είναι οι αγανακτισμένοι και οι πικραμένοι που ψάχνουν κάτι που να μην τους καταστρέψει.
1: Να τιμωρηθεί αυτός που τους έφερε σε κάποια φάση της ζωής τους και δεν είναι ευχαριστημένοι. Αυτός που τους έφερε εκεί πρέπει να είναι ο Μητσοτάκης. Άρα μισούν τον Μητσοτάκη. Να σου πω, όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή.
0: Πρόσεξε κάτι.
1: Ναι.
0: Άκουσε με. Ο Τσίπρας, καθ' όλη τη διάρκεια της τοξικής αντιπολίτευσης, της τοξικότητας, απήχε.
1: Ήτανε 2 χρόνια απών.
0: Απήχε. Δηλαδή την εποχή των ξυλολίων, των μπαζωμάτων, των Predator και όλων αυτών των οποίων δηλητηρίασαν και έσπηραν την κοινή γνώμη και έσπηραν την διχόνοια στους Έλληνες, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ρητορικής ο Τσίπρας απήχε. Και αυτό στο τέλος τον ωφελεί, διότι δεν έχει κανένας να του προσάψει ξυλόλιο, όπως τώρα προσάπτουν ξυλόλιο στον Ανδρουλάκη. Δεν έχει κανένας να του πει
1: παρακολουθήσεις
0: ή το οτιδήποτε, όπως τώρα ξέρω εγώ λένε στον Ανδρουλάκη Predator κτλ. Απήχε από όλη αυτή τη φθορά και την αντιπολιτευτική φθορά. Γιατί είδαμε όλη την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή να καταραίει και να φθήρεται όσο τα φυγήματα αυτά εδώ
1: Ήταν μια πραγματικά μέθοδος η οποία τον ευνόησε.
0: Δομούνται. Όσο αυτά εδώ τα αφηγήματα αποδομούνται. Αυτός ήταν σιωπηλός και δείχνει τώρα την εικόνα του σοβαρού πολιτικού που δεν συμμετείχε σε όλο αυτό εδώ και ήρθε σε επίπεδο, ξέρω εγώ, πολιτικού αρχηγού που έχει κυβερνήσει τη χώρα να δώσει διέξοδο. Τρομερό αφήγημα.
1: Ακριβώς. Βλέπεις, ο Καραμαλής μετά την αποτυχία του πήγε στα πίσω έδρανα και για χρόνια δεν μιλούσε. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Παρέμεινε εκεί που παρέμεινε, έκανε κάποια κίνηση τα τελευταία, φέτος, τους τελευταίους μήνες έκαναν κάποια κίνηση σε κάποια συνέδρια, είπαν κάτι παραπάνω, αλλά δεν έβλαψε τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη.
0: Πρόσεξε όμως τώρα.
1: Διότι είναι σόφρονο.
0: Εντάξει, άνθρωπο. Ο Καραμαλής στηρίζει τον Τσίπρα. Αλλά πρόσεξε, ο Τσίπρας, παρά τα αυτά, δηλαδή παρά την έξυπνη αυτή
1: μέθοδο
0: που δεν ήταν δική του, δεν ξέρω, δεν
1: να σιωπήσει για να μην τον παίρνουν βόλια.
0: Δεν ξέρω και αν ήταν και δική του μέθοδος αυτή ή αν ήταν αναγκασμένος αυτήν εδώ την
1: του ήρθε, ίσως του βγήκε και έτσι.
0: Παρά τα αυτά, πολιτικά συμπεριφέρεται και πάλι σαν βλάκας. Διότι ερχόμενος πίσω από όλο αυτό εδώ, είπε τι οι τράπεζες, να τις φτιάξουμε τις τράπεζες, να τις, ξέρω εγώ, να τις κλείσουμε, δεν έπρεπε να τις κλείναμε εμείς. Είπε η ΔΕΗ, είπε δηλαδή κάτι πράγματα τα οποία παραπέμπουν και πάλι στον ίδιο Τσίπρα. Αντί να βγει και να μιλήσει και να πει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει βήματα που στηρίχθηκε πάνω και στα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις όλες και εγώ που κυβέρνησα και τα λοιπά αλλά θέλει παραπάνω, αντί να πει αυτό εδώ το αφήγημα που ίσως τον έκανε ακόμα πιο σοβαρό και πάλι δηλαδή τον κάνει έναν υποψήφιο πρωθυπουργό επιπέδου 15 μελούς, δηλαδή μυαλού που δεν έχει τίποτα το διαφορετικό καινούριο να προσδώσει επί της ουσίας στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό είναι το πρόβλημά του δηλαδή και γι' αυτό παραμένει εκεί στο 14, 15, 16%. Και γι' αυτό δεν κερδίζει και τους σοβαρούς ψηφοφόρους που βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και ένα μέρος των σοβαρών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν ενδεχομένως, επειδή βρίσκονται σε αγανάκτηση και θέλουν μια εναλλακτική και δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν, να ψηφίζανε και Τσίπρα. Αν ο Τσίπρας ήταν σοβαρός με το νέο rebranding που κάνει, αν δεν ήταν τέρμα αριστερός κτλ. Το ίδιο και οι πασοκτζίδες, οι σοβαροί, οι οποίοι βλέποντας τον σε αυτήν εδώ την κατάσταση δεν υπάρχει περίπτωση να τον επιλέξουν. Πιο πιθανό είναι να ψηφίζουν Μητσοτάκη. Αυτά. Έτσι, και νομίζω αρκετό χρόνο το αφιερώσαμε.
1: Αρκετό χρόνο το αφιερώσαμε, αλλά εγώ νομίζω ότι από τη μία πλευρά ο Τσίπρας βρήκε μία ευκαιρία τώρα, επειδή η υπόλοιπη αντιπολίτευση είναι μικρά κομματάκια και δεν έχουν μεγάλο, ας πούμε, κόσμο για να τους εμπιστευτεί και να ελπίζει ότι κάποιο ένα κόμμα της Νίκης ή της Κωνσταντοπούλου μπορεί να κυβερνήσει, ήρθε μέσα εδώ σε αυτή την αμφιβολία που έχει το αριστερό περίπου κομμάτι της Ελλάδος, ήρθε και μπήκε παρουσιάζοντας τον εαυτό του σαν την μόνη λύση μετά το Μητσοτάκη. Και αυτό τον κάνει και ανεβάζει αυτά τα ποσοστά. Αλλά δεν ξέρω μέχρι τις εκλογές εάν αυτό θα επικρατήσει και θα μπορεί να έχει ακόμα αυτούς τους υποστηρικτές. Γιατί βλέπω πολύ κόσμο κάτω σαν να τον θαυμάζει. Είναι περίεργο αυτό.
0: Εντάξει, είναι ταλέντο. Ο Τσίπρας πολιτικό. Είναι σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, ρε Παναγιώτη.
1: Ναι, μιμείται και τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι, μιμείται τον Ανδρέα Παπανδρέου. Άνθρωπος είναι επαγγελματίας.
1: Λοίζω σε μερικές.
0: Επαγγελματίας ψεύτης.
1: Σε μερικές ειδήσεις που τον δείχνει, που βγάζει λόγους, λες και είναι ο Περικλής. Βλέπω τον κόσμο από κάτω με ένα θαυμασμό να βλέπουν, λες και είναι φαινόμενο. Βρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τα κάνουν επίτηδες οι κάμερες.
0: Όχι, κόσμο ο οποίος Είναι έτσι.
1: Θαυμάζουν, δεν ξέρω τι.
0: Πάμε παρακάτω. Όπου γάμος και χαρά ο Χάρης πρώτο. Τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα Ανταρσία. Καλά, εντάξει, μιλάμε. Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα. Εγώ απορώ, ο Ανδρουλάκης, πώς δεν έχει διαγράψει ακόμα το Δούκα. Εγώ δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει πώς του έχει...
1: Ο Δούκας τώρα με τον Λυκαβητό...
0: Το παιδάκι ανεβαίνει, είναι χτυπημένο, ρε παιδί
1: ανεβαίνει
0: μου.
1: Ανεβαίνει ο Δούκας με τον Λυκαβητό.
0: Είναι πολιτικά χτυπημένο το παιδί αυτό.
1: Είναι αριστερός.
0: Έπρεπε στο συνέδριο να είχε φάει κλωτσιά.
1: Είναι αριστερός. Και κοίταξε, όταν ο Ανδρουλάκης από το κέντρο που υποτίθεται εκπροσωπεί το Πασόκ εκατήντησε να το στείλει κατευθείαν στην καρδιά του αριστερισμού, επόμενο είναι ο Δούκας να έχει το πάνω χέρι.
0: Επόμενο voice. Είναι μπροστινή των Τούρκων οι Βούλγαροι. Φρενάρει η αγορά ακινήτων. Άλλο αυτό. Η επόμενη εφημερίδα, ο Εθνικός Κήρυκας. Ερωτήματα για το καθεστώς της σχολής της Χάλκης, αν ανοίξει. Καλό, ε. Θα είναι καλό αυτό.
1: Κοίταξε, το μόνο πράγμα που δεν ξέρω και γιατί το κρατάνε ακόμα κλειστό, διότι θα μπορούσαν να δείξουν δήθεν ότι αυτοί διαφέρουν από μας. Εάν ανοίγανε τη σχολή της Χάλκης, θα είχαν πολύ περισσότερη, ας πούμε, πιστικότητα ότι είναι δημοκρατική χώρα η Τουρκία. Εδώ δεν το βλέπω βεβαίως, δεν θα σωθεί η Ελλάδα, ούτε θα σταματήσει να διεκδικεί τη γαλάζια πατρίδα εάν ανοίξει η σχολή της Χάλκης. Απλώς δεν το εκμεταλλεύονται αυτό οι Τούρκοι και απορώ πώς τους διαφεύγει αυτό, ενώ έχουν εκμεταλλευτεί τόσα πολλά με τους χάρτες, με τα λόγια, βάζουν τις αντιπολιτευόμενες φωνές να διεκδικούν όχι νησιά και να διεκδικούν ότι θα μας πνίξουν στη θάλασσα και θα μας κάνουν, δηλαδή, λόγια όλα της αντιπολίτευσης και κάποια συγγενικά κόμματα της συμπολίτευσης. Εδώ τη Χάλκη δεν ξέρω γιατί την τρενάρουν οι Τούρκοι.
0: Η απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Η Γαλάνη μάγεψε το Σούνιο. Τι άλλο έχει, αυτά από την απογευματινή. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Επόμενη εφημερίδα, Ελεύθερη Ώρα. Ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ και έχει τον Τσίπρα με μία μύτη σαν τον Πινόκιο. Εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Λες τώρα οι Αμερικάνοι να θέλουν πίσω τον Τσίπρα.
1: Τώρα δεν το πιστεύω εγώ τώρα στην Αμερικανική πολιτική να έχουν ένα σχέδιο.
0: Δείξ' το πλήρη οθόνη εδώ πέρα, καλέ μου σκηνοθέτη, σε παρακαλώ.
1: Να έχουν ένα σχέδιο οι Αμερικάνοι ότι αλλάζοντας τον Μητσοτάκη και φέρνοντας τον Τσίπρα λύνει το πρόβλημά τους. Δεν ξέρω, αν έχουν πρόβλημα δεν το καταλαβαίνω. Μέχρι τώρα πάντως κανένα πρόβλημα δεν δημιούργησε ο Μητσοτάκης στην Αμερική.
0: Τι λέει εδώ πέρα, τα κορίτσια τον βάφουνε και λένε προοδευτικός, αυτό, χαρισματικός, οραματιστής, Ευρωπαίος, ηγετικός.
1: Τι σου λέω τώρα όταν τα μέσα...
0: Και λέει να την κόψουμε τη μύτη και λέει μπάλε, σε ξέρουν. Καλό.
1: Αυτό βεβαίως είναι...
0: Κάμερα σε εμάς.
1: Αυτό είναι περιπαίγνιο τώρα, τον περιπαίζουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο λόγος να γίνεται για σένα, ό,τι γίνεται λόγος για σένα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Το αντίθετο.
0: Πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχουμε, ρε Παναγιώτη? Επόμενη εφημερίδα ποια είναι? Είναι αυτεμπορική.
1: Είναι σοβαρή εφημερίδα. Για να δούμε τι λέει.
0: Είναι αυτεμπορική, η οποία είναι και η τελευταία εφημερίδα. Κύριο θέμα της, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο. Το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα τη συγκεκριμένη. Πάμε τώρα λίγο να πάρουμε μία μουσική ανάσα. Να ακούσουμε λίγο R.E.M. ή όχι, Louis Armstrong. Και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας για την τελευταία μας ραδιοφωνική ενότητα. Και θα ήθελα τώρα σε αυτό το σημείο, Παναγιώτη Κικηδόπουλε και κυρίες και κύριοι, να στείλω μερικές, να πω μερικές απαντήσεις ουσιαστικά, εντάξει, σε κάποιους οι οποίοι ρωτάνε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, όταν είχαμε κάνει μία ανάρτηση με αφορμή τα όσα είχαν συμβεί, είχαν γίνει, είχαν εξελιχθεί στην εκπομπή του Στραβελάκη και της Καραμήτρου. Θυμάσαι, Παναγιώτη, έτσι?
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν εκεί πέρα δηλαδή μία ντροπιαστική εκπομπή όπου δεν σεβάστηκαν καθόλου έναν ιεράρχη, τον το Μυσσηνίας.
1: Ναι, θυμάμαι, το σχολιάσαμε κανονικά.
0: Το σχολιάσαμε
1: και την ημέρα.
0: Λοιπόν, πολλοί, όταν είπαμε κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και έχουν να κάνουν με την περιουσία της Εκκλησίας, γιατί νομίζουν οι περισσότεροι ότι τους μισθούς των αρχιερέων που αυξήθηκαν τους πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος από την τσέπη του. Και είναι ένα μέρος της αλήθειας αυτό. Αλλά είναι ένα μέρος της αλήθειας. Διότι όλη η αλήθεια, και τη βγάλαμε αυτήν, είναι ότι η Εκκλησία έδωσε, μάλλον η περιουσία της Εκκλησίας κατασχέθηκε από το κράτος. Επί της αντιβασιλείας, δηλαδή με τη σύσταση του ελληνικού κράτους επί του Όθωνα, τότε ο Μάουρερ, όταν αντικαθιστούσε τον Όθωνα επειδή ήταν ανήλικος, πήρε όλη την περιουσία των μοναστηριών της Ελλάδας, που ήταν από ένα ποσοστό και κάτω η πληρότητά τους, και την κατέσχεσε. Την έβαλε στο ελληνικό κράτος. Αυτή ήταν η πρώτη κατάσχεση. Η δεύτερη κατάσχεση περιουσίας που έγινε ήταν το 1924, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όταν ερχόντουσαν τα καραβάνια στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία και δεν είχαν να φάνε. Τότε και πάλι κατασχέθηκε το 85% όλης της περιουσίας της Εκκλησίας, των αγροτεμαχίων, των βοσκοτόπων και όλα τα πάντα, για να πάρουν να τα καλλιεργήσει ο κόσμος, να μην πεθάνει ο λαός από την πείνα. Μετά πάλι επίσης το υπόλοιπο ότι είχε απομείνει το κατέσχεσαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και στο τέλος τελευταία πράξη πήγε να γίνει επί Παπανδρέου, η οποία δεν έγινε, δεν υλοποιήθηκε παρότι ψηφίστηκε, και ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος, το ρύθμισε αυτό εδώ με μία, εν πάση περιπτώσει, συμφωνία. Και μέσα σε όλο αυτό εδώ είχαν εντωμεταξύ αναλάβει, είχε αναλάβει το κράτος μετά από τις απανωτές κατασχέσεις, τη μισθοδοσία του κλήρου. Έτσι λοιπόν έφτασε αυτό το πράγμα. Και πολλοί, κάτι θέλεις να πεις τώρα?
1: Θέλω να πω ότι εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο, για να μπορέσω να φύγω κι εγώ από αυτό το σχετικό θέμα.
0: Δεν φεύγεις, έχω εδώ πράγμα να πω. Τώρα ξεκινάω να μιλήσω,
1: ναι,
0: εσύ, να πω μερικά πράγματα.
1: Εσύ θα τα πεις, αλλά εγώ θα πω από την πλευρά μου, είναι ότι φτάνει πια το ροκάνισμα κάποιων συστημένων ανθρώπων, δηλαδή έχουν ειδικευτεί για να μπορούν να ροκανίζουν την θρησκεία, και αρχίζουν από την εκκλησία, από τους ιερωμένους. Το πήγανε με τη μισθοδοσία.
0: Αυτοί θέλουν να χτυπήσουν το Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν,
0: θέλουν να χτυπήσουν τη Νέα Δημοκρατία,
1: όπως,
0: και δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο.
1: Ακριβώς.
0: Και χτυπάνε και την Εκκλησία.
1: Όπως ροκανίζουν λοιπόν την Εκκλησία, νομίζουν ότι θα χρησιμοποιούν το ροκάνι, το πριόνι και το τσεκούρι για να μπορούν να διαλύσουν τη θρησκεία μέσα στην Ελλάδα. Και παρόλα με αυτά όλα που σκέφτονται, ίσως βγουν κερδισμένοι, αλλά πού θα, τι θα κερδίσουν όταν ξαφνικά η Ελλάδα μείνει ένα άθεο κράτος, Τι θα κερδίσουν αυτοί? Ποιο θα είναι δηλαδή το φαινόμενο που θα αλλάξει τη ζωή όλων των Ελλήνων αν καταργηθεί η θρησκεία με το μέρος που την κυνηγάνε?
0: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που ξεκινάει το σύνταγμά του με την επίκληση της Αγίας Τριάδας.
1: Αυτοί οι άνθρωποι όμως έχουν επαλθεί για να μπορούν.
0: Ρωτάνε πολλοί πού βρήκε την περιουσία η Εκκλησία.
1: Είπαμε, το σχολιάσαμε την περασμένη.
0: Πού τη βρήκε, όχι πώς την κατέστησε.
1: Την κληρονόμησε.
0: Πώς την κληρονόμησε. Πάμε λοιπόν τώρα να τους πούμε μερικά πράγματα σε αυτούς τους ανθρώπους για το πώς βρήκε η Εκκλησία την περιουσία. Αυτή εδώ η περιουσία δεν αποκτήθηκε ξαφνικά, αλλά σταδιακά μέσα από τρεις βασικές πηγές. Πρώτον, κατά τη Βυζαντινή περίοδο υπήρχαν οι δωρεές, όπου ο χριστιανισμός ήταν η επίσημη θρησκεία του Βυζαντινού κράτους. Με τα Χρυσόβουλα οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, μέλη της βασιλικής οικογένειας και ανώτατοι αξιωματούχοι, συνήθιζαν να δωρίζουν μεγάλες εκτάσεις γης, κτήματα, δάση, ακόμα και λίμνες σε μοναστήρια και σε επισκοπές.
1: Και σήμερα γίνεται αυτό ακόμα. Και σήμερα.
0: Αυτό γινότανε τόσο από βαθιά θρησκευτική ευλάβεια για τη σωτηρία της ψυχής των αυτοκρατόρων ή ως ευχαριστία και για κάποια στρατιωτική νίκη που επιτελούσαν στο Βυζάντιο, αλλά επίσης και για κοινωνικούς σκοπούς, γιατί τα μοναστήρια λειτουργούσαν τότε ως κέντρα περίθαλψης, πρόνοιας και εκπαίδευσης. Δεύτερος λόγος, οι δωρεές και αφιερώσεις των πιστών, δηλαδή αφήνανε κληρονομιές. Για αιώνες οι απλοί πολίτες, αλλά και πλούσιοι γεωκτήμονες, είχαν την παράδοση να αφήνουν μέρος της περιουσίας τους στην εκκλησία. Ήταν τα λεγόμενα ψυχικά, όπου πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν κληρονόμους ή που επιθυμούσαν να μνημονεύεται το όνομά τους μετά θάνατον, άφηναν επίσης διαθήκη, με τη διαθήκη τους χωράφια, σπίτια και ελαιώνες στα μοναστήρια της περιοχής. Επειδή επίσης δεν υπήρχε οργανωμένο και εδώ κοινωνικό κράτος, πολλοί ηλικιωμένοι ή ανήμποροι άνθρωποι μεταβίβαζαν την περιουσία τους σε μοναστήρια με τη συμφωνία το μοναστήρι να τους γυροκομίσει μέχρι το τέλος της ζωής τους, και στη συνέχεια λοιπόν η περιουσία τους έμενε στο μοναστήρι. Τρίτην, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οι εικονικές αφιερώσεις κατά την τουρκοκρατία κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η εκκλησία και τα μοναστήρια προστατεύονταν σε μεγάλο βαθμό από ειδικά σουλτανικά διατάγματα, τα φιρμάνια, που αναγνώριζαν την ιδιοκτησία των μοναστηριών και τους παρήχανε μια ευνοϊκότερη φορολογία. Δηλαδή οι Οθωμανοί αναγνώρισαν την ιδιοκτησία από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία που είχαν στα χέρια τους τα μοναστήρια και η εκκλησία και την συνέχισαν στο ίδιο νομικό καθεστώς. Και έκαναν λοιπόν και προστασία από κατασχέσεις τους παρήχανε, γιατί οι υπόδουλοι Έλληνες κινδύνευαν ανά πάσα στιγμή να χάσουν τη γη τους από την αυθαιρεσία των τοπικών Οθωμανών αγάδων ή λόγω της αδυναμίας τους επίσης να πληρώσουν τους δυσβάσταχτους φόρους. Πολλοί λοιπόν χριστιανοί τότε μεταβίβαζαν στα χαρτιά τα κτήματά τους σε κάποιο μοναστήρι. Το μοναστήρι εμφάνιζε τη γη ως δική του για να τους προστατεύσει και να μην τους την κατασχέσουν οι αγάδες. Αλλά στην πραγματικότητα την καλλιεργούσαν ήδη οι αγρότες, ήδη οι Έλληνες χριστιανοί, οι οποίοι έτσι κρατούσαν και το βιός τους και πλήρωναν λιγότερους φόρους. Αυτό ήταν εξαιτίας του γεγονότος του συστήματος Μιλέτ, δηλαδή μετά την άλωση, ο Μωάμεθ ο Πορθητής παραχώρησε προνόμια στον Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο, καθιστώντας τον εθνάρχη, θρησκευτικό και πολιτικό αρχηγό των χριστιανών. Η Εκκλησία εντάχθηκε αναγκαστικά στον διοικητικό μηχανισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η φορολογία είχε ως εξής: η Εκκλησία είχε την υποχρέωση να εισπράττει τους φόρους από τους Έλληνες τους χριστιανούς, και όπως ήταν ο κεφαλικός φόρος, και να τους αποδίδει στο Σουλτάνο. Αυτό δεν γιδόταν επειδή οι παπάδες ήταν πράκτορες των Μωαμεθανών, αλλά επειδή αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να επικρατεί ή να επιτραπεί η ύπαρξη του χριστιανικού στοιχείου στην αυτοκρατορία. Μόνο έτσι θα μπορούσαν οι Έλληνες να επιβιώσουν και το χριστιανικό στοιχείο.
1: Εγώ, επειδή η Λόιζο πρέπει να αποχωρήσω, εγώ πιστεύω ότι αυτό ακριβώς που είπες τώρα τελευταία, ότι χρησιμοποίησανε τους παπάδες για να μπορούν οι χριστιανοί να μην κατάσχεται η περιουσία τους ή φορολογείται από τους Οθωμανούς, και η Εκκλησία, επειδή θεωρείται ότι ήταν αμερόληπτη και δίκαιη, γι' αυτό δέχονταν και κρατούσε όλη αυτή την περιουσία, την οποία την έχει αποδώσει από τότε στο σήμερα.
0: Άκου τώρα.
1: Σήμερα δίδονται περιουσίες της Εκκλησίας στο κράτος.
0: Έχει συνέχεια.
1: Ναι, θα με απαλλάξεις γιατί πρέπει να φύγω, γιατί έχω μία...
0: Ωραία, απαλλάσσουμε τον Παναγιώτο Κεκυδόπουλο, κάμερα σε μένα. Και Παναγιώτο εκεί μου, σε ευχαριστούμε. Μισό λεπτάκι, δώσε μόνο στο...
1: Δώσε φώτα στον κόσμο, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα.
0: Ωραία,
1: να το εξηγήσεις.
0: Εννοείται.
1: Γιατί πολλοί νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι ένας άλλος...
0: Δεν είναι πάρα πολλοί, είναι ορισμένοι κακεντρεχείς. Οι περισσότεροι γνωρίζουν,
1: αλλά καλό θα είναι...
0: Επειδή δεχόμαστε τώρα και...
1: Έχεις μία πάρα πολύ ωραία συνέχεια.
0: Ωραία, άσε με να συνεχίσω όμως, μην χάσουμε τον χρόνο. Ναι. Πάμε, μονοπλάνο, χαιρετούμε τον Παναγιώτο Κικηδόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αν το Πατριαρχείο δεν μάζευε τους φόρους, οι Οθωμανοί θα προέβαιναν σε σφαγές ή σε βίαιους εξισλαμισμούς των Ελλήνων. Οι Σουλτάνοι αναγνώρισαν με φυρμάνια την ιδιοκτησία λοιπόν των μοναστηριών, και επομένως η Εκκλησία δεν πήρε γη από τους Οθωμανούς, αλλά οι Οθωμανοί νόμιμα αποδέχτηκαν τη γη που τα μοναστήρια είχαν ήδη από την εποχή του Βυζαντίου. Αν η Εκκλησία τέλος ήταν συνεργάτης των Τούρκων, που κάποιοι την κατηγορούν, δεν θα υπήρχαν εκατοντάδες νεομάρτυρες, ούτε ο απαχωνισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου το 1821, και ούτε η συμμετοχή των χιλιάδων κληρικών και μοναχών στον απελευθερωτικό αγώνα για την Επανάσταση, όπως ήταν του Παπαφλέσσα, του Διάκου και πολλών άλλων, του παλαιών πατρών Γερμανού. Δεν πήγατε δημοτικό? Δεν σας τα άμαθαν αυτά στο δημοτικό? Μήπως πρέπει να ξαναπεράσετε ορισμένοι δημοτικό? Και πάλι, να ξαναπάνε στο δημοτικό μερικοί Έλληνες, να τα θυμηθούνε, γιατί τα έχουν ξεχάσει. Τα μοναστήρια λειτουργήσαν ως καταφύγια και μπαρουταποθήκες στην Επανάσταση. Και επίσης, αυτοί οι οποίοι αφύπνισαν το γένος ήτανε ιερείς και μοναχοί, όπως ήταν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και ο φίλος του Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ο Ισαπόστολος. Αυτοί ετοίμασαν την Επανάσταση. Αυτοί ετοίμασαν πνευματικά τους Έλληνες να εξεγερθούν το 1821 υπερπίστεως και πατρίδος, και να απελευθερωθούμε και να έρθουμε σήμερα εμείς εδώ να τα αμφισβητήσουν όλα ορισμένοι και μερικοί, και να θέλουν να τα κάνουν σαν το σπίτι τους, οικόπεδο. Και δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα, κυρίες και κύριοι, τα περίεργα, τα συναντάμε και μέσα από την ελληνική τηλεόραση και σε prime time εκπομπές και πρωτοκλασσάτες εκπομπές, όπως είναι αυτή του κυρίου Στραβελάκη και της κυρία Καραμήτρου, γιατί από εκεί ξεκίνησε, διότι είχαν έναν ιεράρχη καλεσμένο, τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, Χρυσόστομο, ο οποίος τους έκανε τη χάρη να βγει και να μιλήσει για τον διπλασιασμό σχεδόν των αποδοχών των ιεραρχών, που έπαιρναν 2.000 ευρώ στο χέρι οι ιεράρχες και έγιναν 4 από αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Και τι επιβαρύνθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός? Τίποτα. 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τίποτα. Ένα απολύτως τίποτα. Για 80 άτομα. Και αυτό το κάνανε τεράστιο θέμα για να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Και πάμε να ακούσουμε με πόση ασέβεια η κυρία Καραμήτρου απευθύνεται σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου, όπως είναι ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.
2: κάνει λοιπόν τόσα χρήματα ένας ιεράρχης για να μου δείξει το δρόμο του Θεού.
3: Κυρία Καραμίτρου, είναι άλλο πράγμα αν...
2: Για να δείξει στον κόσμο
0: ακούστε το.
2: Τη χωρία. Δεν είστε βιομηχανικοί εργάτες. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένας ιεράρχης να παίρνει μισθό 4.000 ευρώ για να δείξει στον κόσμο ποιος είναι ο δρόμος του Θεού.
4: 4.671.
2: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παίρνει λοιπόν τόσα χρήματα ένας ιεράρχης για να μου δείξει το δρόμο του Θεού.
0: Εσείς κυρία Καραμίτρου, για πείτε μας πόσα χρήματα παίρνετε από το αφεντικό σας, από τον κύριο Ιβάν, για να μας δείξετε τα συμφέροντά του. Πόσα χρήματα, κυρία Καραμίτρου, παίρνετε εσείς για να δείξετε το δρόμο του Ιβάν. Πόσα χρήματα παίρνετε για να υποστηρίξετε τα συμφέροντα του Ιβάν, του κυρίου Ιβάν, του αφεντικού σας, κυρία Καραμίτρου. Ο άνθρωπος τον οποίο ρωτάτε και κρίνετε είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Έχει φάει όλη του τη ζωή να διαβάζει πατρολογία. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ωράριο από το πρωί μέχρι και το άλλο πρωί. Σε αγρυπνίες, σε ολονυχτίες, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, πάνω από 120 φιλανθρωπικά ιδρύματα συντηρεί η Εκκλησία. 114 εκατομμύρια ευρώ ετησίως δίνει η Εκκλησία. Και αυτά όλα τα διαχειρίζονται αυτοί. Που εσείς κρίνετε και διερωτάστε πόσα χρήματα πρέπει να πάρει για να μας δείξει επί μας το δρόμο του Θεού. Εσείς πόσα χρήματα παίρνετε για να δείξει η συνείδησή σας τον δρόμο του Ιβάν. Πόσο κοστίζει η συνείδησή σας. Και να σας πω και κάτι, αυτός εδώ τουλάχιστον ο άνθρωπος, ο Μεσσηνίας, τι υπηρετεί, τη συνείδησή του υπηρετεί. Και τι λέει η συνείδησή του, χριστιανός ορθόδοξος, εκκλησία. Το αν το κράτος του παρέχει παραπάνω χρήματα για να του διευκολύνει τη ζωή, οκ. Είπαμε για την περιουσία την εκκλησιαστική. Εσείς όμως, οι δημοσιογράφοι πρωτοκλασσάτοι, δημοσιογράφοι του Open που δουλεύετε για τον Ιβάν Σαββίδη, τι συμφέροντα εξυπηρετείτε? Γιατί πολεμάτε με λύσα τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία? Επειδή εξυπηρετεί μήπως αυτό τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, εσείς από την άλλη μεριά έρχεστε και τον πολεμάτε λυσαλέα για να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα του Πούτιν μήπως και της Ρωσίας? Ξεχνάτε ότι η Ρωσική Εκκλησία αυτή τη στιγμή είναι σε σχίσμα με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως για διοικητικούς λόγους και όχι για λόγους πίστεως, γεγονός που τους καθιστά σχισματικούς στη Μόσχα? Ποια συμφέροντα εσείς και πόσα πληρώνεστε για να τα εξυπηρετείτε και πόσο κοστίζει η συνείδησή σας? Ας μας πούν αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν και που έρχονται και λένε για μένα ότι τα παίρνω εγώ από το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, για να υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Πείτε μου εσείς όλοι που λέτε αυτά εδώ, εσείς πόσα παίρνετε, από ποιους τα παίρνετε και ποιους εξυπηρετείτε? Τον Τσίπρα? Τον Ιβάν Σαββίδη? Ποιους? Ας μας πείτε. Και ας μας πει και η κυρία Καραμίτρου και ο κύριος Στραβελάκης. Έτσι, για το θράσος τους. Γιατί στο θράσος πρέπει να απαντάει κανείς με αλήθειες και με παρησία του λόγου. Και πρέπει η Εκκλησία να βγει και να απαντήσει σε όλους αυτούς υπεύθυνα, μέσω της Ιεράς Συνόδου, και να μην κάνει σιωπή, να μην τους τη χαρίσει. Και κάποια στιγμή θα πούμε και μερικά πράγματα για την Εκκλησία. Γιατί, για τους ιεράρχες. Διότι φαίνεται να μην μπορούν να τα βάλουν ή μάλλον να σηκώσουν το ανάστημά τους ούτε καν στην Καραμίτρου. Ούτε καν στην κυρία Καραμίτρου. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, είπαμε με αγάπη και με καλοσύνη και με πραότητα και με ηρεμία, αλλά μέχρι ένα όριο. Διότι εδώ πέρα βλέπετε ότι το πράγμα ξεφεύγει από όλους αυτούς και πάει αλλού. Θα πρέπει λοιπόν η Εκκλησία να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη, να αφήσει τα ακριβά άμφια, τα ακριβά αντικείμενα και όλα αυτά κατά μέρους. Δεν μπορεί δηλαδή ένα παπαδάκι για να ντυθεί παπαδάκι να θέλει 200 ευρώ στολή που κοστίζει. Πόσο μάλλον κοστίζουν οι στολές των Μητροπολιτών. Πόσο δηλαδή, γιατί να είναι όλα αυτά εδώ τόσο περικαλή και τόσο πανάκριβα όλα τα επίχρυσα τα οποία κρατάνε και με τα οποία, ας το πούμε, εμφανίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις. Γιατί να χρειάζεται να τα πληρώνει αυτά εδώ η Εκκλησία. Γιατί να τα πληρώνουν οι Μητροπολίτες αυτά και οι Μητροπόλεις. Αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσουν και να απλοποιηθούν όλα τα πράγματα. Δεν μπορεί τα εκκλησιαστικά είδη να είναι τα πιο ακριβά, λες και πας να αγοράσεις Πράντα και Louis Vuitton. Έχουν δίκιο και μερικοί οι οποίοι επικρίνουν όλη αυτήν εδώ την κατάσταση, αλλά δεν το εκφράζουν σωστά και σίγουρα αυτοί δεν έχουν αυτόν τον σκοπό, έτσι, για αυτούς τους οποίους προείπαμε. Θα μιλήσουμε όμως κάποια στιγμή και για αυτό εδώ το κομμάτι. Χρειάζεται η Εκκλησία μας κάθαρση. Μακάρι να κάνουν διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας, να δώσουν πίσω την περιουσία της Εκκλησίας στην Εκκλησία, να σταματήσουν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι ιερείς και οι ιεράρχες, να πληρώνονται από την περιουσία τους και από το υστέρημα των πιστών, έτσι ώστε να σταματήσουν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι και να ξαναεπιτελέσει και πάλι η Εκκλησία το πνευματικό έργο για το οποίο είναι ταμένη σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Να είναι η στρατεύουσα Εκκλησία, η στρατευόμενη Εκκλησία. Και όχι να είναι η στρατευωμένη Εκκλησία. Και όχι το φιλανθρωπικό ίδρυμα που θέλουν να τη μετατρέψουν οι κρατικοί. Η εκάστοτε κρατική που τους εξυπηρετεί, 140 αν δεν κάνω λάθος φιλανθρωπικά ιδρύματα διαχειρίζεται η Εκκλησία. Ας πάει το κράτος να τα διαχειριστεί, τα γεροκομεία όλα αυτά εδώ που λειτουργεί η Εκκλησία και τα κέντρα των μεταναστών και τα πάντα όλα τα ψησίτια και από πού να προχωρήσει κανείς. Ας πάει το κράτος να τα κάνει αυτά, όχι οι ιεράρχες. Και ας μην παίρνουν 5.000 μισθό. Και να μην επεμβαίνει το κράτος στα της Εκκλησίας. Που άλλαξε τα ημερολόγια το κράτος στην Εκκλησία και δημιουργήθηκαν σχίσματα. Γιατί το κράτος επεμβαίνει και λέει στους κληρικούς μας, φτιάξτε τις σχέσεις σας με τον Πάπα για να έχουμε και εμείς ως κράτος καλύτερη αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλους τους Προτεστάντες και με όλους αυτούς. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία να κάνει πολιτική? Τι δουλειά έχει η Εκκλησία να υφίσταται διπλωματία κρατική? Να υφίσταται τέτοιες πιέσεις για να έχει καλύτερη διπλωματία το ελληνικό κράτος και το ευχαριστώ του κράτους να είναι αυτό, η Καραμίτρου και ο Στραβελάκης. Το Εσουρού τι κάνει απέναντι σε όλους αυτούς? Αυτός είναι ο σεβασμός στους ιεράρχες, ο λαϊκισμός ο χειρότερος? Αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα από μένα. Κάπου εδώ ολοκληρώνω την εκπομπή μου. Να είστε όλοι καλά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
8: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
7: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
8: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
7: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3 και 10.
8: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9 και 29.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι η Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Ελπίζω να είναι μια παραγωγική εβδομάδα για τον τόπο μας. Λοιπόν, στον ήχο, όποτε χρειαστεί δηλαδή, και στα ενδιάμεσα τα οποία εμπλουτίζουν το πρόγραμμα, ο Βασίλης Χατζηγιάννου στο μικρόφωνο μέχρι σήμερα και τις 12. Εκτάκτος ο Τέρης Χατζηγιάννου, και ο λόγος είναι ότι γύρω στις 11 αναμένουμε εδώ στα στούντιο του Κόσμος τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, να ξεκινήσω δίνοντας την ταυτότητα της ημέρας. Καταρχήν, περιοδία Ανδρουλάκη, εδώ και 5 ημέρες στα 12. Σημειώνω ότι πέραν του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, μαζί του ήταν οι βουλευτές, ο Δημήτρης Μάτζος, ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης, βεβαίως ο κουμπάρος, ο Παύλος Χριστίδης. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τοπικά να συνοδεύουν τον πρόεδρο στις περιοδίες και στις συναντήσεις που έκανε. Ο λόγος να βρεθεί εδώ το ΠΑΣΟΚ ήταν ειδητός. Από τη μία, ο γάμος του ιού του αμνίστου δημάρχου της Ρόδου, του Φώτη Χατζηδιάκου, του Στέργου Χατζηδιάκου, με την Κατερίνα Κωνσταρίδη, όπου μεταξύ των κουμπάρων ήταν και ο βουλευτής, ο κύριος Παύλος Χριστίδης. Και βεβαίως είχαμε εδώ, θα λέει κανείς, όλη την πρώτη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα ο πρόεδρος, ο οποίος παραμένει και σήμερα στα 12. Το μεσημέρι, γύρω στις 12.30, πετάει για την Κάσο. Σήμερα θα εξαντλήσει το πρόγραμμα στην Κάσο. Υπάρχει ήδη ένα διαμορφωμένο πρόγραμμα το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα, και αύριο θα κλείσει αυτή την περιοδία στα 12 με την Κάρπαθο. Οπότε έχουμε Ρόδο και Κασοκαρπαθία για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Παραμυθένιος ήταν ο γάμος του Στέργου Χατζηδιάκου και της Κατερίνας Κωνσταρίδη. Θα λέει κανείς ένα τριήμερο γλέντι όλη αυτή την περίοδο. Ξεκίνησε με το, όπως λέγεται, το pre-wedding party, τον γάμο το Σάββατο στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού, που ήταν κατάμεστος, χρειάζεται να πω περισσότερα, βεβαίως, και χθες, διότι πολύ μεγάλος αριθμός προσκεκλημένων, σχεδόν από όλο τον κόσμο δηλαδή, και κυριολεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από την Κώστα Ρίκα, από την Κροατία, από την Γαλλία, από την Κύπρο, από την Μεγάλη Βρετανία, από το Βέλγιο, από παντού. Δεδομένου ότι τα παιδιά είχαν, αν θέλετε, μια καταπληκτική καριέρα, καταρχήν επαγγελματική, μέσα από τις σπουδές τους. Στη συνέχεια βρέθηκαν σε αρκετά μέρη στον κόσμο, Ηνωμένες Πολιτείες, στις Βρυξέλλες, δούλευαν εκεί σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, νομική και οι δύο, και βεβαίως όλοι οι φίλοι τους ήρθαν για να χαρούν αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, και πάρα πολλοί συγγενείς από την Κρήτη, δεδομένου ότι η καταγωγή της αγάπης Καλομήρη Χατζηδιάκου είναι από το Ανόγια της Κρήτης. Όλος ο κόσμος ήταν εδώ. Λοιπόν, στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, εδώ να δείτε τι γίνεται με την υπόθεση τραμπολίνο, δηλαδή ακόμη βουτάμε στα έγγραφα σε αυτόν τον τόπο. Διχονομία για όλα, ειδικά εκεί στον Δήμο της Ρόδου, που πρέπει πραγματικά με λίγο, με άλλο τρόπο να προσεγγίζουν τα γεγονότα, γιατί από τη μία βγαίνει ο Δήμαρχος και λέει «Μα το τραμπολίνο μας ανήκει στον Δήμο, ανήκει στον τόπο», όλα τα σχετικά, την ίδια ώρα, στην οποία έχει κοινοποιηθεί έγγραφο, το οποίο έχει παραλάβει ο Δήμαρχος, ότι η ευθύνη, και ότι το τραμπολίνο δεν ανήκει, λέει, στον Δήμο της Ρόδου, ανήκει στην ΕΤΑΔ. Και είναι αυτό που σας λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση, δεδομένου ότι υπάρχει μια διαδικασία που ξεκίνησε από το 1971, μετά ένα δεύτερο ΦΕΚ το 1988, αλλά στην εξέλιξη του χρόνου χαθήκαμε με βάση αποφάσεις που αφορούν αυτά τα ζητήματα, δηλαδή διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Και ειδικά όταν ακούσα από έμπειρους
γιατί φτάσαμε τώρα κάποιοι να λένε μα ανήκει στο Δήμο της Ρόδου, έγινε μια ιστορία από το 23, ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες μελέτες. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα, δεν υπόθηκε ποτέ τίποτα. Εδώ διαπιστώνω ότι στο δημόσιο λόγο και παλιοί δήμαρχοι της Ρόδου, που έχουν γνώση δηλαδή αυτών των ζητημάτων, θεωρούν ότι υπάρχει ένα λαλούμ σχετικά με την ιδιοκτησία αυτής της εξέδρας. Λέω εξέδρας και εκεί τα προβλήματα, δεδομένου ότι με βάση τον ελληνικό νόμο δεν μπορεί κανείς να κατασκευάζει ή να έχει διαδικασία νομιμότητας οποιοδήποτε χτίσμα το οποίο είναι εντός της θαλάσσης. Εκεί είναι τα πολλά μεγάλα προβλήματα που έχουν να κάνουν και με την σύγχρονη νομοθεσία. Βεβαίως δεν υπάρχει και χτιματολογική μερίδα για το τραμπολίνο, είναι μια πολύ ιδιαίτερη υπόθεση. Διάβαζα προημερών τον πρώην δήμαρχο της Ρόδου, έτσι, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας, γνωρίζει άριστα αυτά τα ζητήματα, τον Γιώργο το Γιαννόπουλο, να λέει ότι με βάση την νομοθεσία αυτό κινείται σε μία σάφια, και αυτό νομίζω το ερμηνεύει και το γεγονός. Όταν το 2007 ο αείμνηστος είναι Αριστοτέλης Παυλίδης, στα προβλήματα τα οποία παρουσίαζε τότε με τα μεγάλα πλοία τα οποία περνούσαν για να πάνε στο λιμάνι της Ρόδου, θυμίζω Αιώλος Κεντέρης κτλ. Ηρίστον Παρόδο, Αιώλος Κεντέρης, χθες πήγε στην Αλιάγα της Τουρκίας για να γίνει παλιοσίδερα. Το λέω επειδή είδα χθες το σχετικό βίντεο. Δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα στα θεμέλια του τραμπολίνου. Τότε λοιπόν το Υπουργείο Αιγαίου αποφάσισε να δώσει χρήματα στην περιφέρεια, τότε ήταν νομαρχία, στην νομαρχία Δωδεκανήσου, για να κάνει μια παρέμβαση, και η παρέμβαση έγινε επί Μαχαιρίδη με αρμόδιους αντινομάρχες, τότε τον Στάθη Κουσουνά, μετέπειτα Δήμαρχο Δροδίων, και τον εξίσου αείμνηστο, είναι και ημέρες τώρα, Φώτη Χατζηδιάκο. Τότε λοιπόν η παρέμβαση στο τραμπολίνο έγινε από την τότε νομαρχιακή αρχή. Και βεβαίως ακολούθησαν και άλλα χρόνια που είχαμε αρκετά προβλήματα, αλλά ουδέποτε ετέθη σε τέτοια δυναμική το πρόβλημα με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις από την κακοκαιρία. Ένα είναι δεδομένο, ότι δεν μπορεί σε μια φάση διεκδίκησης, γι' αυτό προημερών έλεγα, όποια και να είναι η κατάσταση, θα πρέπει το ακίνητο να το διεκδικήσει, έτσι, ο Δήμος της Ρόδου. Όποια και να είναι η εξέλιξη, ένα είναι δεδομένο, ότι ο Δήμος της Ρόδου δεν μπορεί να φάσκει και να τη φάσκει. Και το λέω γιατί μετά από όλο αυτό το θόρυβο ο οποίος ξεκίνησε και από τις αντιδράσεις των πολιτών, έβγαλε ένα σχετικό post ο Δήμαρχος, ο οποίος επιχειρηματολογεί για το ενιδρίο, ενώ μία εβδομάδα πριν, σε έγγραφο το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, η λεγόμενη Διεύθυνση Μεσονικής Πόλης και Μνημείων, που υπογράφει ο εντεταλμένος τώρα στον Τρίτη Βαγιανός, έλεγε ότι δεν μας ανήκει. Ας αποφασίσουν. Τέλος πάντων. Και επειδή το θέμα έχει και μία νομική διάσταση, ας το φέρουν στη Βουλή να υπάρξει, εννοώ, εάν χρειαστεί, μία τέτοια εισήγηση, έτσι ώστε να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Είναι μοναδική εξαίρεση σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτό το αλαλούμ το οποίο συνεχίζεται, δεν μπορεί να κρατάει καιρό. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης ψηφίστηκε. Πλέον δεν έχουμε δεύτερη Κυριακής εκλογές. Και είναι λογικό ότι υπάρχουν και αντιδράσεις. Διαβάζω μία αντίδραση, δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο να τη συζητήσουμε λίγο αργότερα, από τη νεολαία του ΠΑΣΟΚ που λέει μιλάτε για τους νέους και ο νέος κώδικας δεν προβλέπει τίποτα για τους νέους. Δεν προβλέπει ούτε παρουσία των νέων στα λεγόμενα δημοτικά νεανικά συμβούλια ή συμβούλια των νέων. Δεν προβλέπει συμμετοχή. Άρα τι κάνατε, μας αποκλείσατε, ενώ μιλάτε για μια Ελλάδα η οποία πρέπει να δώσει ευκαιρία στα νέα παιδιά. Άρα με μια Κυριακή τελειώσαμε, πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή, νέα παζάρια, νέες νύφες, νέοι γαμπροί σε μια απίστευτη ιστορία η οποία θα εξελιχθεί μπροστά μας το 2028 όταν έχουμε τις δημοτικές εκλογές. Όμως εδώ συμβαίνουν και απίστευα πράγματα, δηλαδή αυτό το οποίο λέγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχει μία συνένεση, μία συνεργασία, μία σύμπνοια, μία νέα αγάπη, ένας θυελώδης έρωτας μεταξύ του νυν και του πρώην δημάρχου είναι πραγματικότητα. Δεν πίστευα ότι μέσα σε 2,5 χρόνια αυτοί που καταμαρτυρούσαν τα όσα μύρια
στον Αντώνη Καμπουράκη, τώρα θα ήταν υπερασπιστές του. Επίσης δεν περίμενα ο Αντώνης Καμπουράκης, ο οποίος έχει ακούσει τόσα πράγματα, τόσες κατηγορίες, τόσες προσωπικές μορφές, θα είχε μια τέτοια συμπεριφορά. Αλλά αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Θυμάμαι εκείνες τις κατηγορίες στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεσή που έφαινε σε τσάντες εκατομμύρια και άλλα πολλά, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι αλλάζουν οι καταστάσεις, αλλάζουν οι συγκυρίες και ας βάλουν μυαλό και όσοι είχαν πάντα μία στάση, είτε να είναι υπερασπιστές του ένα, είτε υπερασπιστές του άλλου δηλαδή, σε σχέση με μία στάση την οποία τηρούσαμε εμείς σε αυτό το σταθμό, λέγοντας τα πράγματα ως έχουν. Γιατί τώρα, να το συνδέσω από το τραμπουλίνο, ακούω λοιπόν ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε κάνει την όποια διαδικασία, δεν θα έδινε κανένα περιθώριο το τραμπολίνο να φτάσει στα χέρια της ΕΤΑΔ και άλλα πολλά. Και απορώ, πού ήταν όλοι αυτοί την προηγούμενη περίοδο όταν ξεκίνησε ο διάλογος για το τραμπολίνο και πού ήταν όλοι αυτοί όταν πριν από 2 χρόνια, σε σχέση και με τα υπόλοιπα ακίνητα τα οποία ανήκουν στον Δήμο της Ρόδου, έχουν επιτρέψει να μεταβληθούν σε έργα φαντάσματα. Και πολλά εξ αυτών ήταν, αν θέλετε, τα ακίνητα που με πάρα πολύ κόπο πήραμε από την ΕΤΑΔ. Την όποια ΕΤΑΔ, την όποια νοοτροπία, γιατί είναι δεδομένο ότι όλα αυτά τα οποία είναι δημιουργήματα της τοπικής ιστορίας, ενώ όπως εξελίχθηκε η Ιταλική περίοδος μετά στο ελληνικό δημόσιο κτλ. Κτλ. Στον τόπο, πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου της Ρόδου. Γιατί ιστορικά έχει αποδείξει ότι όπου έχει εμπλακεί το ελληνικό δημόσιο, όλα έχουν καταρρεύσει. Σας θυμίζω την ιστορία που έχει να κάνει με το ξενοδοχείο Έλαφος στον προφήτη Ηλία, μέχρι να περάσει στην πρώτη φάση στα χέρια του Δήμου Καμήρου και μετά, έτσι, υιοθετώντας δηλαδή αυτή τη λογική της συνένωσης των Δήμων, στον Δήμο της Ρόδου ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Σας θυμίζω επίσης και την ιστορία με τις πηγές Καλυθέας, που ανήκε στην ΕΤΑΔ, θυμάστε, ΕΟΤ, διάφορους τύπους, μέχρι να περάσει στον Δήμο Καλυθέας. Και μετά και αυτό στην συνένωση να ενταχθεί στον Δήμο της Ρόδου και να υπάρχει εκείνη η ιστορική απόφαση του 2012 με μια υπογραφή υπουργών, μεταξύ αυτών Γερουλάνος Νικητιάδης, για να περάσει στα χέρια του Δήμου της Ρόδου, σας θυμίζω ποια ήταν η εξέλιξη στην Καλυθέα. Και βεβαίως δείτε και τα τελευταία χρόνια, όταν με πολύ επίπονο αγώνα πέρασε η ροδιακή έπαυλη από τα χέρια της ΕΤΑΔ στο Δήμο της Ρόδου, επιθητείας Φώτη Χατζηδιάκου, και τρέξαμε όλη τη διαδικασία για την αποκατάσταση της ροδιακής έπαυλης, και όσοι τώρα τα βρίσκουν θα πρέπει να αγκαλούν και αυτό για τα χάλια αυτής της εξέλιξης. Γιατί εδώ και 5,5 περίπου χρόνια, για να μην πω παραπάνω, η ροδιακή έπαυλη είναι μεταξύ φθοράς και αυθασίας. Και γι' αυτό είναι υπόλογες 2 δημοτικές αρχές. Η Δημοτική Αρχή Καμπουράκη καταρχήν, που είχε τα περισσότερα χρόνια, και τώρα με την εξέλιξή της, 2,5 χρόνια είναι στα πράγματα, η Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Κολιάδη. Και το λέω γιατί εφόσον αγαπήθηκαν τώρα, είναι αυτονόητο ότι η μία αρχή ήταν συνέχεια της άλλης. Επίσης θυμηθείτε την ιστορία που έχει να κάνει με το στρατιωτικό γραφείο, το οποίο η ΕΤΑΔ, ενώ καταρχήν είχαν εκδηλωθεί κάποιες προθέσεις στο παρελθόν, σε όλη αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με την διαδικασία αξιοποίησης, ο πυρετός αξιοποίησης της λεγόμενης δημόσιας περιουσίας, τι έκανε και σε αυτή την εξέλιξη, έφερε σε αυτή την πολύ δυσάρεστη εικόνα που παρατηρείτε όλοι, το στρατιωτικό γραφείο το οποίο καταραίει, το έβγαλε σε διαγωνισμό η ΕΤΑΔ και περνάει στα χέρια ιδιωτών. Ενώ αυτό το ιστορικό χτίριο, εκεί που βρίσκεται, το περίφημο ναυτοδικείο, θα έπρεπε να ήταν ουσιαστικά και αυτό στην περιουσία του Δήμου της Ρόδου. Άρα λοιπόν, ό,τι έχουμε επιτρέψει, ό,τι έχουμε αφήσει στα χέρια των διαφόρων που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ξεκινώντας το περίφημο υπερταμείο, 99 χρόνια, οι δικαιολογίες Αλέξη Τσίπρα για αυτό το σύστημα, η δική του ερμηνεία, μετά την ΕΤΑΔ και τα σχετικά,
βλέπετε ποια είναι η εξέλιξή τους. Θυμίζω δηλαδή τώρα και βάζω στο τραπέζι αυτά τα οποία ισχύουν. Η περίφημη Βίλα του Κεβενίτη, η αποκαλούμενη λαθασμένα Βίλα Ντεβέκη, που υπάρχει στον προφήτη Ηλία. Ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Τα κτίρια της Ελεούσας, τα οποία δεν δόθηκαν στο Δήμο της Ρόδου για να κάνει παρεμβάσεις, δείτε ποια είναι η κατάστασή τους. Έτσι. Επίσης, θυμηθείτε και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που υπάρχει στον προφήτη Ηλία. Η λεγόμενη Καθολική Εκκλησία, δηλαδή με τον προστάτη, έτσι, εκεί της εκκλησίας, τον προστάτη του Κυβερνήτη. Θυμηθείτε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, την κατάσταση στην οποία υπάρχει, υπήρχε στην Καλλιθέα. Δείτε τώρα, απέναντι από την Καλλιθέα, πάνω στο δρόμο, ποια είναι η κατάσταση ενός ιστορικού κτηρίου, το περίφημο αμπελουργείο δηλαδή, που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Δείτε λοιπόν, όπου υπάρχει η ΕΤΑΔ, όπου υπάρχει το ΤΑΙΠΕΔ, η κατάσταση είναι δραματική. Άρα λοιπόν, εάν θες να διεκδικήσεις, διεκδικείς και βεβαίως είσαι υποχρεωμένος να αλλάξεις την ροή των γεγονότων. Και δεν θέλω να σας πω τώρα για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, το τι έγινε μετά από πάρα πολλά χρόνια, και δεν θέλω να σας πω και για άλλα κτίρια, ποια είναι η κατάστασή τους. Και βεβαίως, επειδή τώρα τα βρήκαν στην Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Αρχή Κολιάδη και η πρώην Δημοτική Αρχή Καμπουράκη, ας βάλουν μπροστά να κλείσουν εκείνες τις πληγές τις οποίες βρήκαν έτοιμες. Και επειδή τώρα διάβασα και άκουσα και το Δήμαρχο να λέει ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, λέει, με την Λίνα Μενδώνη, δεν ήταν ότι είχε διαφωνήσει, απλά δεν μου έδωσε το λόγο η Μενδώνη και μίλησε η πρόξενος της Τουρκίας και το θέμα δεν είναι πολιτικό, είναι μητροπολιτικό και άλλα πράγματα. Σας αφήσει ο Δήμαρχος τα μαθήματα εξωτερικής πολιτικής στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και ασχοληθεί με την ουσία των πραγμάτων. Γιατί θα μπορούσε, το έχω ξαναπεί, να καθίσουν σε ένα τραπέζι με την Υπουργό για να δουν άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατάντια ότι περάσαν 6,5 χρόνια και είμαστε ακόμη στο ΘΑ, δηλαδή δεν έχουμε κάνει το παραμικρό. Και εδώ επισημαίνω και την κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Όταν λοιπόν έβλεπαν για να υπογράψουν, γιατί δεν τους άρεσαν οι προηγούμενες υπογραφές, την περίφημη προγραμματική σύμβαση της Μεσονικής Πόλης, γιατί άφησαν εκτός το περίφημο διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο τώρα κατάλαβε την αναγκαιότητά του και το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος της Ρόδου. Έχουν περάσει 6,5 ολόκληρα χρόνια και η λεγόμενη προγραμματική σύμβαση της Μεσονικής Πόλης βρίσκεται εκεί που τη βρήκαν έτοιμη. Και μάλιστα όχι μόνο δεν έκαναν το αυτονόητο, αλλά έβγαλαν βασικά κομμάτια, π.χ. αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα, του διαχειριστικού σχεδίου, στη νέα που υπέγραψαν, έτσι, αυτή που είχαμε αντιγράψει δηλαδή, στη νέα λοιπόν, αντί να την εξελίξουν, πήγαν και τη φόρτωσαν με 55 εκατομμύρια ευρώ. Και ποια είναι η πραγματικότητα? Πραγματικότητα να σας πω ποια είναι. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει? Ότι και η Δημοτική Αρχή Καμπουράκη, εκτός κάποιων παρεμβάσεων που έγιναν από συγκεκριμένους ανθρώπους, στα περισσότερα αστόχησαν. Δεν έχουν βάλει ούτε ένα έργο στο περίφημο ΕΣΠΑ, το οποίο έκλεισε. Και ενοχλεί καμιά φορά, γιατί λέει ο Χατζημάρκος, είπε ότι πρέπει να γνωρίζετε που έχει πάει κάθε τι, κάθε χρήμα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 2001, 2027, μάλλον 2014 κτλ. Δεν είχε μπει ένα έργο. Ένα έργο. Αυτό είναι φοβερό. Και βεβαίως είναι αυτό που λέμε τώρα, ότι εφόσον όλα τα μεγάλα έργα έχουν αποτύχει και δεν έχουν την δυνατότητα ακόμη να εντάξουν, τι κάνουμε? Τρώμε χρήματα από την περίφημη μπάγκα. Περίφημη μπάγκα ήταν η μπάγκα της διαχείρισης Χατζηδιάκου, τα 54 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ο ένας καταμαρτυρούσε στον υποστον άλλον, τα μύρια όσα δηλαδή, τα πρώτα 2,5 χρόνια, και τώρα βλέπω αναρτήσεις συμβούλων Κολιάδη, αντιδημάρχων Κολιάδη, προέδρων Κολιάδη, με ουρά τις ανακοινώσεις Καμπουράκη. Έλα Θεέ, έλα Θεέ στον τόπο σου. Και δεν το λέω, κοιτάξτε, δεν το λέω με καμία διάθεση κριτικής δηλαδή, γιατί είναι λογικό, αν θέλετε και ανθρώπινο. Το λέω διότι οι τύποι έχουν πει απίστευτα πράγματα
κοιτάξτε αυτά τα οποία έχουν υποθεί τα προηγούμενα 2,5 χρόνια δεν έχουν ακουστεί ποτέ, ποτέ μα ποτέ, από την εποχή της απελευθέρωσης στο δημόσιο λόγο στην περιοχή μας. Ποτέ. Αυτά τα σεξουαλικά υπονοούμενα, τα υπονοούμενα περί κλεφτών, τα υπονοούμενα περί ληστείας, τα υπονοούμενα περί τύπων οι οποίοι έκαναν απίστευτα πράγματα. Είτε στη ΔΕΙΑΡ, είτε στο δημόσιο, δηλαδή εννοώ, στο δημοτικό ταμείο. Δεν ακούστηκε ποτέ. Μπορεί να υπήρχε μια ένταση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όχι τέτοια επίπεδου. Και πραγματικά επειδή δεν είναι δουλειά του εισαγγελία να ασκεί δημόσια διοίκηση. Όμως είναι δουλειά του εισαγγελία να ακούει αυτά τα οποία έχουν γραφεί στον τύπο. Αυτά τα οποία ακούστηκαν σε δημόσιες συνεδριάσεις. Δεν απασχόλησαν ποτέ κανέναν. Πραγματικά διερωτάμε. Πού πάμε? Και βεβαίως, αυτό το οποίο είναι μια πραγματικότητα, είναι ότι ζούμε με λίγο άσφαλτο, ζούμε με τα ελάχιστα. Βλέπω προέδρους δημοτικών κοινοτήτων να βγάζουν ποσταρίσματα. Ευχαριστώ τον τάδε αντιδήμαρχο που μου έστειλε τη τσάπα. Μα είμαστε σοβαροί. Είμαστε με τα καλά μας. Αυτή είναι η Ρόδος. Αυτή είναι η διεκδίκηση. Γιατί αντίθετα αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι αυτό το οποίο λένε όλοι, ότι ο περίφημος ιδιωτικός τομέας πηγαίνει εκπληκτικά, ο δημόσιος τομέας ιστερεί. Και προσπαθεί με λίγο πασαλήματα κυριολεκτικά να αλλάξει μια εικόνα. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει. Θα πρέπει είτε να σοβαρευθούν και να κάνουν ουσιαστική δουλειά, και όχι αυτό το οποίο παρατηρείται, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο παρατηρείται είναι απίστευτο. Έχουν γεμίσει διάφοροι τύποι, διάφορα site, διάφορες ομάδες στο Facebook που ένας υπερασπίζεται τον ένα και ο άλλος τους άλλους. Δεν υπάρχει αυτό. 100 ομάδες, στη μία ομάδα διαβάζεις ότι πάει χάλια η ιστορία δήμος, στην άλλη διαβάζεις ότι τι εκπληκτικός δήμαρχος είναι ο τάδε, και δεν μπορείς να καταλάβεις. Απίστευτες ομάδες που δεν έχουν ούτε όνομα, ούτε επώνυμο, ούτε προσωπικότητα. Και είναι αυτό που λέγαμε πάντα. Ξέρετε, όταν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, θα πρέπει κανείς να αναλαμβάνει την ευθύνη, να μπορεί από κάτω από κάποιο δημόσιο κείμενο, κάποιο κείμενο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο, να βάλει την υπογραφή του. Για να είναι και υπόλογος των πράξεων ή των απόψεών του. Και όχι διάφοροι τύποι που δεν έχουν ούτε όνομα ούτε επίθετο να επιχειρηματολογούν απέναντι στη λογική μας. Γιατί πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι απέναντι στη λογική μας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και όχι, πάμε, συνεχίζουμε, ό,τι θέλουμε και τραγούδι. Πάμε λοιπόν να εντοπίσουμε τον πρώτο συνομιλητή μας, οπότε πάμε στην διαδικασία της επικοινωνίας. Θα πω επίσης δύο λόγια, γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν έχουμε, έχουμε δύο μεγάλες απώλειες. Αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε για να μην μου κάνετε με τα χέρια. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Πού θα πάμε, τραγούδι?

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο Κόσμος και πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με αφορμή την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οπότε λέω τα βασικά ζητήματα σε σχέση με το εκλογικό σύστημα, ότι από την πρώτη Κυριακή δήμαρχος. Όμως η ουσία αυτών των ζητημάτων, πέρα από τις αν θέλετε παθογένειες του συστήματος, πέρα από το τυπικό γεγονός που έχει να κάνει με την ομολογία και τα σχετικά, είναι η ουσία της λειτουργίας της δημοκρατίας, και μπαίνει ένα τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον δόκτορα δημοσίου δικαίου, τον κύριο Βασίλη Μαστρογιάννη, ο οποίος είναι, αν θέλετε, πέρα από έχει απόλυτη γνώση το πώς λειτουργεί το δημόσιο, είναι και συγγραφέας πολύ σημαντικών βιβλίων σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, για να ακούσουμε την άποψή του. Καλημέρα, κύριε Μαστρογιάννη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγεννιάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η άποψή σας, γιατί είδα από το λεγόμενο σύστημα των social media μία αντίδραση η οποία κάνει λόγο για την ουσιαστικά, αν θέλετε, θόπιση της δημοκρατίας, το λέω έτσι χαρακτηριστικά.
1: Είναι καθαρό. Δεν μπορεί να γίνει πιο καθαρό. Το ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουν προωθηθεί 8 νομοθετήματα, κέρια νομοθετήματα για την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό δείχνει την ποιότητα της δημοκρατίας μας, δείχνει την προχειρότητα όσων νομοθετούν και βεβαίως τη σκοπιμότητα των ρυθμίσεων που περνάνε.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει σκοπιμότητα στην εξέλιξη όλης αυτής της διαδικασίας, δηλαδή με στόχο να υπάρχει μία εκλογική νίκη των λεγόμενων ισχυρών δυνάμεων? Αυτό προσδοκούσε η κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε?
1: Κύριε Χατζηγιάννο, θα με καθαρώσει. Η τοπική δημοκρατία
0: βάλεται. Να καθαρή.
1: Ναι, έτσι. Η τοπική δημοκρατία βάλεται. Το εκλογικό σύστημα των ΟΤΑ δεν είναι απλώς μια τεχνική διαδικασία επιλογής αρετών της αυτοδιοίκησης. Χωρίς να υπάρχει αναγωγή στη δημοκρατική αρχή και στις απορρέωσεις από αυτήν αρχές, της ίσης αντιπροσώπευσης και της ισοδυναμίας της ψήφου. Καθώς όλες αυτές πηγάζουν ευθέως από την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και αναδεικνύονται προφανώς σε πεμπτουσία του αντιπροσωπευτικού μας συστήματος. Κυρίως στους Δήμους και τις Περιφέρειες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, αλλά και ποιος άλλος, και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας. Έχουμε αποκλίνει κάθε φορά, με κάθε νομοσχέδιο και με κάθε νόμο που ψηφίζεται από τη Βουλή, αποκλίνουμε και φεύγουμε συνεχώς από την πεπτουσία της κατεύθυνσης του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου όσον αφορά τους ΟΤΑ. Και τη δημοκρατία και τη λειτουργία των θεσμών, αλλά επειδή τώρα συζητάμε για το νέο κώδικα των ΟΤΑ. Η κατεύθυνση είναι αυτή, τελείως διαφορετική, της Ευρώπης δηλαδή, από αυτή που νομοθετούμε συνεχώς. Συγκεντρωτισμός, έλεγχος των μειοψηφιών. Ρίχνουμε συνεχώς το ποσοστό. Από το 50% πήγαμε στο 43%, τώρα πάμε στο 42%. Και το 42% μπορεί να γίνει και 30%, 35%. 36. Δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί αν δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή, της δεύτερης προτίμησης όπως λέγεται, της εναλλακτικής ψήφου, μπορούμε να πέσουμε και κάτω από αυτό το ποσοστό.
0: Άρα ουσιαστικά το λεγόμενο 43%, κύριε Μαστρογιάννη, δεν είναι απόλυτο, εάν δεν υπάρχει αυτή η δεύτερη επιλογή, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και τα βασικά που έχουν να κάνουν με αυτή τη φιλοσοφία. Αλλά εάν δεν είναι 43%, δηλαδή δεν είναι απόλυτο το 43%, που λέτε ότι αν δεν υπάρχει η λεγόμενη δεύτερη επιλογή, έτσι μπορεί να είναι και 35, μπορεί να είναι και 33.
1: Είναι προφανές. Ναι. Είναι προφανές. Όταν δεν υπάρχει δεύτερη προτίμηση και κάποιος έχει 37, θα βγει αυτός που έχει 37. Δηλαδή, ναι. Τι πρόβλεψη υπάρχει γι' αυτό? Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος τι πρόβλεψη υπάρχει γι' αυτό? Δηλαδή, πάμε συνεχώς σε κυριαρχία των μειοψηφιών. Ίσως να είναι και μια πρόβα και για τις βουλευτικές. Ναι. Βάζω ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι πρέπει
0: καλά
1: να ξεφύγουμε από την λογική του συγκεντρωτισμού και του ελέγχου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κεντρική διοίκηση έχει το δικό της ρόλο, ας αφήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση να βάλουμε το πλαίσιο βεβαίως λειτουργίας, αλλά στη λογική της απόλυτης πλειοψηφίας όπως υπήρχε δεκαετίες. Γιατί να σας θυμίσω, από δεκαετίες υπήρχε το 50-1. Έγινε μια προσπάθεια το 2006 να πέσουμε το 50%, να πάμε στο 43% πάλι. Ξανακαταργήθηκε, επανήλθαμε στο 50% με μεγάλη διαβούλευση. Mm. Τώρα, χωρίς καμία ουσιαστική συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων και των κοινωνικών φορέων, με απλή πλειοψηφία της κυβέρνησης περνάει αυτό το νομοθέτημα, το οποίο προσπαθεί να ελέγξει ξανά την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Χαμηλά ποσοστά.
0: Πάντως υπεύθυνη, κύριε Μαστρογιάννη, είναι και η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση που αντί να ζητά την αυτοτέλειά της, δηλαδή την αποφυγή, επειδή το έχουμε συζητήσει, του λεγόμενου επιτελικού κράτους, ανέχεται αυτή την εξέλιξη παίζοντας και ίδια με αριθμούς. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλη ευθύνη η ίδια τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί στο τέλος μόνο τα σκουπίδια θα μαζεύουν. Και να δούμε αν τα μαζεύουν και αυτά.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Χατζηγιάννου. Να σου πω όμως κάτι. Είναι δέσμια η τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν εξαρτάται από τη θέληση του κάθε υπουργού, της κάθε κυβέρνησης για το τι πόρους θα πάρει, έχουμε δώσει πλήστες αρμοδιότητες σαν κεντρική διοίκηση και έχουμε μεταβιβάσει αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Άρα είναι δέσμια η τοπική αυτοδιοίκηση και δυστυχώς περιμένει σαν το σκυλάκι με το στόμα ανοιχτό και τη γλώσσα έξω για να πάρει ελάχιστους πόρους, αυτούς που αν είσαι και λίγο δικός τους της κεντρικής διοίκησης κάθε φορά θα πάρεις λίγο παραπάνω. Αν δεν είσαι, θα μείνεις με τα λίγα.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά αυτά όμως έπρεπε να προτάσουν οι δήμαρχοι στις διάφορες συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ. Και όχι μόνο τα εκλογικά, γιατί θυμάστε στο συνέδριο το οποίο είχε γίνει στην Ρόδο το 2024, είχαν αντιδράσει το σύστημα. Αλλά τα υπόλοιπα τα οποία έβαιζαν ως αιτούμενα, δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους ΕΚΑΠ ή ουσιαστικά αρμοδιότητες να περάσουν σε επίπεδο δήμων, στη συνέχεια αυτή η μάχη των εντυπώσεων χάθηκε. Και πήγαμε, θα λέει κανείς, το λέω έχοντας απόλυτη γνώση, γονατιστή για να υποκύψουμε στην όποια πρόθεση της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Έτσι είναι. Έχει ευθύνη και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά να σας πω κάτι. Όταν υπάρχει αυτή η συνδιαλλαγή και δεν υπάρχει η αυτονομία, και αυτή η αυτονομία πρέπει να ξεκινήσει βεβαίως με αιτήματα και προτάσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά το πλαίσιο, καλός ή κακός, καλός από μια άποψη, το έχει η κεντρική διοίκηση και η νομοθετική εξουσία, η οποία νομοθετεί. Ναι, αυτή βάζει το πλαίσιο. Βέβαια θα μπορούσε με πιέσεις των τοπικών αρχόντων αυτό το πλαίσιο να διαμορφώνεται ανάλογα. Ούτε από τη μία μεριά υπάρχει πίεση δυστυχώς, αλλά και πίεση να υπάρχει από κάποιους είναι τόσο αποσπασματικές και μικρές που δεν μπορούν να ανατρέψουν τους σχετισμούς στο νομοθετικό πεδίο.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Η μείωση της αυτονομίας κάθε φορά που περνάει ένας νόμος.
0: Είδα και μία αντίδραση από τους νεολαίους, δηλαδή, που λένε «Μα συζητάτε για μας, υποτίθεται, σε αυτή τη χώρα, μιλάτε για το μέλλον του τόπου, μιλάτε πώς θα επανέλθουν τα νέα παιδιά για να έχουν συμμετοχή στα κοινά και μας αποκλείεται ουσιαστικά από αυτή τη διαδικασία, διότι πλέον πού υπάρχουν οι νέοι στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης». Και δικαιολογημένα αντιδρούν τα παιδιά.
1: Δεν τους ενδιαφέρει η συμμετοχή, ούτε των νέων, ούτε των σκεπτόμενων ανθρώπων. Τους ενδιαφέρει ένα μικρό ποσοστό συμμετεχόντων για να μπορούν να ελέγξουν το παιχνίδι και στην κεντρική διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να είμαστε καθαροί στις κουβέντες μας, κύριε Χατζηγιάννη. Αυτό είναι. Δεν τους ενδιαφέρει ότι έχουμε πέσει κάτω το 50% της συμμετοχής και στις βουλευτικές εκλογές και στις άλλες εκλογές. Τους ενδιαφέρει να πηγαίνουν όσο, και γίνεται σε πολλά κράτη στη Δύση αυτό, όσο γίνεται λιγότεροι, να συμμετέχουν όσο γίνεται λιγότεροι άνθρωποι για να μπορούν και ειδικά οι νέοι που έχουν μια φλόγα αντίστασης εν πάση περιπτώσει για να μπορούν να ελέγξουν αυτό το κοινό. Αυτή είναι η κατεύθυνση δυστυχώς. Και σε αυτό ακριβώς πρέπει να αντιδράσουμε. Και τώρα, η επιστημονική κοινότητα, αλλά και η κοινωνική φορή.
0: Ναι, θα αντιδράσουμε τώρα, αλλά είναι αργά, γιατί ψηφίστηκε πλέον και αυτό ισχύει στην χώρα μας. Και δεν ξέρω όλοι αυτοί οι οποίοι συνένεσαν πώς θα βγάλουν την πατιέρα της επανάστασης την επόμενη μέρα. Έτσι, όταν είναι και ήδη όμοιροι και αν θέλετε και συνυπεύθυνοι αυτής της διαδικασίας. Να σας ρωτήσω κύριε Μαστρογιάννη, επί της ουσίας δηλαδή πέρα από το εκλογικό, αυτά τα οποία επιχειρεί να μαζέψει για να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε αυτά νομίζω ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς.
1: Η σημασία έχει η μεθόδευση και η σκοπή, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, για δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Ένα παράδειγμα. Καταργήσαμε με την προηγούμενη νομοθεσία όλους τους φορείς τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα λοιπά που υπήρχαν σε όλη τη χώρα. Ωραία. Και λέει θα δημιουργήσουμε ένα φορέα που θα διαχειρίζει τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των φορέων και των επιχειρήσεων και τα λοιπά. Καλά, δεν έγινε αυτό τίποτα στους φορείς πουθενά σε κανένα δήμο, αλλά προσέξτε, και το κάνει παντού αυτό, σε όλη την νομοθεσία, και το έχω αναδείξει με τα γραπτά μου και επιστημονικά άρθρα που έχω δημοσιεύσει. Τι βάζει επικεφαλή σε αυτό το φορέα, όπως και στο συμπαραστάτη το δημότη και σε πολλά άλλα, στην ανάπλαση ΑΕ και όλα αυτά που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη φράση κρατήστε τι αν θέλετε και αυτοί που μας ακούν οι ακροατές σας. Πρόσωπο εγνωσμένο κύρους. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο στη Ρόδο εγνωσμένο κύρους, κύριε Χατζιάνο, μπορείτε να το περιγράψετε εσείς.
0: Αυτό που άμα το ρωτήσει ποιος είναι ο πρωθυπουργός θα πει ο Κυριάκος, φαντάζομαι τώρα λέω εγώ, ή αύριο μεθαύριο ο Νίκος, μια που περιμένω εδώ τον πρόεδρο του Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη σε λίγα λεπτά.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει θέσεις ο κύριος Ανδρουλάκης για αυτό το θέμα και άλλωστε στη Βουλή από ό,τι είδα και παρακολουθώ λίγο τα εκτενόμενα στη Βουλή για συζήτηση με το θέμα αυτό, είπε ότι εμείς δεν θα την επόμενη μέρα δεν θα συμφωνήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τρέψουμε αυτή το νομοθετικό πλαίσιο που έχει περάσει τελευταία και ενισχύει τις μικρές μειοψηφίες, τις ελεγχόμενες μειοψηφίες. Άρα, κοιτάξτε να δείτε, επί του προηγουμένου για να το ολοκληρώσω.
0: Να το παράδειγμα.
1: Δεν μπορεί να πηγαίνουμε συνεχώς προς την κατεύθυνση της λιγότερης συμμετοχής. Αυτό πρέπει να το αντιστρέψουμε. Και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν κυρίως στους νέους, μια και το αναφέρατε, θα πρέπει να είναι σημαντικά και ποσοστιαία, αν θέλετε, σε κάποιες περιπτώσεις, για να ενισχυθεί η συμμετοχή τους, για να μπορούν να επηρεάσουν εξελίξεις προς τη δυτική κατεύθυνση. Όχι να προσπαθούμε να μειώσουμε συνεχώς το ποσοστό και να μειώνεται και το ποσοστό συμμετοχής και να μιλάμε για, αν βάλουμε το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές και τα ποσοστά που απαιτούνται για τη διοίκηση, στο ΣΟΤΑ, αλλά και στην κεντρική διοίκηση και στις βουλευτικές εκλογές, ουσιαστικά μιλάμε κάτω από 20. Αν βάλετε τα ποσοστά, είναι κάτω από 20, κύριε Χατζιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Του εκλογικού σώματος. Είναι τραγωδία. Αυτό πρέπει να το αντιστρέψουμε. Και να δημιουργήσουμε τέτοιες ευνοϊκές συνθήκες, ούτως ώστε να μπορέσει ο κόσμος και η νεολαία να έχει ελπίδα. Έχει χαθεί η ελπίδα από τον κόσμο. Βάζοντας κριτήρια, όπως σας είπα, πρόσωπο εγνωσμένο κύρους. Και ποια προσόντα θα πρέπει να έχει αυτό το πρόσωπο εγνωσμένο κύρους? Τίποτα. Να είναι γνωστός του Υπουργού. Καταργήσαμε την προηγούμενη διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ στην εποπτεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην εποπτεία νομιμότητας, όπως ξέρετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και βάλαμε το Γενικό Γραμματέα πάλι με τι κριτήρια? Να είναι γνωστός του Υπουργού. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση σε κάθε θέση που προκυρήσετε. Με νόμιμες διαδικασίες, με προσοντολόγιο, με εμπειρία και όχι. Βγαίνουν αυτά τα περιστατικά όλα που βγαίνουν για τους ανεπάγγελτους, για τους χωρίς στοιχείο και όλους αυτούς που διοικούν τη χώρα. Είναι απίστευτο. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό.
0: Τελικά το μόνο που δεν αλλάζει στην χώρα, κύριε Μαστρογιάννη, δόκτωρα έτσι, δημοσίου δικαίου, είναι το γνωστός του Υπουργού. Τα άλλα όλα ας τα πάρει έτσι, ναι, ο άνεμος.
1: Ποιο είναι το 2026, μιλάμε με αυτούς τους όρους του πελατειασμού. Το 2026, δηλαδή... εν προκειμένου, υπάρχει ισότητα της ψήφου με αυτή τη δεύτερη επιλογή? Υπάρχει συνταγματική...
0: Το οποίο να εξηγήσουμε έτσι εν τάχει τι σημαίνει για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ξέρετε πάρα πολλοί δεν τα παρακολουθούν, ότι έχει τη δυνατότητα ο πολίτης όταν φτάσει να ψηφίσει, να ψηφίσει μια πρώτη επιλογή, έτσι, μια παράταξη και μια δεύτερη επιλογή.
1: Ναι.
0: Και πώς προκύπτει το αποτέλεσμα, δηλαδή, αυτό εξηγήστε λίγο, εγώ γνωρίζω, αλλά για να ακούσει και ο κόσμος.
1: Ας υποθέσουμε ότι, ότι συμμετέχουν στις εκλογές 4 παρατάξεις.
0: Ναι.
1: Η μία παίρνει 39%, η δεύτερη παίρνει 34%, η τρίτη παίρνει 17% και η τέταρτη παίρνει 10%. Εδώ, επειδή δεν έχουμε το 42%, θα προσμετρηθούν οι ψήφοι του τρίτου συνδυασμού, γιατί οι δύο πρώτοι θα συναγωνιστούν και θα περισμετρηθούν υπέρ αυτών οι ψήφοι του τρίτου και του τέταρτου συνδυασμού, ας υποθέσουμε ότι όλοι η δεύτερη προτίμηση του, στον τρίτο συνδυασμό που έχει 17% θα πάνε στη δεύτερη επιλογή. Αμέσως βγαίνει με 51% ο δεύτερος συνδυασμός που πήρε 34%. Λέω ένα χοντρικό παράδειγμα.
0: Άρα ουσιαστικά το παζάρι είναι πάντα πάνω στο τραπέζι.
1: Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Για το παζάρι που είπατε πάρα πολύ εύστοχα, κύριε Γατζιάννα. Εδώ πλέον που πάμε στην νομιμοποίηση των αχυρανθρώπων. Και σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα στα φαινόμενα πρόσωπα. Δηλαδή ένας συνδυασμός κυρίαρχος τώρα με το προηγούμενο σύστημα, επειδή δεν μπορούσαν πολύ να φτιάξουν συνδυασμό που είχε κάνει το νομικό πλαίσιο, είχε προβλέψει την κυριαρχία των ήδη υπαρχόντων δημάρχων, ας πούμε, στην τοπική αυτοδιοίκηση, να αναφέρω τους δημάρχους γιατί οι περιφέρειες είναι λίγο διαφορετικές περιπτώσεις. Στείνει λοιπόν έναν δεύτερο, στείνει ακριβώς όπως το λέω, χωρίς εισαγωγικά και άλλη εξήγηση.
0: Ναι.
1: Στείνει ακριβώς ένα δεύτερο φαινόμενο, ένα δεύτερο συνδυασμό με φαινόμενο πρόσωπο, δικό του, και είναι συμφωνημένο εξ αρχής, ενώ ο ψηφοφόρος δεν το ξέρει αυτό. Δεν το ξέρει ότι έχει συμφωνήσει αυτός με τον δήμαρχο, τον υπάρχοντα δήμαρχο, ας πούμε, τον, αυτόν που είναι σήμερα δήμαρχος, γιατί αυτός ήδη έχει ένα μηχανισμό ισχυρό, παίρνει ένα 10% και όλο αυτό το 10% που θα έχει προωθήσει το φαινόμενο πρόσωπο θα πάει σε αυτόν τον δήμαρχο, αν σε περίπτωση δεν εξασφαλίσει το 42%, να του δώσει και ένα 5, 6, 7 ακόμα για να βγει πρώτος και να πάρει, ξανά θα πω, το 60% των εδρών. Το πρώτο. Ακόμα και αν έχει λιγότερο από 42. Δηλαδή κάποιος που θα βγει ακόμα και με 40 παίρνει το 60% τα 3 πέμπτα δηλαδή των εδρών.
0: Άρα ουσιαστικά αυτό το οποίο υποτίθεται ότι πήγαν να επανορθώσουν, ότι άλλο ψηφίζεις άλλο σου βγαίνει, θα ισχύσει ακόμη απόλυτα. Σε πιο δυναμική έτσι, κατάσταση απόλυτα. Με το απόλυτα. Νέο περίφημο σύστημα. Άρα λοιπόν απόλυτα. Εδώ ψάχνουμε αχυρανθρώπους για να στήσουμε ένα μηχανισμό διοίκησης.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και οι διαπλοκοί και οι υπόγειες διαδρομές θα αποθεωθούν για ακόμα μια φορά.
0: Το
1: ζήτημα είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία, κύριε Χατζιωάν. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεφύγουμε από τον πελατειασμό και τις υπόγειες διαδρομές σε αυτή τη χώρα. Να υπάρχει διαφάνεια. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι το 2026. Αυτή είναι η γνώμη μου και έχω γράψει τόσα για τη συμμετοχική δημοκρατία και τους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής. Καταργούνται όλα. Καταργήθηκαν οι επιτροπές. Πήγαν όλες οι αρμοδιότητες στη Δημοτική Επιτροπή. Αλλά να σας πω κάτι. Μια εξουσία πότε φαίνεται? Από τον τρόπο που από την πρώτη μέρα νομοθετεί. Όταν το 19, προσωπικά εγώ ως πολίτης και ως επιστήμονας, όσο μου αναλογεί, όταν είδα ότι η νομοθετική παρέμβαση που έγινε τότε από την κυβέρνηση, την παρούσα κυβέρνηση, να αλλάξει τους συσχετισμούς της ΟΤΑ, μετέφερε τις αρμοδιότητες όλες στην Οικονομική Επιτροπή και έδωσε πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή πλασματική στην παράταξη του Δημάρχου, του εκάστοτε Δημάρχου. Κάτι βέβαια που κατέπεσε από το Συμβούλιο Επικρατείας μετά. Και είναι φανερό το πόσο πρόχειρα γίνονται τα νομοθετήματα στη χώρα. Κατέπεσε από το Συμβούλιο Επικρατείας αντισταγματικό. Από την πρώτη εκείνη η μέρα είπα ότι εδώ μιλάμε για μια θεσμική λειτουργία που υπερβαίνει κατά πολύ την προχειρότητα. Και μιλάμε για μια σκόπιμες ενέργειες που οδηγούν δυστυχώς στην απαξίωση της πολιτικής και της συμμετοχής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Μαστρογιάννη. Νομίζω ότι αυτή είναι έτσι, η πραγματικότητα. Ας μελετήσουν πλέον και οι παρατάξεις, ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο και ας δουν τα παζάρια τα οποία θα γίνουν πριν από την κάλπη αρκετό καιρό.
1: Να είστε καλά. Και να αντισταθεί στα συμφέροντα ο ελληνικός λαός, σε κάθε συμφέροντα να αντισταθεί. Αυτό εγώ προτείνω.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον δόκτωρ δημοσίου δικαίου, τον Βασίλη Μαστρογιάννη, πολυγραφότατος, γράφει για όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση για το ποιο είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο, ο νέος κώδικας στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα δούμε πάρα πολλά. Ακούσατε λαμπρά παραδείγματα, επίσης το ποσοστό το οποίο θα διεκδικεί ο νικητής των εκλογών, πως παίρνει η πρίκα, το 60% των εδρών δηλαδή, έχουμε να ζήσουμε φοβερές στιγμές σε αυτή τη χώρα, είναι δεδομένο. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο να πω δύο ακόμα λόγια, θα μου πει και ο τεχνικός πως πάμε με τον χρόνο, ωραία. Πάω τώρα να πω δύο λόγια για την περιοδία Ανδρουλάκη. Ξεκίνησε την Παρασκευή, ήρθε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην Ρόδο, συνοδευόμενος από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στελέχη πρώτης γραμμής, έτσι, βεβαίως αυτοί που ουσιαστικά δίνουν τις μάχες. Δημήτρης Μάτζος, Παύλος Χριστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Ηρακλής Δρούλιας, γνωστά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και ο λόγος ήταν ειδητός. Από τη μία βεβαίως ο γάμος του Στέργου Χατζηδιάκου και της Κατερίνας Κωνσταρίδη. Ο Στέργος Χατζηδιάκος είναι ένα πρόσωπο το οποίο λογικό, με βάση και το background, πολύ ορκείται δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ, τον θέλουν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος, πέρα από ότι έχει μια, αν θέλετε, ιστορική οικογενειακή κληρονομιά. Αυτό το οποίο μετράει πολύ πιο σημαντικά είναι ότι είναι από παιδί έτσι ενταγμένο στην πολιτική και βεβαίως έχει ένα, αν θέλετε, βιογραφικό μοναδικό, εξαιρετικό. Παράλληλα, αξιοποίηση ενός τόπου που είναι μια βάση, αν θέλετε, δυναμικής για το ΠΑΣΟΚ ιστορικά. Έτσι. Εκτός δηλαδή από τις εκλογές τις τελευταίες, ιστορικά το ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον τόπο πάντα είχε μια από τις μεγάλες σημαίες από τα κάστρα της εκλογής του. Και βεβαίως θυμίζω, επειδή και χθες έγινε ένα μνημόσυνο για 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, με πρωτοβουλία του πρώην βουλευτή, πρώην νομάρχη του Γιάννη Παρασκευά, βουλευτής Δωδεκανήσων, παίρνοντας τη θέση από τον Γιάννη Παρασκευά, ήταν ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Άρα λοιπόν είναι ένας νομός που έχει πάντα ιδιαίτερες σχέσεις με το λεγόμενο δημοκρατικό χώρο. Και συνεχίζεται η περιοδία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τρεις ημέρες στην Ρόδο, συναντήσεις, επισκέψεις σε Λαϊκή, σε Καλυθιές και σε άλλες περιοχές, ραντεβού κτλ. Κτλ, συζητήσεις, όλα αυτά. Και σήμερα αναχωρεί για την Κάσο, σήμερα Κάσο, αύριο Κάρπαθο. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισε την πορεία εξυγίανσης του Χιτάκο, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Γιώργος Χατζημάρκος. Με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΙΠΕΝ, Μανώλη Γραφάκου, στις εγκαταστάσεις. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε ότι όταν ο ΦΟΔΣΑ ανέλαβε τη διαχείριση του χώρου το Σεπτέμβριο του 2024, η κατάσταση που επικρατούσε απαιτούσε άμεσες παρεμβάσεις σε περιβαλλοντικό και λειτουργικό επίπεδο. Όπως υποστήριξε, μέσα σε διάστημα περίπου 20 μηνών υλοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης. Προχώρησε υπερβαλλοντική αδειοδότηση και εκδόθηκε άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για μια δύσκολη προσπάθεια που συνοδεύτηκε από αντιδράσεις και έντονη κριτική, ευχαριστώντας τα στελέχη και τους εργαζόμενους του ΦΟΔΣΑ για τη συμβολή τους στην αναβάθμιση του χώρου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σχεδιασμό νέων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων σε κόκκι κάλυμνο μέσος ΔΙΤ, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων, καθώς και νέες υποδομές υγειονομικής ταφής με στόχο τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά. Σε λειτουργία τέθηκε η ενδιάμεση λύση διαχείρισης απορριμμάτων στην Κάλυμνο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακροχρόνιας περίοδου περιβαλλοντικών προβλημάτων και εκκρεμωτήτων στον τομέα των αποβλήτων. Όπως επισημαίνεται από το Δήμο Καλυμνίων, η υλοποίηση του έργου συνάντησε σημαντικές δυσκολίες και αντιδράσεις. Ωστόσο, προχώρησε με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Η νέα υποδομή αποτελεί μεταβατικό στάδιο μέχρι την οριστική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του νησιού. Ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθές θέσεις ιατρών εκδηλώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι οι κενές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν εντός του καλοκαιριού. Για το 2026 προγραμματίζεται περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ με περισσότερες από 8.200 θέσεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού.

0: Σημαντική και η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Σημαντική επιστημονική αποστολή με επικέντρο τα 12 Άνισα προγραμματίζεται για τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, καθώς το πρώτο μετεωρολογικό όχημα της Ευρώπης αναμένεται να φτάσει στη Ρόδο πριν συνεχίσει την αποστολή του στο Καστελόριζο και τη Σίμη. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιούν το forecastweather.gr και το Ινστιτούτο Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών. Βασικός στόχος η ενίσχυση της μετεωρολογικής παρακολούθησης στα ακριτικά νησιά. Την έγκριση ενός νέου επιχειρησιακού προγράμματος για τη διαχείριση των αδεσποτών ζώων συντροφιάς αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Το σχέδιο προβλέπει δράσεις περί συλλογής, στήρωσης, περίθαλψης και καταγραφής αδέσποτων ζώων, καθώς και ενίσχυση των υιοθεσιών και των αναδοχών με στόχο τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού του στο νησί. Η Νησίρος βρέθηκε στο επικέντρο του ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας δύο σημαντικές αποστολές επισκεπτών από το χώρο της δικαιοσύνης και της επιστημονικής κοινότητας. Στο νησί βρέθηκαν μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και του Δικηγορικού Συλλόγου ΚΟ, στο πλαίσιο του ετήσιου επιστημονικού συνεδρίου τους που πραγματοποιήθηκε στο νησί. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα αξιοθέατα και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Νησίρου. Συνελήφθη 51χρονος μετά από καταγγελία γυναίκας για επίθεση και απόπειρα βιασμού. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, ο άνδρας, ο οποίος της είχε παραχωρήσει χώρο διαμονής σε πρόχειρο κατάλημα, φέρεται να της επιτέθηκε χτυπώντας την στο κεφάλι με ξύλο και στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η ίδια κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε τις αρχές. Ο 51χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
3: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
2: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco.

0: με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, χαρά και τιμή στο κόσμο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα, είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τρέχει, γνωρίζω ότι σε λίγο πετάτε για Κάσο Καρπαθία, όπως το λέμε εμείς. Οπότε θα πάμε σε ένα αγώνα πυκμό, δηλαδή, ουσιαστικά για μια πρώτη αντίδραση, διότι βλέπαμε τα πλάνα νωρίτερα. Τι είχατε θερμής υποδοχής στη λαϊκή αγορά, αλλά και στα διάφορα διαμερίσματα εδώ στη Ρόδο. Και το λέω όχι στο τυπικό, στο ουσιαστικό, έτσι. Δηλαδή, σας αγκάλιασαν οι Δωδεκανήσιοι, που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ κρατάει δυνατά σε αυτόν τον τόπο.
1: Καταρχάς, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οι πολίτες, όχι μόνο εδώ στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, να μην αντιμετωπίζουν θετικά το ΠΑΣΟΚ, διότι εμείς δεν είμαστε ο λόγος που σήμερα περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ο λόγος είναι μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά θα μπορούσε να κάνετε ένα πείραμα, να τους καλέσετε να πάνε στη λαϊκή αγορά και να εξηγήσουν στον κόσμο πώς μετά τα μνημόνια, αντί να γίνει η ζωή μας καλύτερη, λόγω της ακρίβειας, του κόστου ζωής και της παρακμής κυρίως στη δημόσια υγεία, αλλά και σε ένα βαθμό και στη δημόσια παιδεία, σε όλη την Ελλάδα η μεσαία τάξη, οι πιο αδύναμοι, περνούν δύσκολα. Εγώ πάω παντού, συναντώ τον κόσμο, κουβεντιάζουμε. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Οι τιμές πλέον είναι ευρωπαϊκού επίπεδου, δυτικού ευρωπαϊκού επίπεδου, και οι μισθοί έχουν αυξηθεί ελάχιστα, με αποτέλεσμα έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Και ένα ακόμη ζήτημα που αφορά και τη Ρόδο και άλλες περιοχές που είναι, θα λέγαμε, από τους πυλώνες τουριστικών προορισμών, είναι το θέμα της στέγασης. Δηλαδή πλέον στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, όπου έχουμε και πανεπιστημιακές σχολές, αλλά και έρχονται και άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι, πυροσβέστες, αστυνομικοί, δάσκαλοι, καθηγητές, δεν μπορούν εύκολα να βρουν μια προσιτή στέγαση για να υπηρετήσουν το καθήκον τους, να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα εδώ μιλάμε για ένα πακέτο δυσκολιών που η κυβέρνηση με την πολιτική της όχι μόνο δεν σχεδίασε την αντιμετώπιση, αλλά επί τους ουσίες δημιούργησε, διότι ούτε ακρίβεια σε αυτό το επίπεδο είχαμε, ούτε ζήτημα στεγαστικό είχε ποτέ η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να σου πω ένα επίσημο στοιχείο. Η μεσαία τάξη και η πιο αδύναμη πληρώνουν σχεδόν 60% των εσόδων τους για στέγαση και μπροστά για τους ανθρώπους που νοικιάζουν σπίτια. Αυτό είναι μια καταστροφή. Πώς να οργανώσουν τις υπόλοιπες τους δαπάνες.
0: Λοιπόν, βλέπω σε τίτλους αυτά τα οποία ουσιαστικά είπατε στην χθεσινή περιοδία και είναι είδηση παντού. Έμφαση στην ακρίβεια, για να πάω στην ακρίβεια, νησιωτικότητα, ανάγκη πολιτικής αλλαγής και κυβερνητικές πολιτικές. Σαν σας άκουσε ο Πρωθυπουργός, γιατί είπατε χθες για την ακρίβεια ότι θα καταθέσετε ερώτηση στη Βουλή και σήμερα, νομίζω υπάρχει σύσκεψη στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Βλέπω τον τίτλο «Σύσκεψη για την ακρίβεια, συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές και τιμές πλαφών». Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα.
1: Καλάθια, συμφωνίες κυρίων. Το τι έχουμε ακούσει. Ναι. Πολιτικές για τη στέγαση. Πολιτικές για τον περιορισμό της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Τα πράγματα είναι απλά, ξέρετε, καμιά φορά λέμε ευημερούν οι αριθμοί, δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ευημερούν ούτε οι αριθμοί, ούτε οι άνθρωποι. Δηλαδή, ο πληθωρισμός μας είναι σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 3,2 είναι ο ευρωπαϊκός μέσο όρος, 5 στην Ελλάδα. Ναι. Άρα εδώ υπάρχει ένα δομικό ζήτημα. Δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά. Έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Και ποιοι είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους? Από τη μία, για τα ολιγοπόλια είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία και οι έρευνες που κάνει καθυστερούν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην έχουν εύκολα περιορισμούς σε αυτό που λέμε τη συνεννόηση και την ακρίβεια και στα ακτοπλοϊκά. Εδώ οι ενδονησιωτικές μεταφορές είναι πολύ ψηλού κόστος, διότι υπάρχουν μονοπωλιακές πρακτικές. Εγώ έχω πάλι τα καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχουν ξεκινήσει έρευνες, αλλά αυτές καθυστερούνται, δεν υπάρχει προσωπικό. Και βέβαια, έχω πει πολλές φορές, πρέπει να γίνει μια ενιαία αρχή καταναλωτή, η οποία όχι μόνο θα ενημερώνει τους πολίτες, αλλά θα βοηθά πρακτικά στο να εντοπίζει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν είναι στο τέλος. Δηλαδή, εδώ τι γίνεται? Πάμε στο ράφι. η ακρίβεια είναι σε πολλούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό βλέπετε ότι ακόμη και προϊόντα παραγόμενα στην Ελλάδα, είχα πάει τιμολόγια πέρυσι στη Βουλή του κ. Μητσοτάκη,
0: ναι, ναι,
1: και τα κατέθεσα στη Βουλή. Τιμολόγια είχαμε σε όσπρια 8 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι. Αυτό το δείχνει. Μεσάζονται και ολιγοπόλια, θησαυρίζουν, δεν είναι ανεξέλεγκτη αγορά.
0: Αυτό είναι μια ιδεολογική προσέγγιση που κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, γιατί λέει το εξής, το οποίο κατανοεί ο κάθε πολίτης. Είναι δυνατόν να γίνονται μετρήσεις και κάθε μέτρηση να βγάζει την ακρίβεια νούμερο ένα και να ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι με λυπεί η ακρίβεια, στεναχωριούμε όταν τη βλέπω. Έχει να κάνει με μια ιδεολογική προσέγγιση.
1: Καλά, αυτό μπορεί να στεναχωριέται γιατί η ακρίβεια του δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Ναι. Αλλά η αγανάκτηση και ο θυμός είναι στον κόσμο
0: οι
1: που πληρώνει.
0: Οι πολίτες, ναι, δεν μπορούν να αντέξουν.
1: Λοιπόν, προσέξτε. Εγώ θα το πω πάρα πολύ απλά. Mm-hmm. Τι έχει συμβεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, το ΕΣΥ θα είχε καταρρεύσει. Υπάρχουν εδώ ένα συντονισμός αντιλήψεων. Ο πρώτος συντονισμός είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει το ισχυρό κράτος και του κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά και το κράτος το οποίο λειτουργεί ελεγκτικά για να εφαρμόζονται οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται στην αγορά όπως σε κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Άρα, από τη μία πλευρά είναι αυτό που πιστεύουν, mm-hmm, και από την άλλη πλευρά είναι αυτό που υπηρετούν. Ποιο υπηρετούν? Όταν δύο οικονομικά συμφέροντα ελέγχουν το 77% των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, όταν παρακμάζει το ΕΣΥ. Αυτή...
0: Πάντως εδώ ο αντίλογος είναι διαφορετικός, κύριε Πρόεδρε. Ο υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, λέει ότι ζούμε εξαιρετικές στιγμές στην υγεία και μάλιστα δείτε τι γίνεται με παρεμβάσεις που γίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης σε διάφορα ιδρύματα της χώρας. Και είπα ακόμα και ένα παράδειγμα, π.χ. λέω το νοσοκομείο της Ρόδου, που πράγματι γίνεται μια αποκατάσταση.
1: Αυτό με το νερό προχθές που έβλεπα.
0: Ναι.
1: Να, λοιπόν, προσέξτε.
0: Ναι.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί έγινε, να θυμηθούμε λίγο, για τον κορονοϊό. Έγινε για να πάει στους αδύναμους, mm-hmm, και στο κοινωνικό κράτος και να γίνουν και κάποιες υποδομές για να κάνουν μια δίκαιη πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή μετάβαση.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ λοιπόν θα σας κάνω τρία ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βλέπουμε κάποια ραγδαία βελτίωση? Εδώ μέσα στον κορονοϊό ζήσαμε τραγικές καταστάσεις. Έμπαιναν άνθρωποι στο νοσοκομείο και λόγω των λοιμώξεων, λόγω του ότι πήραν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, mm-hmm, αντιμετώπισης περιστατικών, είδαμε τεράστιες αδυναμίες. Επουλώθηκαν αυτές οι αδυναμίες?
0: Όχι,
1: στηρίξαμε.
0: Ακόμα.
1: Εδώ πάω στη Βουλή και καταθέτω τροπολογία να ενταχθούν, mm-hmm, στα βαρέα κανθυγινά. Mm-hmm. Λέει δεν μπορούν να μπουν οι γιατροί. Καταθέτω δεύτερη τροπολογία μόνο για κάποιους υγειονομικούς. Δηλαδή, οι νοσηλευτές δικαιούνται στον ιδιωτικό τομέα βαρέα και ανθυγινά, αλλά δεν δικαιούνται στον δημόσιο τομέα. Να δώσω και άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Πρωτοβάθμια υγεία. Η Ελλάδα είναι πολύ πίσω από την Ευρώπη. Τρέξαμε. Ποιο πρέπει να είναι το μοντέλο? Νέος υγειονομικός χάρτης, mm-hmm, ισχυρή πρωτοβάθμια υγεία, ώστε όταν έχεις κάποιο ζήτημα να πηγαίνεις στην πρωτοβάθμια υγεία και το νοσοκομείο. Γι' αυτό στον κόρονο είχαμε προβλήματα, διότι όλοι έτρεχαν στα νοσοκομεία. Ενώ έπρεπε να πάνε πρώτο στην πρωτοβάθμια και μετά τα περιστατικά, τα πιο βαριά, να τα οδηγεί η πρωτοβάθμια στο νοσοκομείο. Εμείς λοιπόν όλες αυτές τις δομές δεν τις έχουμε οργανώσει. Και είμαστε μια χώρα με μια ιδιαίτερη νησιωτικότητα, με μια ιδιαίτερη ορεινότητα, με μεγάλες αποστάσεις. Όχι γιατί είμαστε μεγάλη χώρα, αλλά γιατί έχουμε ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο. Mm. Όλα αυτά έχουν μπει σε ένα πλαίσιο σχεδιασμού τα επόμενα χρόνια με μια δημογραφική κατάρρευση. Πάω σε πολλά νησιά. Η κατάσταση στα νησιά είναι πολύ δύσκολη. Το ξέρετε και το ξέρουν. Φεύγουν οι γιατροί. Παρετούνται και φεύγονται λόγω των συνθήκων. Όταν δεν έχεις προσωπικό, οι συνθήκες εργασίας για νοσηλευτές και γιατρούς δυσκολεύουν πάρα πολύ. Πλέον έρχονται οι νοσηλευτές, κάνονται μερικά χρόνια στο ΕΣΥ, κάνουν ουσιαστικά μια μετεκπαίδευση και φεύγουν στο ιδιωτικό τομέα στο εξωτερικό. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά. Έχει γεμίσει η Κύπρος Έλληνες γιατρούς, η Γερμανία, η Ελβετία και όλα τα υπόλοιπα κράτη. Τι κάνουμε για όλα αυτά? Ξέρετε, ωραία είναι τα λόγια, mm-hmm, υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα εικονοποιείται στο βίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη. Το ΕΣΥ δεν πάει καλά. Το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το ΕΣΥ, το πίστεψε, το στήριξε, έκανε όλο αυτό το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να το αναγεννήσουμε. Για μας είναι μία από τις προτεραιότητες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ένας υπουργός που μέρα νύχτα είναι στα κανάλια, στα social media και στο χαβαλέ και την ατάκα, Δεν βλέπω εγώ που βρίσκει χρόνο να κάνει δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Ένας υπουργός υγείας και οποιοδήποτε υπουργός σε τέτοια κρίσιμα πόστα έπρεπε να είναι μέρα νύχτα και να δημιουργεί στρατηγικές για το μέλλον βάσει και της ευρωπαϊκής εμπειρίας. Εμείς εδώ έχουμε μόνο προπαγάνδα και επικοινωνία.
0: Επειδή γνωρίζω ότι θα καταθέσετε ερώτηση στη Βουλή που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και Καθεκτικότητας, για το οποίο το ΠΑΣΟΚ, παρατηρώντας δηλαδή, πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Θα συζητηθεί αυτό
1: την Παρασκευή που έρχεται.
0: Ποια είναι η αίσθησή σας, δηλαδή στο Ταμείο Ανάκαμψης και Καθεκτικότητας τελικά φύγανε πόροι για να πάνε σε ημέτρους, σε μεγάλες εταιρείες και ουσιαστικά αυτοί δεν οδηγήθηκαν στην πραγματική οικονομία? Γιατί από εκεί έπρεπε να ήταν αφετηρία εκκίνησης για τη χώρα και όχι απλά γιγάντωσης. Το λέω με βάση τα στοιχεία, γιατί αφορούν και την περιοχή μας, κύριε Πρόεδρε, και μου επιτρέπετε ότι πώς λειτουργεί λίγο η κατάσταση, εννοώ η θεσμική, καταλαβαίνουμε όσοι έχουμε κάνει και δύο μέρες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Τρία παραδείγματα. Έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι Ευρωπαίοι μας δίνουν με παραμετρικές αλλαγές ένα από τα μεγαλύτερα ταμεία ανάκαμψης, ναι, στην Ευρώπη, ενώ ποσοστιαία, βάσει του πληθυσμού και της χώρας. Έγινε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Είχα ρωτήσει τότε τον Αντώνιο Κώστα, ήταν ακόμη πρωθυπουργός, και μου λέει: κάναμε μεγάλες συζητήσεις, comments, σχόλια η τοπική αυτοδιοίκηση, προτεραιοποίηση έργων, διαβούλευση. Ποια διαβούλευση? Το επιτελικό κράτος είναι η παρέτηση του κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου, ούτε υπουργικά συμβούλια. Τα αποφασίζουν, λένε στον κάθε περιφερειάρχη: αυτό είναι, θες, δεν θες, take it or leave it. Ναι. Αυτό δεν είναι ποιοτική δημοκρατία. Άρα το πρώτο πρόβλημα ήταν η διαβούλευση και η προτεραιοποίηση. Ό,τι θέλανε κάνανε, ακόμη το σχέδιο Ψαρίδη δεν υλοποιήθηκε και. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Στην Πορτογαλία, εγώ δίνω ανάλογα παραδείγματα σχέση με εμάς.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δώσανε ένα ποσοστό των δανείων σε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό φορέα για να στήριξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έγινε για αυτούς που παίρνανε επιτόκια χαμηλά για να πάρουν χαμηλότερα ενώ τους μεγάλους παίκτες.
0: Ναι,
1: έγινε
0: που δεν τα είχαν και
1: για να στηριχτούν. Μπορεί και να τα είχαν, αλλά έγινε για να στηριχτούν οι μικρομεσαίοι.
0: Σωστά.
1: Που στον κορονοϊό χάσανε ένα μεγάλο
0: κομμάτι.
1: Ακούσατε
0: πολλά τις δύο ημέρες. Σας έλεγαν όλοι και αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Λοιπόν, αντί να γίνει αυτό, αν δείτε, τα πρώτα χρήματα και τα πολλά χρήματα πήγαν μέσω των δανείων που δώσανε οι τράπεζες. Mm-hmm. Γιατί αυτές επίσης χειριστήκαν το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Σωστά.
1: Πήγανε σε μεγάλους παίκτες. Αντί να γίνουν προγράμματα συνεργειών με κίνητρα θέσεων εργασίας, με κίνητρα κλιματικά, πράσινης μετάβασης, και να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν εύκολα να μπουν στην τράπεζα λόγω κριτηρίων που έχει η τραπεζική αγορά. Έτσι έπρεπε να πάνε τα χρήματα σε αυτούς που τα είχαν πραγματικά ανάγκη. Τρίτο παράδειγμα. Τι λένε τα επίσημα στοιχεία? Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και πάμε το 2029. Μιλάμε τώρα για κυβερνητικά στοιχεία. Η αύξηση της ανάπτυξης θα πάει γύρω στο 0%. Αν είχαμε αξιοποιήσει σωστά το Ταμείο Ανάκαμψης, θα είχαμε φτιάξει μόνιμους πυλώνες ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Εδώ τι έχει συμβεί, για να φτάσω και στα 12.000.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί εδώ κουβεντιάζουμε για να ακούει ο κόσμος.
0: Ναι, και εδώ σας λένε και για το ΦΠΑ. Λοιπόν, σας το είπανε. Τι γίνεται με το ΦΠΑ στη Ρόδο?
1: Προσέξτε. Τι έγινε? Ανάπτυξη. Βαπτίστηκε.
0: Πάμε μπροστά, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε την κάμερα για να μας βλέπουν τώρα. Εντάξει,
1: έγινε.
0: Για να διευκολύνουμε και λίγο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, ανάπτυξη ονοματίστηκε αυτή την περίοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη το ξεπούλημα της περιουσίας μας. Γιατί 1/2 ευρώ που έρχονται για ανάπτυξη εισαγωγικά στην Ελλάδα είναι real estate και εξαγορές επιχειρήσεων. Άρα η ανάπτυξη είναι να ξεπουλάμε τα κινητά μας. Και μάλιστα έχω πει το ΠΑΠΤΙΔΕΘ. Έπρεπε σε όλη την Ελλάδα την ακριτική να υπάρχουν ειδικοί κανόνες απαγόρευσης αγοράς ακινήτων, περιορισμών. Δεν μπορεί σήμερα εγώ μπορώ να πάρω εύκολα ένα ακίνητο στην Τουρκία.
0: Καλά το λέτε, γιατί σας
1: ενώ
0: το είπανε.
1: Golden Visa,
0: εδώ γίνεται χαμός.
1: Έτσι,
0: πάρα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν χτήματα, περιουσία, σπίτια,
1: δηλαδή,
0: και στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά.
1: Real estate του Ισραήλ θα γίνει η Ελλάδα. Δηλαδή εδώ έπρεπε να μπουν κάποιοι περιορισμοί, διότι αυτή η ανάπτυξη δεν είναι μη βιώσιμη. Δεν μπορούμε πάντα να ξεπουλάμε ένα. Και δυσκολεύει και τη ζωή μας, διότι πουλώντας σπίτια που γίνονται Airbnb, επί της ουσίας μετά δεν έχουν τα παιδιά σου να μείνουν φτηνά και με αξιοπρέπεια. Άρα η ανάπτυξη δεν είναι ανθεκτική. Γι' αυτό τα ίδια τα στοιχεία της κυβέρνησης λένε από το 29 και μετά πάμε σε δύσκολα πεδία. Πάμε σε πάγωμα. Πάμε στην κατάψυξη αναπτυξιακά. Τώρα θα σας πω και κάτι ακόμη. Θέλαμε Golden Visa. Γιατί το έχω πολλές φορές. ας δίναμε σε όσους επενδύουν όχι σε ακίνητα, αλλά σε μεταποίηση, σε έρευνα, σε βιομηχανία. Υπάρχουν δυνατότητες. Δεν μπορεί εμείς, ενώ πάγωσε αυτή η πολιτική που αφορά το real estate σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, να τη συνεχίζουμε. Και σας δίνω και ένα τελευταίο παράδειγμα. Mm-hmm. Πάω στη Βουλή και λέω δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί αφήσαμε την Golden Visa στα μικρά νησιά 400.000 και στην υπόλοιπη Ελλάδα την πήγαμε 800.000. Δηλαδή δημιουργούμε ένα μαγνήτη να πάει εκεί που δεν υπάρχουν υποδομές, που δεν έχουν νερό, που δεν έχουν ενέργεια, που δεν έχουν υγεία, για να δυσκολέψουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων περαιτέρω
0: και
1: έχουν μπει στη
0: θέση. Υπάρχουν και εθνικοί λόγοι.
1: Πέρα από, εγώ σας λέω τώρα στη Σέριφο, στη Σύφνο, πέρα από τα κριτικά νησιά. Θα σου πω, γιατί είπα για τους εθνικούς λόγους, που βάζεται υπάρχουν, γι' αυτό είπα να μπαίνουν εθνικά κριτήρια. Έχουμε έρθει στη θέση ενός συνταξιούχου. Τι κόστος ζωής υπάρχει πια σε ένα τέτοιο νησί το καλοκαίρι? Δηλαδή τι θέλουμε? Να φύγουν οι μόνιμοι κάτοικοι για να είναι τα νησιά αυτά φαντάσματα το χειμώνα και το καλοκαίρι να ανοίγουν τον Απρίλιο από τους εργαζόμενους που θα έρθουν από την υπόλοιπη Ελλάδα? Αυτό δεν είναι μοντέλο ανάπτυξη.
0: Πρόεδρε, τρέχω για τα προβλήματα.
1: Διαφωνώ. Ναι. Θα σας πω τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Για μένα πρέπει να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, και να συνδέσουμε τον τουρισμό, και μιλώ τώρα για τη Ρόδο. Mm-hmm. Η Ρόδος κάποτε εδώ είχε ένα ισχυρό πρωτογενή τομέα, είχε κτηνοτροφία. Πού είναι όλα αυτά τα πράγματα? Πήγαινα χθες στα χωριά και μου λέει ο κόσμος, κάποτε υπήρχαν τόσο πολύ μεγάλη παραγωγή του πρωτογενή τομέα. Τώρα έχουν εκλείψει όλα. Αν δεν έρθουν οι Ιταλίκες από την Αθήνα, έτσι, τα πράγματα έτσι είναι δύσκολα. Ναι. Πώς πρέπει να γίνει αυτό? Ειδικά φορολογικά κίνητρα. Υποδομές. Έκανα συνέδριο πέρυσι εδώ στη Ρόδο. Τι είπαν οι ειδικοί? Είπανε, για κάθε 3 ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων το κράτος δίνει ένα. Άρα τι έχει συμβεί? Ένα χάσμα μεταξύ μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων, κυρίως ξενοδοχείων, σε σχέση με τις υποδομές που υπηρετούν την καλύτερη ζωή των μόνιμων κατοίκων. Άρα τι πρέπει να γίνει? Να καλύψουμε τα 2 ευρώ. Πώς θα τα καλύψουμε? Έχω πρόταση. Τώρα και χρόνια κατήργησε ο κύριος Τσίπρας το μειωμένο ΦΠΑ. Τότε είχε πει σε εσάς ψέματα λέγοντας τον πίεση η Ευρώπη. Είχα κάνει ερώτηση στο Μοσχοβεζή ως Ευρωβουλευτής και μου απάντησε ότι είναι μια σημαντική πολιτική της νησιωτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πιέσανε ποτέ να καταργηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ. Και τι έκανε μετά, για να μην εκτεθεί περαιτέρω? Συνέδεσε το μειωμένο ΦΠΑ με το θέμα του προσφυγικού. Η Ρόδος λοιπόν έμεινε απ' έξω. Ποια είναι η πρότασή μου? Όλα αυτά τα χρόνια που είναι απ' έξω, τα χρήματα της διαφοράς του ΦΠΑ που πήγανε στο κεντρικό κράτος, ενώ από τη διαφορά του συντελεστή, να επιστρέψουν στο νησί σε υποδομές.
0: Με προλάβατε, γιατί θα σας ρωτήσω για αυτό.
1: Υγεία, παιδεία και κίνητρα
0: σας για το δημογραφικό. Σας είχα ρωτήσει το 2023 σε ευρωεκλογές, Πρόεδρε, και μου είπατε αυτό το, ότι να μείνουν, να επιστρέψουν τα χρήματα για να μένουν στις υποδομές και να τα διαχειρίζει η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Εγώ λέω,
0: έτσι,
1: όταν το κράτος μπορεί να πάει στο μειωμένο ΦΠΑ, αλλά επειδή ήδη υπάρχει αδικία αυτή, για να καλύψουμε την αδικία, η διαφορά από τότε που πήγαν στο μειωμένο άλλα νησιά, να επιστρέψουν αρκετά χρήματα. Mm-hmm. Αυτά τα 8 χρόνια να επιστρέψει σε υποδομές. Άρα το τέλος της αντεκτικότητας και η διαφορά του ΦΠΑ να γίνουν έργα υποδομής από τα 2 ευρώ που λείπουν ανά 3 ευρώ για δημόσιες υποδομές στη Ρόδο. Δίκτυα οδικά, στην υγεία, κίνητρα, άποψή μου πολύ σημαντικό θέμα είναι το δημογραφικό, κίνητρα για το δημογραφικό. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε σχέδια που αφορούν τα παιδιά, τα πιο μικρά παιδιά που είναι βρεφονιπιακοί σταθμοί. Δηλαδή να νιώσει ο κάτοικος, ο μόνιμος κάτοικος της Ρόδου και ο συνταξιούχος και τα νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν οικογένεια, ότι το κράτος είναι εδώ. Και όχι το κράτος βλέπει τη Ρόδο ως την αγελάδα, την τουριστική, που παίρνει το χρήμα και πίσω οι άνθρωποι ζουν μια δύσκολη κατάσταση.
0: Γρήγορα, γρήγορα σε δύο πολιτικά ερωτήματα και να προλάβει το αεροπλάνο. Βλέπω ότι ξεκινάει ένας διάλογος, ακόμη και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει πάμε σε σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ. Δεν τα βρίσκουμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο χώρος ο οποίος μας εκφράζει, εκφράζει την κέντρο-αριστερά, είναι το ΠΑΣΟΚ. Πώς βλέπετε αυτή τη συζήτηση? Δηλαδή, είστε ανοιχτό σε ένα διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο συγκλήσεων?
1: Προσέξτε, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε καμία περιπέτεια. Έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας στο συνέδριο, είναι καθαρές, γραμμένες σε πέτρα. Έτσι θα πάμε σε εκλογές. Ναι. Δίνουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή και για την νίκη απέναντι στην δημοκρατία. Θα πούνε κάποιοι, μα οι δημοσκοπήσεις, δύσκολα δημοσκοπήσεις που τη μία μέρα δείχνουν 2%, για την άλλη 12%. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου, πρέπει και εσείς δημοσιογράφοι να τους ρωτήσετε πώς υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Λες, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία πήρε παντού τα ίδια και το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα, τη μία, δύο, την άλλη, 12. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να ερευνηθούν και δημοσιογραφικά. Τώρα, γίνεται μία συζήτηση. Η συζήτηση είναι με την κοινωνία. Διότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να μπει σε μία περιπέτεια η οποία είναι προϊόν του οπορτουνισμού του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάθισε στο παρασκήνιο και σχεδίασε τη διάλυση του κόμματός του. Αφορά αυτούς και αυτόν. Δεν αφορούν αυτές οι παρασκηνιακές μεθοδεύσεις το ΠΑΣΟΚ που δίνει μάχη πάντα στο προσκήνιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο βασικός και κύριος αντίπαλος, διότι είναι η κυβέρνηση που έχει ιστορική ευκαιρία. Και το Ταμείο Ανάκαμψης πήρε λευκή επιταγή το 19 ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα έχουμε καλύτερη δημοκρατία, καλύτερη υγεία, καλύτερη ανάπτυξη. Και ρωτώ, καλύτερη δημοκρατία υποκλοπές? Καλύτερη δημοκρατία η Βουλή να γίνει πλυντήριο του άρθρου 86 για να μην πηγαίνουν στη δικαιοσύνη υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας? Καλύτερη δημοκρατία είναι τη μία να κάνουμε εξεταστική με 120 για το ίδιο λόγο και την άλλη με 150? Καλύτερη δημοκρατία είναι να παίζουν με το Σύνταγμα? Όχι. Δυστυχώς, μία από τα ίδια. Ανάπτυξη, σας περιέγραψα το πρόβλημα. Ναι. Ανισότητες αυξάνουν. Η υγεία και η παιδεία δεν πάει καλά. Άρα ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα, έχει τα στελέχη και έχει και κάτι περισσότερο. Ανεξαρτησία από τη διαπλοκή. Για μένα, όλα αυτά που σας είπα για να μπορώ να τα κάνω, δεν πρέπει να έχω εξαρτήσεις και δεν έχω εξαρτήσεις. Γι' αυτό ζητώ και εδώ τους Δωδεκανήσιους, τους νησιώτες, που έχουμε κοινή παράδοση, έχουμε πολλά κοινά η Κρήτη με τα Δωδεκάνησα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική αλλαγή, νέα σελίδα για εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Απαντήσατε, αλλά περιττώ να σας ρωτήσω για την επόμενη μέρα.
1: Ένα ακόμη.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή πετάω για την Κάσο σε λίγη ώρα και γι' αυτό βιαζόμαστε.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν πάμε στην Κάσο τυχαία. Πάμε για να στείλουμε ένα μήνυμα. Για μας η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν μπορεί να ξεκινά ένα έργο εμβληματικό που συνδέεται απολύτως με τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να έχει περάσει ο τραμπουκισμός του Ερντογάν και κάποιοι να μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, όταν τους έχω ρωτήσει πολλές φορές στη Βουλή. Πείτε μας το χρονοδιάγραμμα Πόντης του Καλωδίου που εσείς διαφημίζατε ως εμβληματικό έργο μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Κρήτης. Πείτε πότε. Αύριο, σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Μην κρύβεται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης από τις τεράστιες ευθύνες. Εκθέτουν τη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σχεδιάσανε πρόχειρα και να τα αποτελέσματα. Εμείς λέμε ένα πράγμα. Η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν διαπραγματευόμαστε αυτά που το διεθνές δίκαιο λέει ότι μας ανήκουν και είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, μετά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω στο χρόνο που είχαμε, σε 20 λεπτά τι να πρωτοπρολάβεις, δηλαδή για να μιλήσεις με τον πρόεδρο, να του θέσεις έτσι ερωτήματα. Λοιπόν, για την Κάσο, σήμερα το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως αύριο στην Κάρπαθο. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο προέκυψε δηλαδή και έχει αρχίσει ένας πολύ μεγάλος διάλογος, ποιος έχει την ιδιοκτησία, τι γίνεται. Τα πράγματα νομίζω ξεκαθαρίζουν και έχει πολύ μεγάλη σημασία και η νομική προσέγγιση αυτού του ζητήματος. Αναφέρομαι στο θέμα του τραμπολίνου, έτσι. Είναι μια υπόθεση η οποία εκκρεμεί από το 2007, όταν είχαμε την πρώτη διαδικασία αποκατάστασης τότε από την νομαρχιακή αρχή Μαχαιρίδη με υπεύθυνο αντιπεριφερειάρχη τον Στάθη Κουσουνά. Μεσολάβησαν πάρα πολλά χρόνια, ξανακαθήκαμε λίγο στη μετάφραση με αφορμή την νομοθεσία η οποία άλλαξε, τα κενά τα οποία υπήρχαν. Τώρα ξαφνικά βγαίνει και στη δημοσιότητα ότι λέει ο Δήμος της Ρόδου είχε ουσιαστικά αρχίσει να μελετά την υπόθεση το 2023 και θεώρησε ότι μελετάω την υπόθεση αλλά δεν λέω τίποτα δημόσια. Προηγήθηκαν 2,5 χρόνια δημοτικής αρχής. Δεν άκουσα ποτέ να γίνεται κάποια αναφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον είχαν ενημερωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα για το τραμπολίνο, και χαθήκαμε στα έγγραφα. 71-88, στη συνέχεια, γυαλό, θεματική υπηρεσία, εισαγγελίας, λιμεναχείο, απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Και βεβαίως μετά από τη δημόσια κατακραυγή, μία αντίδραση από τον Δήμο, τον Δήμαρχο, ότι το τραμπολίνο είναι δικό μας. Και πριν αλέχτορ φωνεί σε τρεις, έρχεται ο εντεταλμένος στη Μεσσονική πόλη και λέει όχι. Δεν μας ανήκει το τραμπολίνο, θα τρελαθούμε στο τέλος. Λοιπόν, ο κύριος Χριστόδουλος Μαλλιαράκης είναι δικηγόρος, είναι άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει στα κοινά, γνωρίζει το τι αναφέρει, γιατί μελετάει, όπως λένε, τα έγγραφα και τα έγγραφα κάτι καταμαρτυρούν, για να μας πει την άποψή του. Και διαβάζω σε τίτλο ότι έχει μία σκέψη πώς λύνεται νομοθετικά το ζήτημα, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει χτυπητολογική μερίδα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Καλημέρα, κύριε Μαλλιαράκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τα είπα καλά, δηλαδή προσπαθώ να τα βάλω σε μια τάξη.
1: Μια χαρά τα είπατε εσείς.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Και κάνει εντύπωση ότι είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι, το νομίζω, το μοναδικό που δεν το θέλει κανένας.
0: Ναι.
1: Και
0: ενώ πρέπει να το θέλουν όλοι κανονικά. Είναι το, ό,τι πολύτιμότερο υπάρχει, έτσι.
1: Και πρωτίστως θα έπρεπε να το θέλει ο Δήμος Ρόδου.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Είναι ένα τοπόσημο, είναι ένα μνημείο το οποίο άμεσα συνδεδεμένο με την ψυχή των Ροδιτών.
0: Και μοναδικό σε όλη τη χώρα, δεν υπάρχει. Άκρο, μόνο στη Ρόδο υπάρχει,
1: ναι, βέβαια,
0: αυτό, έτσι.
1: Ναι. Οπότε, εδώ να σας πω, τα νομικά είναι μια επιστήμη τα οποία, στα οποία ή μπορείς να πνιγείς ή μπορείς να σοφείς.
0: Ναι.
1: Η σημασία έχει τι θέλεις εσύ να κάνεις. Να το πω έτσι πολύ απλά. Και θεωρώ ότι ο Δήμος, από τη στιγμή που θεωρούμε ότι είναι δικό μας ή ότι πρέπει να είναι δικό μας και ότι μας ανήκει από πάντα και πρέπει να μας ανήκει στο ΔΝΚΕΣ, είναι ότι θα πρέπει να στηρίξει την άποψή του αυτή και να βρει τα επιχειρήματα τα οποία στηρίζουν την άποψη αυτή. Προφανώς, όπως είπατε, το τραμπολίνο και το ΕΛΗ, τα δύο αυτά κτίρια, τα οποία κτίσματα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους ιστορικά, αρχιτεκτονικά, οργανικά, λειτουργικά ως ένα ενιαίο,
0: σωστά,
1: δεν έχουν εκτιματολογική μερίδα. Το οποίο δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, να το πω έτσι. Αλλά σημασία έχει τι θέλεις. Γιατί αν θέλεις το μνημείο, το τραμπολίνο προκειμένο να είναι του Δήμου, πρέπει να δεις τα επιχειρήματα να το στηρίξει.
0: Ναι, δεν υπάρχει ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, ουσιαστικά, εντάξει, το καταλαβαίνω για το ακίνητο του Έλλη, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Η ιδιαιτερότητα ότι έχεις ένα χτίσμα στη θάλασσα με βάση την ελληνική νομοθεσία απαγορεύεται. Άρα, ουσιαστικά, θέλει, αν θέλετε, μία, εάν χρειαστεί προφανώς και από την Βουλή, μία εισήγηση, μία πράξη, μία απόφαση για να, έχεις, να το έχεις ιστορικά και πρακτικά κατοχυρωμένο.
1: Προφανώς. Ναι. Αν θέλεις πραγματικά να είσαι πλήρως κατοχυρωμένος, πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη ρύθμιση που να το αναφέρει συγκεκριμένα και να δίνει την αρμοδιότητα.
0: Ναι, ένα φεκ το οποίο θα βγει για να τελειώσουμε με αυτά τα ζητήματα.
1: Ωραία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μέχρι να υπάρξει, υπάρχει θέμα επικινδυνότητας, όπως αναφέρει το λιμεναρχείο. Άρα θα πρέπει καταρχάς να κάνεις κάποιες άμεσες ενέργειες και καταρχάς να ξεκαθαρίσεις. Είναι δικό σου ως Δήμος. Λες ότι είναι δικό σου. θεωρείς ότι είναι δικό σου, δεν μπορεί να έρχεται η υπηρεσία και να έχει επιχειρήματα ότι δεν είναι δικό σου. Ναι. Και εγώ θεωρώ ότι, ότι το συγκεκριμένο τμήμα, το συγκεκριμένο κτίσμα, mm-hmm. ως εξάρτημα, παράρτημα του κέντρου αναψυχής.
0: Σωστά, όπως ήταν λουτρών, χαρακτηρισμένος ο χώρος του Έλλη.
1: Είναι μέρος του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Ναι. Όταν το 1928-30, πότε έγινε το...
0: Νομίζω 28 προς το 29, αυτό. Ναι.
1: Εκεί έγινε το τραμπολίνο, ήταν άμεσα συνδεδεμένο με τις λουτρικές εγκαταστάσεις. Βεβαίως, το 1971, βεβαίως. Όταν μεταβιβάστηκε στο ελληνικό δημόσιο από το δημόσιο, στο Δήμο Ρόδου, από το ελληνικό δημόσιο, το συγκρότημα, ναι, δεν αναφέρεται συγκεκριμένα το τραμπολίνο, αλλά εξυπακούεται ότι ως παράρτημα, εξάρτημα και άμεσα συνδεδεμένο με το κτίριο, μεταβιβάστηκε και αυτό. Βέβαια έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι εντός της θάλασσας και ότι μεσολαβεί.
0: Πάντως υπάρχει και άλλη ιδιαιτερότητα, κύριε Μαλιαράκη, γιατί έχουν συμβεί, δηλαδή το 2007, όταν παρενέβη τότε ο έμνηστος Αριστοτέλης Παυλίδης στέλνοντας χρήματα στην νομαρχία Δωδεκανήσου, ενώ δεν είχε την ευθύνη και αναζητούσαμε και τότε σε ποιον ανήκει, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση έκανε μία παρέμβαση. Μου προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι και τότε δεν είχε αντιδράσει ο Δήμος της Ρόδου. Μου προξενεί επίσης εντύπωση το γεγονός ότι διαβάζω δημόσια τοποθέτηση του Γιώργου του Γιαννόπουλου, ο οποίος ξέρει τι λέει. Και λέει ότι αυτό από την εξέλιξη ανήκει στην ΕΔΑΔ. Τρίτη απορία που έχω. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνει πρώην αντιδήμαρχος Μεσσονικής Πόλης και να λέει το 23 εμείς είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε μελέτη αποκατάστασης, πέφταμε λέει και με τις μπουκάλες και βλέπαμε το πρόβλημα, και αυτό να μην αναφέρεται στη διάδοχη δημοτική αρχή εφόσον τότε κινδύνευε το τραμπολίνο. Και ένα τρίτο αυτό που σας είπα. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να εντεταλλεμένος Μεσσονική Πόλη να λέει δεν μας ανήκει, όταν έχει προηγηθεί ο δήμαρχος που λέει ότι είναι δικό μας. Δηλαδή θα μας τρελάνουν όλοι αυτοί.
1: Που ήταν και θα είναι δικό μας.
0: Ναι, που ήταν και θα είναι δικό μας. Ναι. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα.
1: Μα γι' αυτό λέω εδώ, πρέπει να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις. Αν θέλεις ότι το κτίσμα αυτό είναι δικό σου, πρέπει να βρεις επιχειρήματα να το στηρίξεις ότι είναι δικό σου. Ξεκάθαρη απάντηση σε ποιον ανήκει δεν υπάρχει. Δηλαδή με την έννοια ότι όλοι μπορεί να έχουν επιχειρήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι το αποποιούνται. Ναι. Η ΕΤΑΔ λέει δεν είναι δικό μου, η κτηματική υπηρεσία δεν είναι δικό μου, η περιφέρεια δεν είναι δικό μου.
0: Ερώτημα τώρα, κτηματολογική μερίδα βγαίνει.
1: Το 2023 έγινε μια προσπάθεια από την τότε Δημοτική Αρχή να γίνει, να πάρει το συγκεκριμένο ακίνητο, το ΕΛΗ, να πάρει κτηματολογική μερίδα. Εκεί πέρα θεωρώ ότι έγινε ένα λάθος στη διαδικασία. Γιατί πήγε να γίνει αποχαρακτηρισμός από κοινόχρηστος χώρος του τμήματος, το οποίο είναι κοινόχρηστος χώρος παραλίας,
0: αγιανούς
1: παραλίας, το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει από την κτηματική υπηρεσία, όπως και δεν πέρασε. Δεν είναι δυνατόν ένας κοινόχρηστος χώρος παραλία, γυαλού και παραλίας, να αποχαρακτηριστεί προκειμένου να δημιουργηθεί ιδιωτική, εν προκειμένου δημοτική μερίδα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Οπότε, άρα ήταν λαθασμένη προσέγγιση από την πλευρά του Δήμου, και εφόσον υπήρχε τόσο έντονο το 23 το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, γιατί δεν ενημερώθηκε η διάδοχη κατάσταση για αυτό το ζήτημα? Γιατί επειδή ξέρετε την προϋπηρεσία, δεν έτυχε στη βάρδια μου. Δεν έτυχε στη βάρδια μου, γιατί αν συνέβαινε, αλίμονο αν δεν διεκδικείς το δικό σου, όπως λες, το τραμπολίνο και το αφήνεις στην κάθε ΕΤΑΔ. Βλέπουμε τα χάλια της ΕΤΑΔ στη Ρόδο. Έτσι.
1: Γιατί άμα λέμε έτσι, δηλαδή δημιουργήσει κινδύνους ακόμα και για το κτίριο του
0: ΕΛΗ, συνολικά.
1: Γιατί τη στιγμή που δεν υπάρχει κτηματολογική μερίδα, άρα δεν έχει γραφτεί το νομοθετικό διάταγμα, γιατί ακόμα και ο νόμος πρέπει να μεταγραφεί στο κτηματολόγιο ως τίτλος κτήσης.
0: Πολλά λάθη προφανώς, πάρα πολλά λάθη. Έτσι.
1: Ναι, εδώ δηλαδή ανοίγει την πόρτα την κερκόπορτα και για την ΕΤΑΔ να σου πει, ωραία, από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει μεταγραφεί ακόμα ο τίτλος κτήσης στο όνομα του Δήμου Ρόδου και δεν υπάρχει κτηματολογική μερίδα, άρα και το κτίσμα αποτελεί τμήμα της παραλίας ή τμήμα της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου, άρα υπάγεται σε εμάς, θα το χάσει ακόμα περισσότερο. Ναι.
0: Έκανα να σας πω κάτι, το λέω έτσι γιατί είναι ενδεικτικό σε αυτό που αναφέρεστε. Ανέβασε ένα post, εντάξει, τα διαβάζουμε όλοι μεταξύ μας, στο Facebook και μου απάντησε από κάτω η κυρία Νόρα Απέργη, η οποία έχει διατελέσει νομάκι στο Δεκανήσου. Λέγοντάς μου, ψάξτε λίγο στην ΕΤΑΔ με αυτά τα οποία γίνονται, μήπως το ενοικιάσουν τελικά, αφού ο Δήμος αποποιείται την ευθύνη. Δηλαδή,
1: με αυτό λέω, ότι ανοίγει
0: είναι εκπληκτικά.
1: Μια διαδικασία, λέγοντας ότι τυπικά ναι, δεν σου ανήκει από τη στιγμή που δεν υπάρχει κτηματολογική μερίδα, άρα μπορεί να σου κάνει και κάτι.
0: Πάντως, εγώ μένω στο Δήμο.
1: Και να σου ζητήσει, και, να σου ζητήσει και αποζημίωση για τα ωφελήματα που έχει λάβει εσύ ως Δήμος.
0: Τόσα χρόνια. Δώστε μας και τα ρέστα. Ναι, βέβαια. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω επίσης, προσπαθώ να το αντιληφθώ, δυσκολεύομαι, βοηθήστε μας εσείς, έτσι, έχετε λαμπρές σπουδές και γνώση το νομικό, πώς είναι δυνατόν να παραλαμβάνει ένα έγγραφο από τον αντιδήμαρχό του, εντεταλμένο μάλλον, στην Μεσαιωνική Πόλη ο Δήμαρχος, να κοινοποιείται στο γραφείο του, έγγραφο που λέει δεν μας ανήκει και την επομένη, το λέω, να εμφανίζεται προφανώς λόγω της αγανάκτησης του κόσμου, έτσι, και να λέει μας ανήκει και μας ανήκει. Πώς είναι δυνατόν αυτό, πώς ερμηνεύεται.
1: Δώσατε την απάντηση ήδη. Αγανάκτηση του κόσμου. Οπότε εδώ δεν είναι αυτό που έγινε με την ανάρτηση του, την ανακοίνωση του Δημάρχου. Ήταν μια επικοινωνιακή πολιτική.
0: Είναι αυτό που λέω αυγερινός. Έτσι, θυμάστε ένα τραγούδι λαϊκό, δεν ξέρω αν ακούτε εσείς λαϊκά, αλλά εμείς υποφέραμε κάποια στιγμή για τα μάτια του κόσμου.
1: Αυτό ακριβώς, για τα μάτια του κόσμου. Τώρα εντάξει, υπήρξε όλη αυτή η καταγραφή και αυτό είναι από το 2025.
0: Ναι,
1: βέβαια. Το 2025 το Λιμεναρχείο είχε στείλει έγγραφο στο Δήμο Ρόδου και στην ΕΤΑΔ ως δυνητικοί ιδιοκτήτες. Το έγγραφο του 2025 της ΕΤΑΔ έχει δημοσιευτεί που από τότε λέει η ΕΤΑΔ δεν είναι δικό μου το τραμπούλινο, δεν μου έχει μεταβιβαστεί, τελείωσε. Ο Δήμος Ρόδου το 2025 είχε απαντήσει.
0: Όχι, να σας πω δεν κάτι, και όχι μόνο αυτό.
1: Ξέρουμε την απάντηση του 2020.
0: Ναι, να σας πω και το άλλο, κύριε Μαλιαρά, και αποκαλύπτω και το γεγονός ότι κάποιος επίσημος φορέας είχε στείλει στο τέλος του 2025 και αρχές του 2026 δίτη στην περιοχή να κάνει αυτοψία για να το παραδώσει. Άρα μεταξύ τους γνώριζαν την ιστορία. Βεβαίως άρχισε πάρα πολύ το Λιμεναρχείο να αποφασίσει ότι θα βάλω τυπικά, αν θέλετε, μία πινακίδα για να καλυφθώ από τη δημόσια ευθύνη αν κάποιος ληστήσει, πάει στο κεφάλι του κτλ. Αλλά εδώ όλοι το γνώριζαν δηλαδή. Ήταν κάτι το οποίο συζητούσαν ή σιγοψιθύριζαν μεταξύ των εγγράφων τους.
1: Ναι. Και κάτι άλλο που είναι πολύ πρακτικό. Τώρα έχουμε μία σφράγιση, τυπική σφράγιση από το Λιμεναρχείο, το οποίο λέει ότι είναι επικίνδυνο. Ναι. Έχουμε το Δήμο να λέει ότι αυτό ήταν δικό μας και είναι δικό μας και από την άλλη έχουμε το τραμπολίνο να λειτουργεί κανονικά. Ναι. Δηλαδή εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και έτσι ένας εξευτελισμός των θεσμών.
0: Σωστά.
1: Γιατί καταλαβαίνω ότι τα παιδάκια δεν βλέπουν την πινακίδα.
0: Σιγά που θα καταλάβουν την πινακίδα. Ναι, βέβαια.
1: Τα καρπίδια που λένε.
0: Έτσι, καρπίδια. Αλλά,
1: αλλά εδώ δημιουργείται ένα θέμα ότι αν τυχόν ομιγέννητο προκύψει οτιδήποτε, δηλαδή εδώ θα τρέχουμε μετά. Γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει πάρα πολύ άμεσα να βρεθεί η λύση, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και το χρησιμοποιούν εκατοντάδες καθημερινά.
0: Άστε. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα συζητήσουμε ξανά, κύριε Μαλιάρα, και είναι δεδομένο, περιμένουμε να δούμε την επόμενη μέρα τι έχει να μας παρουσιάσει, γιατί κάθε μέρα δοκιμάζουμε και μία έκπληξη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Έγινε και εγώ,
0: να είστε
1: ευχαριστώ.
0: Καλά, να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Χριστόλο Μαλιάρα και έχουμε τα υπόλοιπα τα οποία ουσιαστικά παρατηρούμε τώρα. Αυτή η άτυπη συμφωνία, η άτυπη αγάπη, ο άτυπος έρωτας μας έχει μπερδέψει, δηλαδή. Και από την άλλη νομίζω ότι δικαιώνει μια άποψη που είχαμε δημόσια, τη λέγαμε, ότι εμάς μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο τάδε, ούτε ο τάδε, ούτε ο δίνα. Μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Έτσι. Και αυτό έχουμε ως υποχρέωση και να διατυπώσουμε δημόσια και να υποστηρίξουμε χωρίς να έχουμε κανέναν ανάγκη. Το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο, θα έχουμε την δυνατότητα, θα σας πάρω λίγο στο τραμπουλίνο, να σας δείξω εγώ τώρα χθεσινές φωτογραφίες. Γιατί αυτοί λένε διάφορα δημόσια, όπως λένε διάφοροι, εγώ πήγα και βούτυξα που λένε, Όχι εγώ, έστειλα καλούς βουτυχτάδες για να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Πάμε δηλαδή και στην ουσία του πράγματος να ρωτήσουμε και κάποιον ο οποίος είναι σχετικός, δηλαδή είναι μηχανικός, ξέρει τι γίνεται και να πάμε και ένα παρακάτω βήμα την συζήτηση. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Κόσμος, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες ανήκει αποκλειστικά στη σημερινή διακυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, επισημένοντας ότι πολλοί φοιτητές αδυνατούν να βρουν οικονομικά προσιτή κατοικία, ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν έως και το 60% του εισοδηματός τους για τη στέγαση. Παράλληλα, απέδωσε στην κυβέρνηση έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πρότεινε τη δημιουργία μιας ενιαίας αρχής καταναλωτή με στόχο την αποτελεσματικότερη αποπτία της αγοράς. Αναφερόμενο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις και διαχρονικές αδυναμίες, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στις νησιωτικές περιοχές. Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενού τομέα και της μεταποίησης. Αναφερόμενο στην νησιωτική πολιτική, άσκησε κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά συνδέθηκε, όπως είπε, με το προσφυγικό ζήτημα, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, πρότεινε τα έσοδα που προκύπτουν από τη διαφορά του ΦΠΑ, καθώς και οι πόροι από το τέλος ανθεκτικότητας, να επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω έργων υποδομής, όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου, η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και η υλοποίηση κινήτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών πρέπει να αισθανθούν ότι το κράτος βρίσκεται δίπλα τους, σημείωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συμμετάσχει, όπως ανέφερε, σε καμία περιπέτεια που είναι προϊόν του οπορτουνισμού του κ. Τσίπρα, τονίζοντας ότι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του κόμματός του παραμένει η Νέα Δημοκρατία και στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ανεξαρτησία από τη διαπλοκή. Ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισε την πορεία εξυγίανσης του Χιτακό, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου.

0: Σε λειτουργία τέθηκε ενδιάμεση λύση διαχείρισης απορριμμάτων στην Κάλυμνο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακροχρόνιας περίοδου περιβαλλοντικών προβλημάτων και εκκρεμωτήτων στον τομέα των αποβλήτων. Όπως επισημαίνεται από το Δήμο Καλυμνίων, η υλοποίηση του έργου συνάντησε σημαντικές δυσκολίες και αντιδράσεις. Ωστόσο, προχώρησε με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Η νέα υποδομή αποτελεί μεταβατικό στάδιο μέχρι την οριστική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών εκδηλώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι καινές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν εντός του καλοκαιριού, ενώ για το 2026 προγραμματίζεται περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ με περισσότερες από 8.200 θέσεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού. Νέα διαστάση λαμβάνει υπόθεση του τραμπολίνου στην παραλία Ήλιο της Ρόδου μετά τη σφραγισή του με απόφαση της Κεντρικής Λιμενάρχη λόγω ζητημάτων ασφαλείας και πιθανής επικινδυνότητας της κατασκευής. Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα της αρμοδιότητας για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Σημαντική επιστημονική αποστολή με επικέντρο τα Δωδεκάνησα προγραμματίζεται για τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, καθώς το πρώτο μετεωρολογικό όχημα της Ευρώπης αναμένεται να φτάσει στη Ρόδο, πριν συνεχίσει την αποστολή του στο Καστελόριζο και τη Σίμη. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιούν το forecastweather.gr και το Ινστιτούτο Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της μετεωρολογικής παρακολούθησης στα ακριτικά νησιά. Την έγκριση ενός νέου επιχειρησιακού προγράμματος για τη διαχείριση των αδεσποτών ζώων συντροφιάς αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Το σχέδιο προβλέπει δράσεις περί συλλογής, στήρωσης, περίθαλψης και καταγραφής αδέσποτων ζώων, καθώς και ενίσχυση των υιοθεσιών και των αναδοχών με στόχο τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού του στο νησί. Συνελήφθη 59χρονος έπειτα από καταγγελία γυναίκας για επίθεση και απόπειρα βιασμού. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, ο άνδρας, ο οποίος της είχε παραχωρήσει χώρο διαμονή σε πρόχειρο κατάλημα, φέρεται να της επιτέθηκε χτυπώντας την στο κεφάλι με ξύλο και στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η ίδια κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε τις αρχές. Ο 59χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
6: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
11: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
12: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml.

0: Ασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
1: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
0: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
1: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
0: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
1: Βούτυρο Λούρπακ Σόφτ, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
0: Και γαρίδες άγριες Giant 4,6. Μόνο 32 ευρώ το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Πάνος Χάλας είναι εδώ που δίνει διαταγές και εμείς υπακούμε.
2: Καλώς ήρθατε κύριε Χάλη, φοράει και μια πολύ ωραία μπλούζα σήμερα.
0: Ο κύριος...
1: Από την ΑΕΚ την πήρες.
0: Δεν είναι κίτρινο μαύρη, δεν είναι κίτρινο μαύρη, είναι πολύ
1: σημασία.
3: Έχει λίγο... Έχει φορέσει
2: τέτοιο, ναι, αλλά το άλλο το μοβ.
0: Το άλλο είναι επιταφή.
1: Ναι,
0: δεν θυμάμαι. Όταν πέσαμε φαίνεται.
1: Λοιπόν, τρίτη εθνική. Είναι ο σύλλεκτη, πώς είναι.
2: Ο Μανούλης μας, ρε. Λοιπόν,
0: ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος ξανά.
0: Και από Νάρκος
1: Χαράνες από τα καλύτερα παιδιά, θέλω να ομολογήσω.
0: Μη και από Νάρκος, τώρα με παρεξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ενώ αν δεν είσαι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποια ελπίδα σήμερα να κάνουμε κομπή.
0: Λοιπόν, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1088-80, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές που ακούτε, ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσετε. Λοιπόν, από κίνηση. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Θες γρήγορα.
1: Φαντάζομαι μικροπράγματα, δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
0: Έχει σε διάφορα σημεία κυρίως τα βόρεια κινησούλα. Μισό λεπτό να σου πω. Ο Κηφισός στην Κατεβασιά του έχει αρκετή κίνηση από την διασταύρωση με την Αττική Οδό μέχρι και λίγο πριν από τη Λένορμαν. Στην άνοδο από τη Λένορμαν, τίποτα, ένα μικρό κομματάκι είναι μέχρι και πριν τη Φιλαδέλφια. Προς την Αθήνα, εδώ, στο Νέο Κόσμο, αλλά όχι τίποτα πολύ σπουδαίο. Πού αλλού, κάτσε να σου πω. Η Χαϊδάρη Σκαραμάγκα. Να που έχει και mm-hmm. Από το Χαϊδάρη ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι πολύ μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει συμβεί οπωσδήποτε κάτι στο σημείο εκεί. Δηλαδή, όταν λέω πολύ, είναι κάνα 2 χιλιόμετρα, 3 μετά. Εκεί έχει πολλή κίνηση και έχει κίνηση και στο ρεύμα τη εισόδου προς την πόλη, στον ίδιο δρόμο, από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και πιο πριν μέχρι. Τι να σου πω τώρα, μέχρι σχεδόν το Σκαραμαγκά.
1: Έχει δηλαδή.
0: Έχει εκεί. Αλλού σπουδαία πράγματα δεν βλέπω. Ούτε η Κηφισίας έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Τα συνηθισμένα πολύ λιγότερο από το κανονικό. Και η Μεσογείο επίσης είναι πάρα πολύ καλή. Μια χαρά και πάμε και κάτω.
1: Έτσι, χωρίς. Πώς να είναι, τίτλοι ειδήσεων με κάποιο τρόπο. Γιατί πρέπει να επιταχύνουμε λίγο. Να πάμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στον κύριο Αντώνη Παπαργύρη της GPO. Γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση στα παραπολιτικά το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Αλλά που θα έχει επιπλέον στοιχεία να μας πει για αυτή. Mm-hmm. Και αμέσως μετά, εκεί γύρω παρά 20, θα συζητήσουμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί η παρουσία του στο κανάλι του Στέφανου Κασαλάκη, κατόπιν έτσι έμπνευσης που είχε ο Τάιλορ, δημιούργησε πρόβλημα. Έφυγε χθες η κυρία Τζάγκρη.
0: Μια ωραία φορμή.
1: Αποχώρησε, λέει. Είναι ένα φορμή, λες,
0: λοιπόν. Μια πολύ ωραία φορμή.
1: Ναι, ναι. Ήταν ένα από τα θέματα της ημέρας. Βγήκε ανακοίνωση μετά ο Κασαλάκης. Όχι, λέει, δεν έφυγε. Εγώ την παρέτησα από πριν κλπ. Και νομίζω ότι οδεύει προς το Πασό.
0: Πού θα είναι υποψηφία?
1: Στην Πέλα. Θεωρεί το Πασόκ με την κυρία Τζάγκρη μπορεί να βγάλει.
0: Έδρα στην Πέλα.
1: Έδρα στην Πέλα. Έχουμε ένα ηχητικό να το ακούσουμε έτσι. Και θα βάλουμε θέματα που θα κουβεντιάσουμε τους αμέσως επόμενους καλεσμένους στα υπόλοιπα μετά τις 10.
0: Ένα ηχητικό παλιό τη κυρία
1: Τζάγκρη. Πριν από ένα χρόνο.
0: Πριν από ένα χρόνο, ναι.
4: Να πω κάποια πράγματα, γιατί αυτό το καλαμπούρι με το Πασόκ πρέπει και λίγο να κοπεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε λωτοφάγοι και εν πάση περιπτώσει κάτι θυμόμαστε κι εμείς που τσκονίσαμε μαντήλι πριν από χρόνια. Το Πασόκ καλό χρυσό, όμως έχει 4 ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να το αποδεχτείτε γι' αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς κάναμε 4 φορές την ημέρα, λέμε ήμαρτον. Να έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2013. Και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη τη κυβέρνηση, αυτό το 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό τα έλεγε πριν από ένα χρόνο,
1: ξέρετε.
0: Αλλά ναι, εγώ θέλω να είμαι και όσο πιο δίκαιος μπορώ. Αν πιάσουμε έναν ένα τους πολιτικούς, όλο το πολιτικό προσωπικό μας, όλο, και δεν εξαιρώ σχεδόν κανέναν, άμα δεις τι έλεγε πριν από 1, 2, 5, 10 χρόνια, για να μην αδικήσω, και 15, και τι λέει σήμερα, θα βρεις καμιά 150 σε την κυρία Τζάγκρη. Αυτό είναι απλώς πολύ πολύ πρόσφατο.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα, Σωτήρη. Κάποιος που βγάζει, πώς να σου πω, αλλάζει θέσεις γιατί αλλάζει ο κόσμος, γιατί αλλάζουν τα πράγματα, οι καταστάσεις. Και υπάρχουν και άλλοι που αλλάζουν θέσεις αναλόγως με το οποίο θέλουν να πάνε.
0: Σωστό. Ισχύουν και τα δύο.
1: που λέει. Είναι και τα δύο. Είναι συνεχώ διαφορά.
0: Συνήθω κολοτούμπα
1: γίνεται. Κάνουν όλοι κολοτούμπε. Οι δημοσιογράφοι κάνουν όλοι κολοτούμπε.
0: Όχι όλοι.
1: Γιατί όχι. Οι γερωμένοι κάνουν όλοι κολοτούμπε. Οι άλλοι κάνουν κολοτούμπε. Δεν έμεινε τίποτα σε αυτή τη χώρα. Καλά κάνει ο κόσμο και λέει και βρίζει και σκυλοβρίζει όλου.
0: Άδικο λέω ότι κάνουν κολοτούμπε οι πολιτικοί.
1: Όχι. Πολλοί πολιτικοί κάνουν κολοτούμπε.
0: Πάρα πολλοί.
1: Άλλοι πολιτικοί
0: εξελίσσονται
1: και σε υψηλά κλιμάκια κλπ.
0: Και δημοσιογράφοι επίση.
1: Αλλά όταν γενικεύουμε, όταν πιάνουμε μια περίπτωση και τη γενικεύουμε, εκ των πραγμάτων εντάξει.
0: Εντάξει, εγώ είπα να είμαι δίκαιο με την κυρία Τζάκρη αυτό. Τίποτα άλλο.
1: Ναι, και δικαιώνομαι. Και πρώτο σου είπα. Αφού το κάνουν όλοι, καλά κάνει και το κάνει.
0: Και πρώτο σου είπα ότι αφορμή ήταν αυτό κατά την άποψή μου, γιατί έτοιμη ήταν και το συζητούσαμε και πάρα πολύ καιρό. Βρήκε μια καλή αφορμή, τη χρησιμοποίησε και έφυγε.
1: Είχαμε επίση τον κύριο Φεύγα, υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω θα είναι υποψήφιο βουλευτή στην Ανατολικά Καρνανία.
0: Ήταν ξανά στο παρελθόν. Και υπήρξε από όσο ξέρω, όχι υπήρξε από όσο ξέρω. Καταρχάς ήταν στον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι είναι ακόμα, αν δεν έχει φύγει. Δεύτερον, από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη. Όχι στενούς, δηλαδή πάρα πολύ στενούς και προσωπικός του φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Έτσι.
1: Ναι. Και έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και λέει, και αμέσως μετά θα πάμε σε διάλειμμα αφού διαβάσω κάτι, και λέει ο άνθρωπος να καταργηθεί, να πάρει πίσω η Νέα Δημοκρατία τον νόμο περί γάμου των ομοφύλων και να, τι άλλο να κάνει. Και να γυρίσει πίσω ο Σαμαράς. Ναι. Και τώρα διαβάζω, συγγνώμη λίγο, πρέπει ο Κοτάκης πρέπει να το διαβάσω, τη Δημοκρατία να το διαβάζω, γιατί είναι, είμαι από εκείνα τα μέρη. Αναρωτιούνται πολλοί γιατί ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ο οποίος πολιτεύεται στην Ανατολικά Καρνανία, ζήτησε την κατάργηση των γάμων των ομόφυλων ζευγαριών. Ναι. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Στην Μπαμπίνη, στη Λεπενού και τη Μακταράγκα μπορείς να διεκδικήσεις σταυρό μιλώντας.
0: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Για καμπάνες, κουδούνια.
0: Εσύ ξέρεις καλύτερα. Πού να δεις τι έλεγε ο κύριος Φεύγας για τον κύριο Σαμαρά και, το... και πώς υποστήριζε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Όταν περνούσε. Πριν από δύο χρόνια.
1: Τον έχουμε δεύτερη ώρα τον κύριο Φεύγα, θα ρωτήσουμε
0: τον κύριο Φεύγα. Θέλω να πω ότι αυτό ισχύει για όλους. Και ξαναλέω και για τους συναδέλφους μας δημοσιογράφους, πολλούς, όχι όλους. Να είμαστε δίκαιοι.
1: Έχουμε πολλά παιδιά. Μείνετε μετά τις 10. Θα έχουμε παρασκήνιο από το τι συμβαίνει στα κόμματα. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω πρέπει πολύ δύσκολα θα μείνει ο Φάμελος στο επόμενο διάστημα μέχρι το καλοκαίρι. Έχει διάφορα πράγματα. Θα τα δούμε μετά.
0: Θα φύγει ο πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αμέσως, κύριε Χάλαρη, αμέσως. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech της The Row Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαθραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Αυτά.
5: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Πρέπει να το συζητήσουμε, λέει.
6: Εγώ το κάνω μια ερμηνεία. Είναι αρεστική. Δηλαδή, εσείς βλέπετε ότι είναι μια μάχη, αν καταλαβαίνετε. Τώρα μιλάμε. Τώρα έτσι μην μπορεί να γίνει άλλη μάχη. Τώρα όμως η μάχη για τη δεύτερη θέση φαίνεται να έχει τώρα με τα δεδομένα αυτά κάπως ξεκαθαρίσει. Σωστά.
7: Εντάξει, είναι ανωδικές, ξαναλέω, οι τάσεις της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Πανφανίζει, από εκεί και πέρα υπάρχουν ιστορίες από τη Νέα Αριστερά, υπάρχουν ιστορίες από την Πλεύση Ελευθερίας, από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το ΠΑΣΟΚ πλέον παρατηρούνται μετακινήσεις. Αυτό είναι
6: και, και το ΠΑΣΟΚ προς τα που χάνει, εκτός
7: χάνει από την ενδιαφέρον. Και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το.
6: Χάνει και τις δύο πλευρές, έτσι.
7: Και προς τον κύριο Τσίπρα. Επομένως,
8: πού περισσότερο.
7: Προς τη Νέα Δημοκρατία. Προς τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό το οποίο έχουμε δει εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Άμα τη εμφανίση του κυρίου Τσίπρα άρχισαν οι διαρροές του ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι
8: από εκεί δηλαδή που πρωτίστως περίμενε να πάρει.
7: Από εκεί που έπαιρνε και το προηγούμενο διάστημα και από εκεί που περίμενε, ναι, το επόμενο να μπορέσει να τοποθετηθεί με ισχυρά στο χώρο του κέντρου, φαίνεται ότι γίνεται μια αντιστροφή της πορείας.
8: Τώρα έχετε ένα ερώτημα που κατά τη γνώμη μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αν μπορούσατε λίγο να το αναπτύξετε. Λέει, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι έχει καλύτερα στελέχη, έχει πρόγραμμα και σχέδιο διακυβέρνησης και μπορεί να εκφράσει την πολιτική αλλαγή?
7: Λοιπόν, όντως έτσι εντοπίζουμε λίγο το ενδιαφέρον σε αυτή τη διεκδίκηση δεύτερης θέσης και να δούμε λίγο τα κριτήρια και τις παραμέτρους. Το ΠΑΣΟΚ υπερέχει όσο αφορά το στελεχικό του δυναμικό.
8: Και με μεγάλο αριθμό, 34% με 19,9%.
7: Ναι. Είναι ελαφρά η υπεροχή του όσο αφορά το πρόγραμμα και το σχέδιο διακυβέρνησης. Είναι 27 για το ΠΑΣΟΚ.
8: 26,9 με 25,7. Ναι.
7: Για το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί όμως το οποίο είναι η μεγάλη υπεροχή του νεοσύστατου κόμματος είναι ότι θεωρείται ο βασικός φορέας πολιτικής αλλαγής. Είναι στο 29,8 απαντούν ότι μπορεί να εκφράσει την πολιτική αλλαγή η Ελλάς. 21,9 μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ.
8: 8 ποσοστιαίες μονάδες δηλαδή.
7: Ναι. Μεγαλύτερη έτσι, πιο χαρακτηριστικά το αποδεικνύει αυτό αν κάνουμε την ανάλυση με βάση τις απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση που έχουμε στη μέτρηση, αν τι επιλέγουν στο δίλημα σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή. Το 38,9 επιλέγει σταθερότητα, το 58,4 πολιτική αλλαγή. Νομίζω ότι είναι ένα διακύβευμα που θα μας πάει μέχρι τις εκλογές. Ή τουλάχιστον προσπαθούν να το θέσει και η κυβέρνηση από την πλευρά της, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκεί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν την πολιτική αλλαγή είναι πολύ περισσότερο υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Επομένως αυτή είναι μάλλον η μεγάλη του επιτυχία.
8: Αν με ρωτούσατε, νομίζω ότι η είδηση σε αυτό είναι ότι το 35% περίπου, 34,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ Κινάλ λέει πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι δεν θέλει αλλαγή κυβέρνηση.
7: Έχετε κάνει το μάθημα σας κύριε Σκούρη, βλέπω ότι έχετε διαβάσει αναλυτικά τα στοιχεία.
8: Βεβαίως, δεν κάνει δουλειά. Δεν κάνει δουλειά που λέει και στο τίσεις.
7: Λοιπόν, όντως ισχύει. Ενώ σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι με μεγάλη πλειοψηφία το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, βλέπουμε ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα ποσοστό 34,2, περίπου ένα στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, που στο συγκεκριμένο δίλημα απαντούν σταθερότητα. Αυτό σε μεγάλο βαθμό τι κάνει, αναδεικνύει και όλα τα ζητήματα φυσιογνωμίας που είχε το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία ακόμη δεν φαίνεται να μπορεί να τα ξεκαθαρίσει.
8: Μάλιστα. Άλλο που κρίνεται σημαντικό ως προς τα επιμέρους.
7: Κοιτάξτε, είναι το ζήτημα της καταλληλότητας των πρωθυπουργών, που δεν είναι ακριβώς η ερώτηση καταλληλότητας, είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην πρώτη θέση με 33%, ξαναλέω, δεν είναι το ερώτημα καταλληλότητας, είναι πόσο εμπιστεύεστε τον καθένα. Και στη δεύτερη θέση είναι ο κύριος Τσίπρας με 24,9. Είναι σημαντικό.
6: Τρίτος ποιος είναι?
7: Τρίτη είναι η κυρία Χαριστιανού με 15,5 και τέταρτος ο κύριος Ανδρουλάκης. Και αυτή η κάρτα έτσι αναδεικνύει και δείχνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και ένα τελευταίο στοιχείο, το οποίο νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον και θα το δούμε και το επόμενο διάστημα, είναι η πορεία του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού. Πολύ γρήγορα έτσι βλέπουμε μια πτωτική πορεία. Η κυρία Χαριστιανού έχει επιλέξει τη μία έκθεση σε αυτόν τον πρώτο μήνα λειτουργίας του κόμματος, δηλαδή έχει επιλέξει να μην εμφανίζεται, να μην προωθεί τις θέσεις του κόμματος. Είναι λίγο περίεργη σαν στρατηγική, μάλλον δεν το έχουμε ξαναδεί. Καινούριο κόμμα να μην επιθυμεί να είναι συνεχώς στο προσκήνιο για να γίνονται γνωστές οι θέσεις του. Νομίζω θα πρέπει να ξαναδούν τη στρατηγική του στην ελπίδα για τη δημοκρατία.
8: Μου κάνει εντύπωση ότι κάναμε την ανάλυση μιας δημοσκόπησης και δεν μιλάμε για το τρίτο κόμμα της Βουλής που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Βλέπω ότι στην...
6: Γιατί σου κάνει εντύπωση?
8: Γιατί είναι το τρίτο κόμμα της Βουλής. Γιατί αν μπορεί να μας πει...
6: Θέλω να πω,
8: αν μπορεί να μας πει τα ποσοστά στη δημοσκόπηση, ναι. Θα καταλάβεις, Σωτήρη, ίσως γιατί κάνω την ερώτηση. Την πρόβλεψη ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, κύριε Παπαργύρη.
7: Ναι, είναι στο 1,2% και αυτό απαντά και στην ερώτησή σας.
8: Ναι, ναι, αυτό.
7: Την απορία σας.
8: Ναι, ναι, δεν λοιπόν, τα απορία, ήταν επισήμανση βασικά.
7: Ναι, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι θα αποφασίσουν ή τι συζητούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως η ψηφοφόρη, η εκλογική της φάση έχει πάρει ήδη την απόφαση για το τι θα κάνει εδώ και αρκετά μεγάλο. Διάστημα έχει μετακινηθεί τουλάχιστον δημοσκοπικά.
6: Μπορεί να διάφορα με άλλους.
7: Ναι, πάντως τα δύο τρίτα πάντως έχουν μετακινηθεί ήδη στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Έχουν πάρει αυτή την απόφαση.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαργύρη. Τελειώσαμε από δημοσκοπήσεις ξανά τον Σεπτέμβριο πάλι ή έχουμε κι άλλες?
7: Θα δούμε. Είναι και ο Ιούλιος μπροστά μας. Προσφέρεται ακόμα.
8: Έχετε διάθεση να κάνετε άλλη μια?
6: Τι δεν διάθεση, σαν το παραγγέλνω θα κάνει.
7: Γιατί όχι. Νομίζω θα δούμε το επόμενο διάστημα, θα συνεχιστούν αυτές οι μεταφράσει.
6: Να είστε καλά, κύριε Παπαργύρη.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
6: Δεν θέλω να δικήσω ένα πρόσωπο που μου το εκτιμώ πάρα πολύ. Και ο κ. Κακλαμάνης είναι 30 δευτερόλεπτα. Βάλτε να το ακούσουμε πώς ακριβώς το είπε, γιατί ίσως τον παρέφρασα εγώ και δεν θέλω.
9: Είμαστε σε μια άνοδο. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του Πασόκ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω. Έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο παζάρι τώρα με τα γραφικό στελέχη που νιώθαν αναξιοποιητέ.
10: Με μια ψήφο διαφορά από αυτά που μου λέτε τώρα. Τώρα,
9: δεν
10: πουθενά δεν βγαίνει. Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Κακλαμάνη. Δικός σας στόχος ήταν.
9: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κ. Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό.
10: Άρα τώρα να θεωρείται ο στόχος?
9: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα της ηγεσίας του κόμματος, της κεντρικής πολιτικής γραμμής. Δεν την καθορίζω εγώ.
6: Να πω μόνο στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ναι, μου ήρθε να ακουστεί πώς το είπε, για να τον αδίκησε ίσως. Να πω στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο για το θέμα της παχυσαρκίας. Θα ασχοληθούμε, απλώς σήμερα είναι γεμάτη με άλλα πράγματα, οπωσδήποτε γιατί είναι σοβαρό θέμα.
8: Λοιπόν, να πω μόνο ποιες άλλες δημοσκοπήσεις θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω αυτή την εβδομάδα για τηλεοπτικούς σταθμούς, GPO, όχι GPO, συγγνώμη, μέτρων ανάλυσης, PALS και MARC. Και 6 Ιουλίου η τάση της MRB.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Βασίλη, που μας ενημερώνετε. Λοιπόν, ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχεις φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Με το COSMOTE 5G Wi-Fi, μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτερες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο, περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr και μια χρήσιμη πληροφορία από το φίλο μας τον οδηγό τον Γιάννη που λέει από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, Νταλίκα σκασμένο μπροστά λάστιγο, γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτή η τεράστια κίνηση που σου είπα από το Σκαραμαγκά, κοντεύει να φτάσει στα 2 της Ελευσίνας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρής. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η πολιτική επικαιρότητα και θα έχει και μέσα στον Ιούνιο, θα έχει και μέσα στον Ιούλιο που τελειώνει έτσι κι αλλιώς αύριο και μέσα στον Ιούλιο θα έχει. Άμα σας λέω ότι θα βλέπουμε δημοσκοπήσεις μέχρι τα μέσα Ιουλίου, φανταστείτε. Ναι, τι ενδιαφέρον που προκύπτει, αλλά θα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα σήμερα.
2: Σήμερα υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, του σούπερ μαρκετάδες κλπ. Για το θέμα.
0: Για το θέμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Τώρα είμαι και εγώ πάρα πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση και τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Είμαι πολύ περίεργος να δω. Επί της ουσίας εννοώ, όχι επικοινωνιακός.
2: Νομίζω ότι από την 1η Σεπτεμβρίου είναι το πλάνο να υπάρχει μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση θα το δει και αισθητά μέσα στο καλοκαίρι για ένα τετράμινο, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Και σε αντάλλαγμα θα πάρει πίσω το πλαφόν. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το παζάρι που γίνεται στα κέρδη.
0: Θα πάρει το πλαφόν και οι ίδιοι θα μειώσουν κέρδη στα, και οι προμηθευτές. Δεν μόνο στο μάρκετ, είναι και οι προμηθευτές ενδιάμεσα. Κάποιοι ταυτίζονται, είναι οι ίδιοι. Ενώ και στην θα μειώσουν και τις τιμές από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Κάτσε να δούμε τι θα βγει.
2: Κοίτα, εγώ απλώς έχω μια, πάντα μια πορεία σε αυτά. Για να είμαι δίκαιος, ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν γίνεται στο ράφι πάνω. Πώς να σου πω, γίνεται αρκετά νωρίτερα με τις παθογένειες που πολλές φορές και η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται, όπως οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, η υψηλή συγκέντρωση σε ορισμένες αγορές, ισχυρή κατανάλωση που υπάρχει, έτσι δεν είναι, και μια σειρά άλλα πράγματα που απαιτούν βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις. Θα δούμε όμως τη συμφωνία. Θα είναι παρόντες και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στη συνάντηση του Πρωθυπουργού, 12 το μεσημέρι. Θα έχουμε δηλαδή μπροστά μας χρόνο να τη συζητήσουμε και σήμερα.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι να τη δούμε και στα ράφια. Αυτό είναι το θέμα.
2: Εννοείται.
0: Ναι, γιατί ωραία.
2: Ξέρεις, αυτά έχουν και μια, ότι μπορεί να γίνει μια μείωση τιμή και μετά να κρυβίνουν τα προϊόντα και να μην φαίνεται η μείωση τη τιμή. Έτσι υπάρχει αυτό ο κίνδυνο πάντα.
0: Ναι. Γεια σου, Λίνα μας. Καλημέρα. Δεν έχω ιδέα γι' αυτό που με ρωτάς, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Καλημέρα, είπαμε, στο φίλο μας τον Αλέξη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Αβραμίδη από τη Θεσσαλονίκη που σχολιάζει την κυρία Τζάγκρη. Γεια σας, κύριε Οικονομάκη. Όντως, στο Παρίσι 109 νεκροί σε 24 ώρες από τον καύσωνα. Οι περισσότεροι από πνιγμό πέφτουν στο σκουάνα. Δεν ξέρουν μπάνιο πιο πολύ. Και πνίγονται. Είναι τρομερό αυτό. Βέβαια, καύσωνα ζέστη δηλαδή. Θα έχουμε και εμείς τις επόμενες μέρες. Ίσως θα μας τα πει όμως αυτά η κυρία.
2: Ρίγου, λίγο μετά τις 10.
0: Λίγο μετά τις 10.
2: Είναι ο καιρός εδώ.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Βασίλη Δούκα. Ελπίζουμε να είστε μαζί μας. Να στείλετε μήνυμα ότι είστε εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν. Κατά τα λοιπά.
2: Σήμερα πρέπει να γιορτάσουμε κατά την
0: κυρία. Είναι Πέτρο και Παύλο, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά δεν είπαμε, σωστά.
0: Ναι, στον Πέτρο και στον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα.
2: Στις Παυλίνες, στις Πετρούλες.
0: Ναι, στις Πολίνες.
2: Στις Πολίνες.
0: Ναι, άντε ψάχνεις ή να βρεις ποια Λίνα είναι Πολίνα ή Παυλίνα. Κατάλαβες.
2: Και στις Λίνες που γιορτάζουν.
0: Δεν μου είπες χρόνια πολλά, σου λέει ο άλλος. Και πού να ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν.
2: Λοιπόν, αύριο τελειώνει ο χρόνος για απογραφή των ασανσέρ. Τέλος, παιδιά.
0: Εντάξει.
2: Τι είδα.
0: Εντάξει. Αύριο τελειώνει ο χρόνος για τη δήλωση των ασανσέρ.
2: Ναι.
0: Ναι, και μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά, λέει, ημερολογιακά να ψάχνουν να βρούνε, να τα φτιάχνουν σιγά σιγά, να κάνουν σέρβις δηλαδή.
2: Σωστό, ναι.
0: Άμα βγάλουν άκρη, λέω, σε κάποιες πολυκατοικίες, θα μου τρυπήσει τη μύτη.
2: Σωστό, γι' αυτό.
0: Έχω υπόψη μου τουλάχιστον δύο εκεί στη γειτονιά μου, παλιές πολυκατοικίες. Από αυτές θα αρχίσουν, γιατί είναι δεκαετίες του 50-60, όπου προσπαθούν να κάνουν μια ανακαίνιση μικρή.
2: Έχεις,
0: και δεν μπορούν.
2: Έχεις καμιά βελόνα να το τρυπήσω τη μύτη.
0: Γιατί.
2: Που λέγες το τρολοπενιντάριο.
0: Γιατί ρε, τι είπα.
2: Γιατί σίγουρα είναι αυτό που τα συμβητά σου τρυπήσω.
0: Όχι, λέω, ναι, είναι τη δεκαετία του 50 και δεν υπάρχουν. Όχι για πολύ πιο απλά πράγματα να πληρωθούν από το να πληρωθεί, για παράδειγμα, ένα κλωβό ανελκυστήρα καινούριο, ο οποίο δεν ξέρω εγώ πόσο κάνει.
2: Επίσης, σήμερα και αύριο 150 ευρώ σε οικογένεια με κάθε παιδί. Οικογένεια που έχει μέχρι 40.000 εισόδημα.
0: Σωστό.
2: Ναι, σωστά το λέω.
0: Σωστά το λες.
2: Και τα παιδιά που γεννήθηκαν φέτος και πέρυσι θα έχουν λίγη καθυστέρηση. Πρέπει να γραφούν στο δημοτολόγιο κλπ.
0: Επίσης, όσοι έρχεστε από Μιχαλακοπούλου και στρίβετε δεξιά στο Χίλτον για να βγείτε στην Βασιλή Κωνσταντίνου, δεν επιτρέπετε πια να στρίβετε αριστερά στη Βασιλή Κωνσταντίνου. Το έμαθα σήμερα το πρωί εγώ από τροχονόμο. Ευτυχώς δεν το έμαθα από κάμερα με φωτογραφία την κλίση. Έτσι, το έμαθα από τροχονόμο. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο. Καλημέρα, κύριε Ζερβουδάκη. Είναι δυνατόν να είναι και ο αδερφός μου και να μην ακούμε. Καλημέρα σας, κύριε. Χρόνια πολλά. Γεια σας, κύριε Θεοδόση μας. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Τον έχουμε, νομίζω. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πού να αρχίσουμε τώρα.
2: Θέλω με μια ερώτηση σίγουρα για το τι γίνεται με το πρόγραμμα για την Παχυσαρκία, αλλά στο τέλος να πάμε πρώτα με τα πολιτικά λίγο, Υπουργέ. Είδαμε σήμερα τον κύριο Φεύγα να ζητάει με επιστολή στον Πρωθυπουργό, προχθές ήταν στο άνθρωπος, κατάργηση γάμου ομόφυλων και επιστροφή Σαμαρά. Συμφωνείτε?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς προσωπικά δεν θέλω προτάσεις που κάνουμε για τη βελτίωση κυβερνητικού έργου να γίνονται δημόσια. Διότι αυτό έχει ένα κίνδυνο. Εάν οι προτάσεις μεν γίνουν δεκτές, καθένας θα λέει ότι τις έκανε δεκτές ο Πρωθυπουργός γιατί το ζήτησε ο Τάδε ή ο Δήμα.
0: Ναι.
3: Εάν δεν γίνουν δεκτές, δημιουργούν περαιτέρω πρόβλημα σε θέματα που θες να λύσεις.
0: Είναι και γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ό,τι θέλω να πω στον κύριο Πρωθυπουργό, το λέω στο γραφείο του και το ξέρω εγώ κι αυτός.
2: Ναι. Εμάς δεν μας το πείτε δηλαδή αν συμφωνείτε με την κατάργηση του γάμου των ομόφυλων.
3: Δεν είναι αυτή τη στιγμή κατάλληλη για να γίνει μια τέτοια συζήτηση δημόσια
0: παραλαμβάνω.
3: Ο γάμος μας κόσε πολιτικά. Αυτό δεν υπάρχει νομίζω καμία μεγάλη αμφιβολία.
2: Ιδιωτικά γίνεται αυτή η συζήτηση. Κάτι
3: εγώ με τον κύριο Πρωθυπουργό και διάφορα στελέχη συνομιλούμε συνέχεια με τον Πρωθυπουργό μου. Εντάξει, είναι κανένα που ακούει, δεν είναι κανένα άλλο ζώνα.
0: Ναι,
2: καταλαβαίνουμε.
3: Τι λέμε είναι δικό μας θέμα.
0: Μια χάρη.
2: Καταλαβαίνουμε. Ναι,
0: αν μιλάτε, αν μιλάτε
2: δικό μας.
0: Αν μιλάτε με hands free.
3: Όχι, δεν μιλάμε hands free. Είμαι στο κανονικό.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα που δημιουργήθηκε χθες. Είδαμε την κυρία Τζάγκρη να επιτίθεται στον κύριο Κασελάκη και αφορμή λέει και που έφυγε από το κόμμα του κύριου Κασελάκη ήταν εσείς που πήγατε στην εκπομπή του Προέδρου του κόμματος.
3: Ακούστε, η κυρία Τζάγκρη έψαχνα αφορμή τον κύριο Κασελάκη. Η κυρία Τζάγκρη, όπως ξέρετε και εσείς και εγώ, τα έχει βρει με το Πασόκ.
0: Ναι.
3: Αυτό νομίζω είναι παγκοσμίω γνωστό στην διάθεση, αν κρύβουμε μας. Λοιπόν, άρα έψαχνα λόγο να φύγει. Ο λόγος είναι πολύ απλός, και η Τζάγκρη θέλει να βγει πάντα βουλευτής. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή. Και αν μπει, δεν καθόλου δεν θα βγάλει βουλευτή στην Μπέλα. Άρα η κυρία Τζάκρη έχει κάθε λόγο για να θέλει να ξαναβγεί βουλευτή να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές τις εκλογές την τύχη θα αναιρεθεί στο Πασόκ. Στην επόμενη εκλογή δεν ξέρουμε.
0: Τώρα να σας
3: το λέω γιατί ακούστε ποια είναι η υποκρισία της αριστεράς.
0: Ναι.
3: Εγώ σε όλη μου την πολιτική ζωή έχω κάνει πραγματικότητα μία μετακίνηση. Ποια μετακίνηση? Ναι. Από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεγερμό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
3: Πώς έγινε αυτή η μετακίνηση, όταν με διέγραψε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συνεργός για ένα πολύ σοβαρό θέμα και για μια τουρκική ουμπή, για το PSI, και τι έκανα εγώ, παρέδωσα την έδρα μου και κατέβηκα στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία με Σταύρο Προτίμηση.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό πράγμα ξέρετε τι έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, αληθές είναι.
3: Η κυρία Τζάκα έχει πάει από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στο Κασελάκι, από το Κασελάκι στο Πασόκ και βλέπουμε.
0: Ναι.
3: Προσέξτε, δεν το άλλο που διάβασα σε μερικά σχόλια. Λέει Γεωργιάς, λέει ότι παρετήθηκε από βουλευτής, αλλά παρετήθηκε λέει στις αρχές του Φεβρουαρίου και μετά από 4 μέρες γίνανε εκλογές. Ψέματα. Οι εκλογές γίνανε το Μάιο του 12, εγώ παρετήθηκα το Φεβρουάριο του 12 και τη μέρα που παρετήθηκα δεν είχαν καν προκυριστεί, ούτε κανείς ήξερε πως θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι.
3: Οι εκλογές, αν θυμάστε, το κλείσαν τον Απρίλιο, τώρα θα μας αποφάσισε να αποχωρήσει την κυβέρνηση Παπαδήμου. Κάτι που τον Φεβρουάριο δεν ήξερε κανένας. Άρα εγώ παρετήθηκα απολύτως ειλικρινός και όσα γράφει τελείως ψευδή. Εγώ λοιπόν παραιτήθηκα από το κόμμα που διαγράφηκα το κόμμα μου και έδωσα και την έδρα, είμαι Κολοτούμπας. Η Τζάκρη που γυρνάει εδώ ακόμα στο άλλο είναι κρατεά πολιτικό σοβαρή. Άντε βγαλάκι.
2: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Τον κύριο Κασελάκη θα τον θέλατε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
3: Σκουρή τώρα προβοκατόρη και ερώτηση. Ούτε εμείς έχουμε σχεδιασμό να συνεργαστούμε με τον Κασελάκη, το Κασελάκη με εμάς. Αυτά είναι
0: υπομονή. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, αν με επιτρέπετε. Λοιπόν,
3: το ότι κάναμε μια τηλεοπτική συζήτηση πολιτισμένη.
0: Ναι.
3: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο.
0: Δεν είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα.
3: Αυτό, άνθρωποι.
0: Λοιπόν, να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Έχουμε μια σειρά από δημοσκοπήσεις, τελευταία ήταν στην GPO το Σάββατο, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ενίσχυση του ποσοστού της. Και ο κύριος Τσίπρας έχει επίσης κάτσει, όπως το είχε πει ο κύριος Μαύρος πριν μια εβδομάδα, καμία εδώ, έχει σταθεί στη δεύτερη θέση και μάλιστα ενισχυμένος σε κάθε δημοσκόπηση. Και γύρω στο 16, είδαμε και το 21% όμως σε δημοσκόπηση. Άλλη δεν έχει σημασία, να κάτσω εγώ στο 15-16 που είναι τώρα. Αλλά και το Πασόκ αρκετά πίσω πια. Να ρωτήσω τώρα, αυτό εσάς μήπως σας διευκολύνει? Τι εννοώ? Εννοώ ότι αν δεν καταφέρετε να πάρετε την αυτοδυναμία που επιδιώκετε, μήπως διευκολύνει να είναι τρίτο το Πασόκ και να μπορέσετε να συνεργαστείτε μαζί του, μήπως και γίνει μια κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, αν δεν καταφέρετε, ξαναλέω, την αυτοδυναμία?
3: Πάρα πολλά. Το αν μας διευκολύνει ή δεν μας διευκολύνει, δεν έχει σημασία, δεν θα αποφασίζουμε εμείς.
0: Ναι, καλά.
3: Το μεγάλο αφεντικό αποφασίζει.
0: Σωστά, όλα.
3: Αν θέλετε να σχολιάσω την πορεία του Πασόκ, θα σα πω ότι θεωρώ ότι ο κ. Ανδρουλάκης κάνει και όμως είναι τεράστια λάθη.
0: Ναι.
3: Και έχασε μεγάλη ευκαιρία. Ένα κρύβο δε ότι η πτώση του Πασόκ για μένα είναι και ένα μήνυμα του κόσμου του ότι αυτή η αντιμητσοτακική ρητορική και η απόφαση να μην συνεργαστούν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πριν από λίγο ο κύριος Παπαργύρης μας είπε ότι για τη δικιά του δημοσκόπηση GPO οι απώλειες του Πασόκ όσες έχει είναι πιο πολλές προς τη Νέα Δημοκρατία παρά προς τον κύριο Τσίπρα.
2: Να δώσω εγώ το νούμερο που το έχω δει, 10% προς τη Νέα Δημοκρατία περίπου και 7,8 προς το ΣΥΡΙΖΑ. Προς τον Τσίπρα.
3: Με την απόφαση του να πει δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει, με συνεδριακή απόφαση. Στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το Πασόκ και είναι κυβερνητικό κόμμα, ό,τι και να κάνει. Και 2% να παίρνει, παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα. Άρα, ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει δει και έχει πει στον ελληνικό λαό, δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, πιστεύετε?
2: Να κάνω μια...
3: Όχι, το βλέπω, είναι πολύ απλό. Είναι ένα κολοσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μία ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
2: Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι εννοείται?
3: Πολιτικού αρχηγού.
0: Να.
2: Με άλλον αρχηγό θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το Πασόκ.
3: Είναι τελείως βέβαια ότι αν το Πασόκ της εγγραφικής διαδικασίας εκλέξει Γερουλάνο, θα ήταν διαφορετική κατάσταση με το στην
0: κύριο Γερουλάνο και η κυρία Διαμαντοπούλου. Πάντως έχουν ψηφίσει αυτό που ψηφίσει στο συνέδριο του Πασόκ. Δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Και οι δύο το ψηφίσανε.
3: Αν παρατήρεσαι σε μια γραμμή κομματική και δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Εγώ μπορώ να σου πω πώ το βλέπω.
0: Σας έχει τύχει και εσά αυτό.
3: Κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριο Γερουλάνο απευθύνονται πολύ πιο εύκολα σε κεντρώου ανθρώπου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο κύριο Ανδρουλάκη και ο κύριο Δούκα πηγαίναν προ τα αριστερά.
0: Μάλιστα.
3: Η προ τα αριστερά κατεύθυνση του Πασόκ.
0: Πάντως η μάχη σας με τον κύριο Τσίπρα φαίνεται πως θα είναι. Με τα σημερινά δεδομένα ξαναλέω, γιατί έχουν αρχίσει ήδη και στέλνουν μηνύματα και μας την πέφτουν.
3: Δεν σκεφτείς
0: κι άλλες δημοσκοπήσεις.
3: Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι με τα προβλήματα του κόσμου.
0: Μάλιστα.
3: Εάν κύριε Ξενάκη πάμε στις εκλογές έχοντας λύσει τα προβλήματα του κόσμου στον βαθμό που μπορούμε,
0: ναι,
3: τις εκλογές θα τις κερδίσουμε και με αυτοδυνάμεια. Ο κόμμας δεν ψηφίζει ούτε για τα πω τώρα στο ραδιόφωνο, ούτε για τον συμπαθόγο Διαμαντοπούλου, ούτε αν με συμπαθεί ο Δούκας. Ούτε αν συμπαθώ τον Τσίπρα, ούτε αν έκανα κομμάτι το Κασελάκι, όλα αυτά είναι λίγο κουτσομπολιά. Ο κόμμα ψηφίζει, α το πω, ζει. Ζει καλύτερα, θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Ζει χειρότερα, θα αναβρίσει Μητσοτάκη.
0: Τόσο
3: απλά είναι τα πράγματα.
0: Θα φθηνίνει τίποτα τώρα μετά τη σημερινή σύσκεψη, λέτε, για τον κόσμο, τον πολύ που ενδιαφέρεται όντω για αυτό που λέτε και όχι για τον Κασελάκι, τον Μητσοτάκη, εμένα και τον Βασίλη του Σκουρή? Ναι.
3: Εντάξτε, η ακρίβεια δεν είναι εύκολο. Εγώ την έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν του προ ανάπτυξη επενδύσεων. Και έχω, αν θέλετε, μια ισχυρή και δεν ξέρω αν θυμάστε, κανένα καλάθι για νοικοκυριού,
0: για
3: να κοστοποιήσει ένα σούπερ μάρκετ, κάθε Σάββατο λαϊκές. Έβαζα πρόστιμο, έκανα τη δημαία, το ή καταναλωτή. Κάναμε διάφορα τα κοινωνικά και ο Παναγιώτη. Λοιπόν, έχω συμμετάσχει σε αυτή τη μάχη, ξέρω πόσο δύσκολη μάχη είναι και δεν κάνω εύκολη κριτική.
2: Εγώ τώρα να κάνω μια ερώτηση από αυτές που εσείς χαρακτηρίζετε υποβολημίας, εγώ τις λέω πολύ σοβαρές. Μ' ακούτε, κύριε Υπουργέ?
3: Ναι.
2: Λένε πολλοί ότι εσείς κάτι έχετε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι ουσιαστικά θέλετε να αποσταθεροποιήσετε το Πασόκ όπως είναι για να του πάρετε τον κόσμο και ότι ουσιαστικά προωθείτε τον κύριο Τσίπρα.
3: Εγώ έχω κάνει τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Γιατί σας εισπυρώνει. Ναι.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης μου έκανε μήνυση. Εγώ έχω κάνει μαζί του. Όχι. Δεν έχω τίποτα τον κύριο Ανδρουλάκη. Απλώς επειδή εμένα η πολιτική μου αρέσει πραγματικά, θεωρώ ότι ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κατάλληλος για τη δουλειά.
0: Πάντως να πω κάτι, και το 29% του GPO που είναι εκτίμηση, ξαναλέω, δεν είναι πρόθεση ψήφου, δεν φτάνει για να είστε αυτοδύναμοι, έτσι?
3: Κύριε Ξενάκη,
0: ναι,
3: είμαστε ένα χρόνο από των εκλογών.
0: Είστε τόσο σίγουρος γι' αυτό?
3: Και έχουμε, ναι, 30%.
0: Ναι.
3: Μια χαρά να σας δημοκρατήσω. Εάν δεν είχαμε συνηθίσει το Μητσοτάκη στις μεγάλες και εύκολες του νίκες,
0: ναι,
3: ήταν τώρα οποιοδήποτε πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Τον 7ο του χρόνου με 30% στην εκτίμηση και 12 μονάδες,
0: ναι,
3: σωστά,
0: ναι,
3: και 12,
0: ναι,
3: μονάδες, ναι, διαφορά, ναι, το δεύτερο,
0: ναι,
3: θα λέγαμε τι φανταστική
0: μου καλή αυτό.
3: Απλώς μας
0: έχει
3: κακομάθει ο Μητσοτάκης και μας κακοφαίνεται να μην φαίνεται ότι επαναλάβουμε στην κάθε δημοσκόπηση. Στην πραγματικότητα οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ καλές για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, υπάρχει κόσμος βέβαια ο οποίος δεν ζει καλά, υπάρχει κόσμος που περνάει άσχημα, υπάρχει κόσμος ο οποίος...
3: Αυτό πάντα υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει κόσμος.
0: Ναι, ναι,
3: ο κόσμος είναι, η πραγματικότητα είναι δύσκολη για τη ζωή των ανθρώπων.
0: Θέλω να πω ότι
3: τώρα,
2: γιατί μιλήσατε για ένα χρόνο, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός τον Αύγουστο θα σταθμίσει την κατάσταση και θα αποφασίσει αν θα είναι Σεπτέμβρη ή καλοκαίρι.
3: Δεν έχω καμία αμφιβολία για τις εκλογές. Οι εκλογές γίνονται το 27, δεν έχω καμία. Εγώ δουλεύω για το 27, ετοιμάζω νομοσχέδια το καλοκαίρι, δεν... Πιστεύω ότι αυτή η κουβέντα περί της εκλογολογίας είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τα ραδιόφωνα και τις εκλογές. Καλά κάνετε, αλλά...
0: Πολλοί κόσμοι περιμένουν τις εκλογές, μην νομίζετε. Και κυρίως αντικυβερνητικός κόσμος περιμένει τις εκλογές.
3: Εγώ, καλά, αντικυβερνητικός λογικό είναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχουμε ακόμα ένα χρόνο θητείας. Είναι το 1/4 της θητείας μας, γιατί θα το χαράμε.
2: Μία ακόμα ερώτηση πριν πάμε στο θέμα από μένα τουλάχιστον. Εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια προς τον κύριο Σαμαρά, γιατί για τον κύριο Καραμάνη βλέπω γίνεται, αλλά αποτέλεσμα δεν φέρνει. Να έχω κάποια πρωτοβουλία εννοώ από το Μαξίμου.
3: Είναι θέματα που τα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός και εγώ δεν μπορώ να σας πω και δεν τα χειρίζομαι. Τώρα, εμένα η διαγραφή Σαμαρά με στεναχώρησε, δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: No.
3: Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά γιατί έγινε και πόσο η συνέντευξη ήταν εκτός λογικών ορίων κριτικής. Άρα τάφτα με λυπή η εικόνα αυτή. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ, όπως είναι μια άλλη στάδο και πέρα, ας πούμε. Αισθήματα από του Σαμαρά είναι γνωστά, ο σεβασμό μου είναι γνωστό. Αυτά δεν αλλάζουν, η ιστορία δεν αλλάζει, αλλά ξαναλέω, υπήρξε πρωθυπουργό και πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Θα βρεθούμε τώρα πολιτική αντίπαλη, δεν θα νόμουν.
0: Λοιπόν. Μπορώ να βασίσω.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Επειδή μας έχουν στείλει ήδη μηνύματα και πριν μπούμε στο στούντιο και τώρα μέσα στο στούντιο για το πρόγραμμα Παχυσαρκία, για το οποίο αφού λένε όλοι καλά λόγια, λένε ότι είμαστε. Τώρα διαβάζω μία επιστολή φίλου που λέει είμαστε στη μέση του προγράμματος και ενημερωνόμαστε ότι έχει δοθεί οδηγία τα φαρμακεία να μην εκτελούν συνταγές από 36 του, καθώς τελειώνει το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και λέει είμαστε στη μέση του προγράμματος και λόγω πρωτοκόλλου δεν μπορούμε να το διακόψουμε.
3: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα και θα βρούμε.
0: Και ότι είναι ιατρικό το ενδιαφέρον και όχι κοσμητικό για τους πιο πολλούς από εμάς και έχουν δίκιο.
3: Πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Ναι.
3: Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36.
0: Ναι.
3: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Mm-hmm. Όσοι μπήκαν στο πρόγραμμα,
0: τη
3: μέρα που τους έβαζε ο γιατρός τους, έπρεπε να ξέρεις,
0: ναι,
3: το κράτος τελειώνει μέχρι 36.
0: Ναι.
3: Γιατί το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως ξέρετε, Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 36.
0: Ναι. Ναι.
3: Δεν έχει να κάνει ότι εμείς πάμε και ακυρώνουμε γρηγορότερα το πρόγραμμα που ήταν προγραμματισμένο.
0: Ναι.
3: Αφετηριακά ήταν 36.
0: Ναι.
3: Η Γκία είναι 36, στις οδηγίες ο γιατρός 36,
0: στις οδηγίες μας
3: 36. Άρα, όλοι ξέραμε ότι είναι 36.
0: Πάμε τώρα.
3: Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν σας κρύβω ότι είμαστε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες, μήπως μπορούμε και έχουμε μια μικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη.
2: Μικρή παράταση λέτε ένα μήνα, δύο, ας πούμε, υπουργέ.
3: Το μέγιστο, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
2: Όχι, είναι σεβαστό.
3: Λέω, αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν.
0: Ναι.
3: Αντιλαμβάνομαι απολύτως δηλαδή την πίεση που αισθάνονται.
0: Mm-hmm.
3: Τους ζητώ να έρθουν στη θέση μου. Δεν αλλάξαμε καμία απόφαση. 36 το πρόγραμμα τελειώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν έγινε κάποιος εφημεδιασμός.
0: Ναι.
3: Δεν είναι κάτι που ο γιατρός στο συγκεκριμένο που γράψατε δεν ήξερε ότι 36 τελειώνει όταν τον έγραφε. Το ήξερε, 36 τελειώνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Bon, τώρα, θα δούμε μέσα σήμερα, αύριο, αν μπορούμε να βρούμε μια λύση.
2: Ενός δύο μηνών να επαναλάβω εγώ.
3: Μας ενδιαφέρει να βρούμε κι εμείς μια λύση.
0: Ναι.
3: Μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα.
0: Ναι.
3: Η παχυσαρκία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο,
0: ναι,
3: μην μένετε στα φάρμακα. Τρεις φορές την εβδομάδα ένα 20 λεπτό περπάτημα.
0: Ναι.
3: Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την παχυσαρκία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως.
0: Ναι. Ναι.
3: Αλλά το φάρμακο εγώ δεν λέει τίποτα. Γιατί άμα συνεχίζει να κέρδισε που ζούνε, δεν μπορεί να κόψει το φάρμακο, τι θα γίνει.
0: Αυτό είναι σωστό που λέτε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αν μπορέσετε και το καταφέρετε αυτό, θα είναι σημαντικό για κάποιου ανθρώπου οι οποίοι είναι λίγο πριν το τέλο τη θεραπεία
3: ενδεχομένω. Η προσπάθεια, ναι, και η δική μου
0: γίνεται, γίνεται. Ωραία, το καταλάβαμε. Ξεκαθαρίζοντα
3: ότι μακάρι, δεν έχει υπάρξει αλλαγή.
0: Μακάρι να έχει αποτελέσει.
3: Όπω κατηγορούμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Καλημέρα σα.
3: Να είστε καλά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Κόσμος, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες ανήκει αποκλειστικά στη σημερινή διακυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, επισημένοντας ότι πολλοί φοιτητές αδυνατούν να βρουν οικονομικά προσιτή κατοικία, ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν έως και το 60% του εισοδηματός τους για τη στέγαση. Παράλληλα, απέδωσε στην κυβέρνηση έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τη δημιουργία μιας ενίας αρχής καταναλωτή με στόχο την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς. Αναφερόμενος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις και διαχρονικές αδυναμίες, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στις νησιωτικές περιοχές. Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης. Αναφερόμενος στην νησιωτική πολιτική, άσκησε κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά συνδέθηκε, όπως είπε, με το προσφυγικό ζήτημα, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, πρότεινε τα έσοδα που προκύπτουν από τη διαφορά του ΦΠΑ, καθώς και οι πόροι από το τέλος ανθεκτικότητας, να επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω έργων υποδομής, όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου, η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και η υλοποίηση κινήτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών πρέπει να αισθανθούν ότι το κράτος βρίσκεται δίπλα τους, σημείωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συμμετάσχει, όπως ανέφερε, σε καμία περιπέτεια που είναι προϊόν του οπορτουνισμού του κ. Τσίπρα, τονίζοντας ότι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του κόμματός του παραμένει η Νέα Δημοκρατία και στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ανεξαρτησία από τη διαπλοκή. Ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισε την πορεία εξυγέννησης του Χιτακό, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος του ΦΟΔΙΣΑ Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΙΠΕΝ Μανώλη Γραφάκου στις εγκαταστάσεις. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε ότι όταν ο ΦΟΔΙΣΑ ανέλαβε τη διαχείριση του χώρου το Σεπτέμβριο του 2024,

0: πρακτική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών εκδηλώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι καινές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν εντός του καλοκαιριού, ενώ για το 2026 προγραμματίζεται περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ με περισσότερες από 8.200 θέσεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού. Νέα διαστάση λαμβάνει υπόθεση του τραμπολίνου στην παραλία Ηλίτης Ρόδου μετά τη σφραγισή του με απόφαση της Κεντρικής Λιμενάρχη λόγω ζητημάτων ασφαλείας και πιθανής επικινδυνότητας της κατασκευής. Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα της αρμοδιότητας για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Σημαντική επιστημονική αποστολή με επικέντρο τα Δωδεκάνησα προγραμματίζεται για τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, καθώς το πρώτο μετεωρολογικό όχημα της Ευρώπης αναμένεται να φτάσει στη Ρόδο, πριν συνεχίσει την αποστολή του στο Καστελόριζο και τη Σίμη. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιούν το forecastweather.gr και το Ινστιτούτο Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της μετεωρολογικής παρακολούθησης στα ακριτικά νησιά. Την έγκριση ενός νέου επιχειρησιακού προγράμματος για τη διαχείριση των αδεσποτών ζώων συντροφιάς αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Το σχέδιο προβλέπει δράσεις περί συλλογής, στήρωσης, περίθαλψης και καταγραφής αδέσποτων ζώων, καθώς και ενίσχυση των υιοθεσιών και των αναδοχών με στόχο τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού του στο νησί. Συνελήφθη 51χρονος έπειτα από καταγγελία γυναίκας για επίθεση και απόπειρα βιασμού. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, ο άνδρας, ο οποίος της είχε παραχωρήσει χώρο διαμονή σε πρόχειρο κατάλημα, φέρεται να της επιτέθηκε χτυπώντας την στο κεφάλι με ξύλο και στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η ίδια κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε τις αρχές. Ο 51χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Lipton Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Να γκομί.
6: Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασβάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
9: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr

0: Και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Όπα. Τώρα μ' ακούω. Τώρα δεν μ' ακούω πάλι. Λοιπόν, θα το φτιάξει ο κύριος Κύρκος, ο οποίος είναι εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μας. Ακούσαμε Γιάννη Πουλόπουλο νωρίτερα, γιατί προχθές συμπληρώθηκαν πόσα χρόνια, το 41 ήταν γεννημένος ο Πουλόπουλος, και τον θυμηθήκαμε με το πιο πετυχημένο νομίζω δίσκο, το Δρόμο, που έχει βγάλει ποτέ, έτσι δεν είναι? Μίμης Πλέσσας είναι ο Δρόμος. Και έχει πουλήσει ατέλειωτα κομμάτια ο Δρόμος, και έχει, και το ένα του κομμάτι είναι πιο ωραίο από το άλλο. Όλα σωστό. Έχουν γίνει επιτυχίες, πρέπει να πω. Αλλά και η Λίτσα Διαμάντη, επίσης θέλω να πω, έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες το ίδιο, την πήγα με τη Λίτσα Διαμάντη. Λοιπόν, Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρης Ξανάκης, Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ας κρατήσουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια. Το λέω για τους ανθρώπους που μας στείλαν μηνύματα για το θέμα των ανθρώπων που παίρνουν το πρόγραμμα απαχυσαρκίας.
1: Για μια προσπάθεια. Ναι. Όπως το είπε μεταξύ μας τώρα, εγώ το θεωρώ δεδομένο.
0: Ναι, ναι,
1: μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι.
1: Μην το πεις.
0: Ναι. Λέει ένας φίλος εδώ ότι το τέλειο είναι το ταμείο να κάνει τα γνωστό, όμως θεραπεία με νέες ακολουθεί διεθνή πρωτόκολλα, τα οποία ακολουθεί προοδευτικά με νέες 2,5, 5, 7,5 κλπ. Χτίζοντας επίπεδο στον οργανισμό. Δεν είναι βιταμίνη, θα σταματήσει. Και εμένα μου τηλεφώνησε άνθρωπος τώρα και μου είπε ότι ένας παχύσαργος, μιλάμε τώρα για υπερπαχύσαργους, γιατί τώρα τις νέες αυτές πρέπει να τις παίρνεις κανονικά, άσε που τις παίρνουν τώρα, οι μισοί τις παίρνουν για να καλοπιστούν. Υπάρχουν πραγματικά παχύσαρκοι που έχουν παχυσαρκία η οποία είναι πολύ σοβαρή, προβληματική. Σε ένα χρόνο χάνουν περίπου το 20% του βάρους τους. Άρα θέλουν ακόμα περισσότερο διάστημα από τον ένα χρόνο. Αλλά το πρόγραμμα όντως ήταν 8 μηνών, το είδα και εγώ. Θα έπρεπε, λέει, να μην μας ξεκινήσουν, λέει, οι γιατροί, γιατί λένε έξα. Λέει ότι τους πετάει το μπαλάκι και ότι δεν μας ενημέρωσαν. Μας ενημέρωσαν ξέροντας τα παραπάνω πρωτόκολλα, λέει, και δεν μπορούσαν να συλλάβουν, δεν συνεχιζόταν με κάποιο τρόπο. Αυτά.
1: Λοιπόν, ένα θέμα να το ψάξουμε για τις επόμενες μέρες, παιδιά, ως ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Λίγο να αποδελτιώσω τον Άδωνη Γεωργιάδη στη συνέντευξη που μας έδωσε. Δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης. Αν έβγαινε Διαμαντοπούλου ή ο Γερουλάνος, θα ήταν αλλιώς όσον αφορά προς τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Μας έχει κακομάθει ο Μητσοτάκης. Οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Θα πάρουμε αυτοδυναμία από τις πρώτες εκλογές. Η Τζάγκρη ουσιαστικά το έκανε όλη αυτή την κρίση για να πάει στο Πασόκ. Αυτά περίπου δεν ήταν που μας είπε.
0: Νομίζω ναι.
1: Νομίζω, ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω, ναι. Φίλε μας Αντώνη, λέει, το θέμα τι έλεγε πριν ο Γεωργιάδης στην Τζάκρη δεν έχει αναφερθεί με απαξιωτικά λόγια τα κόμματα που πηγαίνει. Από την αρχή της κουβέντας είπαμε ότι ας μην μετρήσουμε τώρα ποιοι και πόσοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι, για να μην εξαιρέσω και την αφιντό μουτσουνάρα μας, ενώ το κλάδο μας έχουν, τι λέγανε και πώς λέγανε και τι είναι, και οι συνθήκες αλλάζουν βέβαια, δεν το συζητώ. Εδώ θα μιλήσουμε σε λίγο με πολιτικό πρόσωπο, νομίζω, που θα μας πει ότι η Νέα Δημοκρατία, που έχει πει δηλαδή, και να δούμε τι. Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Τον κύριο Φεύγα, ναι, ναι.
0: Πρέπει να αποσύρει τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης που τον ρωτήσαμε, νομίζω ήταν έτσι, να σου το πω αλλιώς. Μα φλερτάρει με την, αν μπορώ να το μεταφράσω, με την κατάργηση.
0: Τι, ο?
1: Λέω, και ο κύριος Γεωργιάδης, αν κατάλαβα καλά από το διάλογο που είχαμε, μάλλον φλερτάρει με την.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, αν κατάλαβα και εγώ καλά, δεν είναι αντίθετος, αλλά δεν μπορεί να το πει δημοσίως.
1: Δεν μπορεί να το πει δημοσίως. Εμείς με το
0: σαβαρό.
1: Αυτό και ο πρωθυπουργός ακούει και κάνει.
0: Και αυτά δεν τα λένε δημοσίως και έχει ένα δίκιο. Στη λογική του οποίου το πει δημοσίως, αν συμβεί αυτό, μετά παίρνει και τη δόξα. Λέει, ναι, εγώ παιδιά ήμουν από το ξεκίνησα.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ το είπα πρώτος.
0: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει.
1: Το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα πάει στο Εγάλεο. Γιατί ξεκινάει μια ολόκληρη συζήτηση.
0: Ναι. Ναι, μόνο Εγάλεο θα πάει και.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει δύο. Θα δούμε όμως, για πες.
1: Ναι.
0: Γυρίζει τη γειτονιά, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ξεκίνησε.
0: Όλοι τις γυρίζουν τις γειτονιές. Όλοι γυρίζουν, θέλω να πω, γιατί είναι σαν να είμαστε σε αιωνή προεκλογική εκστρατεία. Άλλωστε, ο τελευταίος χρόνος είναι πάντα προεκλογικός.
1: Πολιτικές πρωτοβουλίες ο Ανδρουλάκης. Με ενδιαφέρον και αυτές. Να πάμε, γιατί περιμένουμε τον καιρό.
0: Κυρία Χριστίνα Ρίγου, ο Μητρολόγος του ΜΕΚΑ, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρίγου.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή ζεστή εβδομάδα.
0: Πόσο ζεστή,
1: ζεστή ή καυτή?
2: Έχουμε υπάρξει και σε πιο καυτές μέρες.
1: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, να σας εξηγήσω.
1: Αν έχετε υπάρξει, εντάξει.
2: Ναι. Σιγά σιγά όλο αυτό το που βιώνει η κεντρική Ευρώπη μετατοπίζει ανατολικότερα. Δηλαδή το εκτεταμένο αυτό πεδίο υψηλών πιέσεων που έφερε αυτό τον ακραίο καύσωνα στις συγκεκριμένες χώρες, σε Γαλλία, Γερμανία, τώρα κινείται ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη χώρα μας με πιο ήπιο τρόπο από ότι την Γερμανία, για παράδειγμα, και τη Γαλλία. Mm-hmm. Θα φτάσει λοιπόν από σήμερα σήμερα το θερμόμετρο θα παρουσιάσει άνοδο σταδιακά όλη την εβδομάδα. Θα κυμαίνεται γύρω στους 36 με 37, τοπικά στα ηπειρωτικά και 38 βαθμούς, ενώ φαίνεται ότι ακόμα και στα νησιά μας δεν θα είναι δροσερά. Θα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 35 με 36. Ναι. Αυτό μέχρι και την Τετάρτη. Από Πέμπτη λίγο σιγά σιγά κάπως θα επανέλθουμε σε πιο χαμηλότερες θερμοκρασίες και πιο κανονικές για την εποχή. Ναι. Σήμερα Δευτέρα παρόλα αυτά είναι λίγο καλύτερη εικόνα των ανέμων συγκριτικά με το Σαββατοκυριακό, δηλαδή πνέουν γύρω στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ναι. Βόρειο Αιγαίο, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Δυτικές Κυκλάδες, και από αύριο θα πέσουν λίγο ακόμα, δηλαδή θα πνέουν σε εντάσεις 4-5 τοπικά στο Αιγαίο και 6 μποφόρ. Ναι. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό να σας πω για τον καιρό είναι ότι από αύριο Τρίτη μέχρι και το τέλος περίπου της εβδομάδας επανέρχεται η αστάθεια, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές πιθανόν να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες. Άρα αυτό που κρατάμε είναι ότι έχουμε μία ζεστή εβδομάδα με βροχές από την Τρίτη και μετά στα βουνά και με τους ανέμους σιγά σιγά από αύριο να υποχωρούν. Και εδώ στην Αθήνα, για να καταλάβετε, θα έχουμε 36 με 37 βαθμούς στις επόμενες ημέρες. Ναι, μεν ζέστη, αλλά δεν είναι και 40 πλάς που έχουμε συνηθίσει τις άλλες χρονιές. Θα είναι μια ζεστή εβδομάδα.
1: Αλλά έχουμε μπροστά μας πολύ για το καλοκαίρι ακόμα.
2: Οπότε είναι δύσκολο Ιούλιο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Ιούλιο. Φαίνεται ότι θα είναι πιο ζεστός από τα κανονικά. Τώρα το πόσο πιο ζεστός και πόσο ακραία θα είναι η θερμοκρασία που μπορεί να σημειωθεί, δεν το γνωρίζουμε.
1: Η πρόβλεψή σας δηλαδή ότι θα είναι πιο ζεστός ο Ιούλιος.
2: Ο Ιούνιος ήταν ήπιος θερμοκρασιακά και βροχερός. Ναι. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φαίνεται ότι θα είναι λίγο πιο ζεστοί μήνες από τα κανονικά, ειδικά στα νότια, δηλαδή από την Αθήνα και νοτιότερα Πελοπόννησο και Κρήτη. Τώρα θα το δούμε όμως.
0: Τι σημαίνει σε βαθμούς αυτό, έτσι να έχουμε μια εικόνα?
2: Θα σας πω, μπορεί να σημαίνει ότι όλες τις ημέρες έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και κάνουμε ένα ξέσπασμα με πολύ έντονο καύσωνα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται 43 βαθμούς Κελσίου, 44. Αλλάζει το μεσόωρο. Μπορεί όμως να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κάποιον ακραίο καύσωνα, αλλά να βιώνουμε θερμοκρασίες καθημερινά γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, που είναι πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν μια τόσο ακραία ζέστη όπως στην Ευρώπη θα έρθει και σε εμάς. Θα αναμένεται το καλοκαίρι και σε εμάς.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εμείς συνηθισμένοι είμαστε, έχουμε και air condition. Εμείς εκείνοι δεν είχαν air condition.
2: Βέβαια, ήταν αντίξωες συνθήκες. Και χωρίς air condition και με πολύ υγρασία, έτσι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γράφει.
0: Τι λέει?
1: Σήμερα ο Κώστας ο Γιαννακίδης. Θα υπάρξουν οικονομικές αυτοκρατορίες που ξεκίνησαν επειδή ένας προπάπους πούλησε κλιματιστικά στο Παρίσι.
0: Γελάμε. Μία σε 110 νεκροί μόνο χθες, λέει. Είχε στο Παρίσι από τις βουτιές του Σικουάνε. Mm. Ναι. Δεν ξέρουμε και πάλι. Πότε θα δούμε φθηνή βενζίνη στα πρατήρια? Είναι φθηνότερη από ό,τι ήταν πριν από 10-15 μέρες. Βλέπω και μία διάθεση των δύο πλευρών εκεί, τουλάχιστον των δύο πλευρών, παρά τις εχθροπραξίες που είναι σποραδικές και δεν έχουν σταματήσει καθόλου σχεδόν, νομίζω, τις προηγούμενες μέρες, να μην το σπάσουν αυτό το οποίο είχαν συμφωνήσει. Α, δούμε.
1: Το ερώτημα είναι και πότε θα σπάσουν, αν θα πέσουν και οι τιμές στα προϊόντα που αυξάνονταν γιατί υπήρχε ακριβή βενζίνη. Ναι. Τα λέω καλά?
0: Προς Σεπτεμβρίου, δεν είπε πώς θα είναι.
1: Δεν είπε, κάτσε να δούμε. Δεν είπε σε όλες καταρχήν, κάποιες τιμές.
0: Ναι,
1: και σε κάποια προϊόντα.
0: Μάλιστα. Καλά. Πήγα να πω ότι κανείς δεν πέθανε από αισιοδοξία, αλλά πέθανε πολύ από αισιοδοξία. Mm. Ναι. Υπερβολική. Άλλο έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
1: Σωστό και αυτό. Όσο το σκέφτομαι, πρέπει να λέμε μόνο καλές ειδήσεις. Πρέπει να λέμε μόνο καλές ειδήσεις.
0: Λοιπόν, θες να πούμε στη διάλειμμα, έχεις να πεις τίποτα άλλο?
1: Όχι, νομίζω έχει ενδιαφέρον η συνάντηση Γκίλφοιλ Σαμαρά χθες. Νομίζω δεν είναι ακριβώς στήριξη της Ουάσιγκτον, να το έλεγα μια ευμενής ουδετερότητα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η φράση που χρησιμοποιώ και αν είναι
0: όπως το βλέπει
1: πρέπουσα. Yeah. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον εκ των πραγμάτων. Επίσης, τι άλλο θέλω να πω. Έλεγα πριν για τον κύριο Ανδρουλάκη, θα πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει μια εκδήλωση για την εξωτερική πολιτική με ομιλητές τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Ωραία.
1: Μαζί, στο πάνελ. Ωραίο.
0: Πολύ. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει ότι μπορεί να του φέρει κέρδη για το κόμμα του. Ναι, αν νομίζει ότι μία ομιλία με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Παπανδρέου θα τον βοηθήσει στα.
1: Ναι, γιατί θεωρεί ότι έχει πιο πατριωτικές θέσεις από τον Τζίπρα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Τώρα θα μου πει, άλλοι λένε το ίδιο και για τον Παπανδρέου. Αλλά εντάξει, έτσι είναι η ζωή.
0: Λοιπόν, το ότι θα είναι μαζί στο ίδιο πάνελ ο κ. Βενιζέλο και ο κ. Παπανδρέου είναι σημαντικό.
1: Ναι,
0: από μόνο του αρχικά και μόνο αυτό. Είναι, έχει ενδιαφέρει μια εικόνα ενότητα, εν πάση περιπτώσει, και του.
1: Μάγεψε, μαθαίνω, η Δήμητρα Γαλάνη στην αυλία που είχε στο Σούνιο.
0: Να.
1: Έσκησε. Μετά, αν προλάβουμε, θα σα πούμε λεπτομέρειες.
0: Είναι φοβερή η Δήμητρα Γαλάνη. Λοιπόν, τι κάναμε ουδιαλικό, έχει να μα πει. Δεν έχω δει ούτε ένα αγώνα.
1: Ούτε εγώ.
0: Ούτε εσύ, δεν ξέρω, μου είναι τόσο διάφορο φέτος.
1: Τώρα θα αρχίσουν τα νοκάουτ.
0: Ο Χρήστης ο φίλος λέει: καύσωνα να σου ονομάζεται επιστημονικά όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπερνάει αυτή του ανθρώπινου σώματος 36,6, άρα από 37 και πάνω. Ναι, νομίζω το έχω ξανακούσει αυτό. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι που η σταθερά θερμοκρασία του σώματός είναι πιο χαμηλή. Εγώ, ας πούμε, έχω 36, μονίμως 35 και 8, 35 και 7 υποθερμία. Και άλλοι έχουν παραπάνω λιγάκι, αλλά συνήθως έχουν πιο κάτω. Αλλά καύσωνα είναι όταν η θερμοκρασία της νύχτας με τη μέρα, θυμάμαι, λέει μετεωρολόγοι, δεν έχει μεγάλη απόσταση και δεν προλαβαίνει το βράδυ να δροσίσει. Αυτό είναι το. Εκεί είναι που νιώθουμε για τα καλά τον καύσωνα, το έχουμε μάθει πια γιατί το λένε ειδικοί.
1: Πώς λέει το άσμα, έχω πυρετό που σπάει και θερμόμετρα.
0: Ποιος το λέει, αυτό να το βάλουμε.
1: Αυτή τα φιλιά τα δίνουν στα γονόμετρα. Όχι, ρε, με τέτοια.
0: Γιατί ρε, εσύ, ωραία,
1: γιατί. Το...
0: Ναι.
1: Του χαλάσουμε τον ανθρώπου τη.
0: Ναι. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show.
1: Είδα στα παραπληκτικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Χάρη Σαββαλάνου. Είναι στιχουργός, γιος της Άννας Διαμαντοπούλου.
0: Α, ναι, εσύ μας το έχεις αποκαλύψει αυτό.
1: Έχει
0: πρώτος,
1: γράψει μεταξύ άλλων, ξέρω εγώ, το Ελεύθερος, Σ' αγαπάω γιατί.
0: Το Ελεύθερος, ποιο του.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Το Σ' αγαπάω γιατί. Είναι πολύ μεγάλε επιχειρήσει. Ναι. Όχι, του Ινησίου. Ελεύθερος.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω κλπ. Λοιπόν. Δεν έχουμε καμία μέρα. Λοιπόν, πάμε. Yeah.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Από ελληνικά ξέρεις.
7: Λίγος, ελλήνικος λίγος. Ωραία.

0: Λοιπόν, και πάμε. Χαρά για μας, τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος, από όσο γνωρίζω, στην Αιτώλα Καρνανίας στις επόμενες εκλογές.
0: Την πατρίδα μου.
1: Ο κύριος Βασίλης Φεύγα. Συμπατριώτες είστε. Ναι. Καλημέρα, ναι, ναι. Κύριε Φεύγα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Θα προσθέσω και ένας από τους πολύ στενούς για πολλά χρόνια. Θυμάμαι εγώ, συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Σωστό. Για πέστε μας τώρα, στείλατε ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό και βάζετε πολλά τοπικά θέματα ουσίας για όσους γνωρίζουμε, αλλά και δύο θέματα κεντρικά. Το ένα είναι η κατάργηση του γάμου των ομοφύλων. Γιατί το ζητάτε?
2: Ναι, είναι τρία θέματα που...
0: Σωστό. Διορθώνω, είναι τρία, αλλά όντως.
2: Στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, και ο γάμος των ομοφύλων και το ζήτημα του τεκμαρτού, αλλά και το θέμα της ενότητας και της επιστροφής του κυρίου Σαμαρά στη Νέα.
0: Πάμε σε ένα από αυτά. Πάμε πρώτα στο θέμα του γάμου των ομοφυλών. Πιστεύετε ότι πρέπει να καταργηθεί και γιατί?
2: Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει υπεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Λοιπόν, και τις ενστάσεις και τις ευαισθησίες τις οποίες έχει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί και σε σχέση και με τα υπόλοιπα θέματα, γιατί δεν είναι κάθε ένα ξεχωριστό, είναι και τα τρία συνολικά τα ζητήματα τα οποία έχω θέσει.
0: Ναι, θα περάσουμε σε αυτά, θα σας ρωτήσουμε, ναι, γι' αυτό, να τα καταλάβουμε.
2: Είναι θέματα τα οποία τα ακούς καθημερινά από την κοινωνία. Το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει θίξει το αξιακό σύστημα, όχι μόνο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή και ευαισθησία και να γίνουν οι αλλαγές εκείνες οι οποίες θα συμβαδίσουν και με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει δείξει η κοινωνία. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, είναι εξίσου σοβαρό και το ζήτημα του τεκμαρτού.
1: Μισό. Το ζήτημα του τεκμαρτού είναι σοβαρό, αλλά από όσο γνωρίζω ότι εγώ είναι μέσα στα πλαίσια αυτών που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το άλλο όμως, από όσο ξέρω, είναι στα πλαίσια αυτών που δεν ετοιμάζει η κυβέρνηση. Εσείς καταρχήν το είχατε στηρίξει αυτό το νομοθέτημα όταν πέρασε?
2: Εγώ δεν είμαι βουλευτής.
1: Δεν είστε βουλευτής, είστε πολιτικός στέλεχος κορυφαίο όμως. Για πέστε μας.
2: Δημόσια δεν είχα τοποθετηθεί εκεί στιγμή, γιατί υπήρχαν οι αντιρρήσεις και οι διαφωνίες.
1: Α, και προτιμήσατε να σιωπήσετε. Ναι.
2: Δεν ήμουν βουλευτής για να τοποθετηθώ δημόσια στη Βουλή με την ψήφο μου για το τι θα πρέπει να γίνει σχετικά με το γάμο των ομοφύλων. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε προσπασματικά, πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Οι δικές μου προτάσεις αφορούν την στρατηγική για την νίκη. Δεν συνιστούν και εκ του ρόλου μου, και όπως ανέφερε και ο κύριος Ξενάκης, αμφισβήτηση, γιατί ξέρετε, διαβάζω και οι διάφορα αλληλεγγύη προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τέτοιου είδους αυτό το ζήτημα και να μεταφέρουν ότι υπάρχει αμφισβήτηση προς την ηγεσία της Δημοκρατίας. Ο ρόλος μου δεν επιτρέπει να αμφισβητώ, ο ρόλος μου είναι να τοποθετούμε και να εισηγούμε.
1: Απλώς, επειδή ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει τότε για ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε ψηφοφορία, δηλαδή αν οι πολλοί δεν το θέλουν κάτι, δεν περνάει. Εγώ θα επιμείνω έχοντας άποψη για το συγκεκριμένο θέμα πια, και εγώ ξέρω ότι έχει βλάψει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι, από το ζήτημα είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Το ανθρώπινο δικαίωμα μπαίνει σε ψηφοφορία?
2: Νομίζω, κύριε Ξενάκη, μπορεί να υπάρξουν και εναλλακτικές νομοθετικές.
1: Να πάρουμε τις πέτρες τώρα αυτή που μας ακούνε.
2: Να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Ναι.
2: Και εγώ σέβομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Ναι.
2: Και θα υπερασπίζουμε το δικαίωμα.
0: Ποια ήταν, μπορεί να ήταν μια εναλλακτική λύση, για παράδειγμα? Ποια μπορεί να ήταν μια εναλλακτική λύση, όπως λέτε, υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις.
2: Θα αυτό το θέμα και στο πλαίσιο του συμφώνου συμβίωσης. Κύριε Σκουρή, αλλά ουσιαστικά έτσι, δεν είναι, πρέπει να ακούσουμε και την κοινωνία και τις ευαισθησίες που υπάρχουν σε αυτά τα ζητήματα. Ούτως ή άλλως, εκ των πραγμάτων, έτσι, ο νόμος αυτός δεν αποδείχθηκε ότι έλυσε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα, άλλωστε και πολύ λίγα είναι τα ομόφυλα ζευγάρια τα οποία
1: Έκανα χρήση του νόμου, λέτε. Ναι, όντως δεν είναι ούτε 100 ενδεχομένως. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, ναι, ναι.
2: Προφανώς είναι άλλο θέμα και προφανώς θα πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να επιλέξουν τον τρόπο ζωής τους και τις στάσεις ζωής τους. Αλλά θα πρέπει όμως να σεβόμαστε και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίοι σε αυτό το ζήτημα
0: Και ο κύριος Σαμαράς πώς να γυρίσει το πίσω με τόσα που έχει πει για τον Πρωθυπουργό, προσωπικά, για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, την πολιτική που ασκείται, την εξωτερική πολιτική.
1: Στον κύριο Σαμαρά θα έχετε ασκήσει κριτική, φαντάζομαι, στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
2: Προσέξτε, έχουμε δει και ο κύριο Ξενάκης και εσείς κύριε Σκουρή, αλλά ο κύριο Ξενάκης επειδή κάλυπτε και το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να έρονται.
1: Ισχύει αυτό.
2: Θα αναφέρω παράδειγμα του Μακαρίτη του Γιώργου του Σουπιά.
1: Σωστό.
2: Η διαγραφή και τα όσα ακολούθησαν μετά και με το κάλεσμα από τον Κώστα Καραμαλή και μετά γίνανε οι καλύτεροι συνεργάτες στην κυβέρνηση 2004-2009 με Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, δεν έχουμε δει να συγκυβερνάει την Δημοκρατία με το Πασόκ και ο Τσίπρας με τον Καμένο. Δηλαδή αυτά δεν μας εκπλήσουν. Εντάξει.
2: Άρα έχουν δει στοικά και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα θα υπάρχουν διαγραφές, να έρωτοι διαγραφές και.
1: Θα βοηθήσει πολιτικά, λέτε, τη Νέα Δημοκρατία αυτό.
2: Ναι, νομίζω ότι.
1: Θα επιστρέψει ένα κοινό που έχει φύγει.
2: Να προχωρήσουμε μπροστά. Η Νέα Δημοκρατία ενωμένη και να πάει σε μια εκλογική νίκη. Που θα είναι και μια εκλογική νίκη ουσιαστικά και για την Ελλάδα και να συνεχιστεί η πορεία που υπάρχει τα τελευταία 7 χρόνια, η θετική πορεία που υπάρχει τα τελευταία 7 χρόνια για τη χώρα μας.
1: Να σας πω, αν δεν γίνουν όλα αυτά, πιστεύετε ότι η αυτοδυναμία είναι μάλλον δύσκολο να συμβεί?
2: Όχι, υπάρχουν και άλλες στρατηγικές που μπορούν να οδηγήσουν στη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σημαίνει ότι εγώ με τη στρατηγική, ότι είναι η μοναδική στρατηγική.
1: Το λέω γιατί το τεκμαρτό είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ γνωρίζω από το ρεπορτάζ, ότι η κυβέρνηση το έχει μόνο το ψάχνει, αλλά πιστεύω ότι θα είναι από τα θέματα τα οποία θα τα αναδείξει και στο Σεπτέμβριο.
0: Νομίζω.
1: Το λέω. Είναι θετικό, σίγουρα, αν γίνει.
2: Αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη, γιατί το θέμα αυτό είναι κυρίαρχο όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί οι οποίοι διαχρονικά έχουν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα δεν αφοροφόρα διαφεύγουν δηλαδή. Θέλω να πω ότι τώρα δεν αφοροφόρα διαφεύγουν δηλαδή. Αυτοί οι οποίοι όταν το πήρατε το μέτρο, το πήρατε γιατί για να μην αφοροφόρα διαφεύγουν. Τώρα έχει λυθεί το θέμα αυτό, θέλω να πω, και θα επιστρέψει ξανά η προηγούμενη διαδικασία.
0: Ή πάμε σε εκλογές.
1: Και εγώ τους ακούω που φωνάζουν τους ανθρώπους, εντάξει. Και κάποιοι έχουν και δίκιο σίγουρα που φωνάζουν, αλλά όχι όλοι. Ναι.
2: Υπάρχουν στο ζήτημα, δεν μιλάει κανείς να καταργηθεί το τεκμαρτό, αλλά να υπάρχει μια αναδιαμόρφωση και να πάει στα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας.
1: Ναι,
2: και μιας και αναφέρετε τι είναι το Λακαρνανία, πολιτικά, υπάρχουν πολύ μικρά μαγαζιά, πολύ μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σήμερα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν κάτω από ένα τέτοιο είδους φορολογικό καθεστώς που επιβάλλει το φορολόγηση του τεκμαρτού. Άρα θα πρέπει να υπάρξει αναδιαμόρφωση στα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας και στα δεδομένα των τοπικών.
1: Γνωρίζοντας την πολύ καλή προσωπική σχέση που έχετε με τον Πρωθυπουργό, εκτός από την επιστολή που στείλατε, έχετε μιλήσει καθόλου μαζί του για τα θέματα αυτά?
2: Κατά καιρούς έχουμε μιλήσει, προφανώς.
1: Βλέπετε ότι υπάρχει διάθεση, θέλω να πω.
2: Προφανώς έχουμε αναφερθεί σε τέτοιου ζητήματα. Η δημόσια τοποθέτηση όσον αφορά την επιστολή έχει και μια άλλη εξήγηση. Υπάρχει αρκετός κόσμος στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι και αισθάνονται απομακρυσμένοι πάνω σε αυτές εξαιτίας αυτών των πολιτικών. Και είναι ένα μήνυμα προς όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι η λύση δεν είναι να καταψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές.
1: Μάλιστα.
2: Να είμαστε μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
2: Και να στηρίξουμε τέτοιου είδους προτάσεις ώστε να υπάρξει θετική αλλαγή στο μέλλον.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Φεύγα.
2: Καλά σας, ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Φεύγας.
1: Ότι στην Λακαρνανία πολιτεύεται ο κύριος Αλμάς εκεί πολλά χρόνια και όποτε είχε κατέβει εκλογές ήταν και πρώτος, νομίζω, ή εν πάση περιπτώσει μέσα στους πρώτους.
0: Δεν θα είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο οποίος δεν θα είναι. Είχε ρωτηθεί για το αν θα πάει στο κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω αν το έχει κλείσει ή όχι. Εδώ είχε πει στα παραπολιτικά, είχε κάνει μια δήλωση που τα έχει αφήσει όλα ανοιχτά, αλλά πιθανολογώ ότι προς τα εκεί θα πάει, τον πάει κάπου αλλού.
0: Πάντως είναι είδηση ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να ζητάει κατάργηση του νόμου των φίλων ζωγραγιών, να ζητάει κατάργηση του
1: Τεκμαρτού,
0: του Τεκμαρτού και επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη των εκλογών.
1: Γιατί τόσοι γυρίσανε. Ναι.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό δεν είχε άδικο. Τόσοι γυρίσανε στα κόμματα που βρίσκαν κανένα, δείχνανε και τα ξαναβρήκανε πάλι από την αρχή.
0: Να το πει στο Μητσοτάκι αυτό.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς είχε με διάθεση να γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κ. Σαμαράς
1: έχει διάθεση να φύγει ο κ. Μητσοτάκι από την Δημοκρατία. Όχι, νομίζω δεν έχει καμία άλλη διάθεση. Νομίζω. Αυτή είναι η διάθεσή του και όσο είναι ο κ. Μητσοτάκι στην Δημοκρατία δεν γυρίζει που να πάνε, νομίζω, γονατιστή στη Μεγαλόχαρη το 15 Αύγουστο από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα δεν νομίζω ότι θα γυρίσει πίσω, εκτός αν του κάνουν τη χάρη και δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης αρχηγός, αλλά δεν νομίζω ότι κάνουν τη χάρη.
0: Ποιον?
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε μετά, ναι. Γιατί θα έχουμε τον Δήμαρχο Αθηνών, τον Χάρη Δούκα, γιατί υπάρχουν ορισμένα θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά για την λειτουργία του Δήμου. Θα σας τα μεταδώσουμε.
1: Λοιπόν, να σας πούμε, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της. Η Κοσμοτέ Τελεκόμ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να ωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, χθες πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δήμος Αθηναίων, είναι υποχρεωμένος με βάση τον νέο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή να κλείσει τρεις από τους τέσσερις μεγάλους οργανισμούς που είχε ο Δήμος. Μεγάλους, έτσι. Την Τεχνόπολη, τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Τον, πώς την είπες?
0: Ο Πανδά, Έτσι το ξέρει ο κόσμος, ο πολύς
1: ναι,
0: ο Πανδά.
1: Ναι,
0: το... είναι η Τεχνόπολης και ο Πανδά είναι δύο, νομίζω, μεγαλύτεροι από τους οργανισμούς που έχει και ο Δήμος της Αθήνας εδώ και πολλά χρόνια.
1: Το Αθηναϊκό Αέριο, αυτό που είναι αρμόδιο για το αεραέριο, και το ΝΕΑΣΥ, την Εταιρεία Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
0: Είναι, λίγο πιο, είναι πιο μικρές εταιρείες αυτές.
1: Ναι, αλλά ασφαλίζει, λέει, απορριμματοφόρα, αυτοκίνητα, εργαζόμενους.
0: Ζούσετε χωρίς αυτές ο Δήμος της Αθήνας, θέλω να πω.
1: Θα δούμε τι μας πει ο Δήμαρχος.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή...
1: μπορείτε, δεν ξέρω αν τα είπα σωστά, μπορείτε
0: αυτό
1: να μας τα πείτε και αν ισχύει
0: αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν το ήξερα.
1: Χθες πληροφορηθήκαμε κώδικας... και είπαμε να το κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Σωστά, σωστά, σωστά. Ο νέος κώδικας τα προβλέπει αυτά. Προβλέπει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι ο κάθε Δήμος θα μπορεί να έχει ένα περιορισμένο αριθμό νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς. Μέχρι τρεις στον αριθμό, και αυτό σημαίνει αναπτυξιακής διάστασης, και αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι εμείς έχοντας ήδη δύο, που είναι η ΕΑΤΑ, η εταιρεία που ασχολείται με το τουριστικό προϊόν της Αθήνας, και η ΔΑΕ που ασχολείται, είναι ο ψηφιακός δραχείωνας, έχουν δυνατότητα για άλλον έναν. Ο οποίος όμως θα πρέπει να είναι αναπτυξιακών χαρακτηριστικών.
0: Ναι.
2: Άρα έχουμε τους οργανισμούς που και εσείς αναφέρατε, ΕΑΣΥ που είναι οι ασφάλειες. Το Αθηναϊκό Αέριο που είναι και για λόγους συμβολισμού, θυμίζω το υγραέριο που ξεκίνησε από την Τεχνόπολη. Έχουμε την ίδια την Τεχνόπολη και τον Οργανισμό Πολιτισμού.
0: Είπα αθλητισμού. Εγώ απλώς ότι αυτοί οι δύο που λέτε, οι τελευταίοι δηλαδή, είναι πολύ μεγάλοι οργανισμοί, με πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλο έργο.
1: Πόσο προσωπικό είναι?
0: Οι άλλοι δύο είναι πιο μικροί.
2: Ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα είναι ο Πανδά, έχει 750 άτομα. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει όλο το κομμάτι του μαζικού αθλητισμού, δηλαδή έχουμε τις πισίνες, τους χώρους άθλησης, έχουμε το Ολύμπια Μαρία Κάλλας που είναι η λυρική μας σκηνή, έχουμε το... μια σειρά από, εν πάση περιπτώσει, από κρίσιμους...
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κλείσει αυτό, θα κλείσει το Ολύμπια, αυτές οι φοβερές εκδηλώσεις.
2: Εδώ λοιπόν πρέπει να... είμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Ποια είναι αυτή? Πρέπει μέχρι το τέλος της χρονιάς, εάν δεν αλλάξει τίποτα, να ενσωματώσουμε με έναν τρόπο αποτελεσματικό τις διαδικασίες όλες που έτρεχε ο οργανισμός αυτός στο δημοτικό μας, στο Δήμο μας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
0: Ναι.
2: Σημαίνει ότι για να μπορέσω να δώσω εγώ έναν χώρο, για παράδειγμα, τώρα έχουμε το καλοκαίρι και έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις. Δεν συζητάω για την Τεχνόπολη, θα πάω και εκεί. Πολιτισμού σε πλατείες, σε διάφορους άλλους χώρους, σε δρόμους. Αυτά όλα είχε ένα δημοτικό συμβούλιο, ένα διοικητικό συμβούλιο ο Πανδά και αποφάσισε ποιοι καλλιτέχνες, ποιες περιοχές, στο πνευματικό κέντρο.
0: Έχει τις παιδικές χαρές που δεν τις είπε.
2: Όλες τις παιδικές
0: χαρές.
2: Όλες τις παιδικές χαρές έχει ο Πανδά. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει με ένα αποτελεσματικό τρόπο να ενσωματωθούν στο Δήμο μέχρι το τέλος της χρονιάς, και αυτό θα δημιουργήσει, εκτός από ένα πολύ μεγάλο άγχος, βεβαίως θα προσπαθήσουμε και θα διασφαλίσουμε, θα το πιστεύω αυτό, ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι μέσα στην,
1: στο Δήμο. Αυτό θα σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει κανείς?
2: Ακριβώς, το διασφαλίζουμε αυτό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με τους εργαζομένους και τους φορείς για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν όλοι ρόλο και λόγο και δεν θα υπάρξει το
1: πρόβλημα. Αν έχουμε λόγο, γιατί κλείνουν τότε οι οργανισμοί?
2: Γιατί δεν θέλουν ακριβώς να στηρίξουν τον μαζικό αθλητισμό και τον μαζικό πολιτισμό. Είναι
1: να
2: ενδεικτικό.
1: Ρωτήσω κάτι. Σε αυτόν τον οργανισμό είναι και οι σχολικές επιτροπές, δηλαδή αυτές που ξέρω
2: όχι,
1: εγώ.
2: Όχι. Χάνομαι και τις 14. Ναι, ο νέος κώδικας σταματάει και τις 14 σχολικές επιτροπές. Έχουμε 7 κοινότητες. Έχουμε τα δημοτικά και τα γυμνάσια λύκεια. 7 και 7, δηλαδή 14 σχολικές επιτροπές. Και αυτά πια στο Δήμο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι μέχρι τώρα με μια πολύ γρήγορη διαδικασία δεν δούλευε μια βρύση, δεν δούλευε ένα καζανάκι, είχε βλάβει ένα άλλο σημείο πολύ γρήγορα με αυτοματοποιημένο τρόπο, το κονδύλι έτρεχε και γινόταν η αλλαγή. Τώρα χρειάζεται κανονικές διαδικασίες που χρειάζονται για πολύ μεγάλα έργα εκατομμυρίων, δηλαδή δημοτική επιτροπή, μια γραφειοκρατία απίστευτη.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχει χαρτί υγείας μια τουαλέτα σε ένα σχολείο.
2: Θα πρέπει να αποφασίσει η δημοτική επιτροπή, απόφαση με καθαρογραφία, ότι γίνεται για ένα μεγάλο διαγωνισμό. αυτά μέχρι το τέλος Αυγούστου. Mm. Δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει σιγά σιγά, θα πούμε και στη νέα σχολική χρονιά, το πρόβλημα θα είναι τεράστιο.
0: Αυτά θα τα πάρουν για τη δημαρχία, ας πούμε, αυτά τα καθήκοντα. Πώς θα γίνει δηλαδή?
2: Το κεντρικό.
0: Θα υπάρχει ένας οργανισμός.
2: Υπάρχει έτσι κι αλλιώς από τη Δημαρχία Παιδείας. Όμως υπήρχαν 14 σχολικές επιτροπές που ασχολιόντουσαν
0: με τα σχολεία.
2: Με τα θέματα με τα σχολεία. Και τρέχαν οι ίδιες με δικό τους προϋπολογισμό και με διαδικασίες fast track τα πολύ μικρά προβλήματα.
0: Αν καταργούν οι σχολικές επιτροπές.
2: Καταργούνται οι 14 σχολικές επιτροπές μέχρι το τέλος Αυγούστου, όχι μέχρι το τέλος της χρονιάς.
0: Και ποιος θα αντικαθιστά αυτές τις επιτροπές?
2: Να χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και θα πουλιοκούμαστε καθημερινά, φανταστείτε, 400 σχολεία, τι θα έχει να διαχειριστεί.
0: Επειδή έχουν πολύ σημαντική δουλειά αυτές τις επιτροπές, το ξέρω, γι' αυτό λέω ποιος θα κάνει τη δουλειά τους, ρωτάω.
2: Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε και εσείς, σε εθελοντική βάση οι σχολικές επιτροπές ήταν άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν, κάποιοι ήταν και αιρετοί, είχαν εκλεγεί στις τοπικές κοινότητες.
0: Σωστά.
2: Τώρα πια θα πρέπει οι δημοτικοί υπάλληλοι που δεν έχουμε να επομισθούν το βαρύ αυτή φορτίο και ταυτόχρονα φανταστείτε κάθε μέρα 400 σχολεία τα αιτήματα, τα οποία θα πρέπει να περνάνε από αποφάσεις δημοτικής επιτροπής μέχρι όπου χρειάζεται και δημοτικό συμβούλιο με τις διαδικασίες.
0: Επίσης το πρόγραμμα Τεχνόπολης για το καλοκαίρι που κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις στα μάτια.
2: Πάμε τώρα, η Τεχνόπολη δυστυχώς για να αντικατήσουμε στη ζωή θα πρέπει να αλλάξει ο χαρακτήρας της. Δηλαδή η Τεχνόπολη όπως την ξέραμε, αφού θέλει να γίνει αναπτυξιακός οργανισμός, αυτό σημαίνει θα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή. Άρα ένας φορέας όπως και ο Πανδά που για 30 και πλέον χρόνια είχαν σπουδαίο έργο και χιλιάδες δημότες, τώρα θα χρειάζεται να έχουν μια άλλη προσέγγιση. Δηλαδή να πω ένα παράδειγμα, για να παραχωρήσουμε πια ένα χώρο ή να συνεργαστούν δύο μουσικοί για να μπορέσουν να γίνει μια μικρή δράση, θα χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Οι φορείς αυτοί είχαν δημοτικά συμβούλια και τρέχανε αυτόνομα, το πω έτσι, με μια πολύ μεγάλη ευελιξία. Τώρα εκεί που ξεκινάγαμε το Δημοτικό Συμβούλιο από τις 3 το απόγευμα και τελειώναμε 10 το βράδυ, φανταστείτε δύο ακόμα οργανισμούς. Θα πηγαίνει το πρωί.
0: Ναι.
2: Και ταυτόχρονα θα συζητάμε από ένα πολύ μεγάλο έργο ανάπλασης μέχρι σε ποια πλατεία θα παραχωρήσουμε και από τι ώρα μέχρι τι ώρα για μια εκδήλωση ενός συλλόγου ή ενός οποιοδήποτε φορέα. Αυτό θέλει ο νέος κώδικας. Τι θέλει δηλαδή.
1: Να ρωτήσω κάτι μόνο το σεβασμό. Και ο Δήμαρχος τι κάνει σε αυτό, θα δεχτεί να κλείσουν όλα αυτά?
2: Εμείς ενδεικτικά να πω ότι τον Οπανδά είχαν παλέψει να τον κλείσουν από όταν ανέλαβα και είχαν πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είχαμε καταφέρει να τον κρατήσουμε στη ζωή και θεωρούσαμε ότι αυτή η αδικία στο νέο νόμο θα είχε λυθεί και ότι θα μπορούσαμε να έχουμε στο νέο νόμο μια ξεκάθαρη διατύπωση ότι παραμένει ζωντανός. Δυστυχώς στο νέο νόμο δεν αλλάζει τίποτα, άρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να ετοιμαστούμε, διότι διαφορετικά αν δεν το κάνουμε και δεν αλλάξει κάτι δραματικά, δηλαδή τι είναι, αλλάξει ο νόμος του κράτους. Δεν θα αλλάξει. Άρα θα βρεθεί στον δρόμο, άρα πρέπει άμεσα και ξεκινήσαμε ήδη να ετοιμάζουμε
0: την ενσωμάτωση. Πέρα από τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, που εντάξει είναι πολύ, πολύ σημαντικό, δεν το συζητάω, είναι και τη δουλειά που κάνει ο Πανδά. Θέλω να πω σε θέματα του πολιτισμού, του αθλητισμού κλπ. Καλά, προφανώς δεν θα κλείσουν οι παιδικές γαρές, έτσι. Θα βρεθεί ένας τρόπος να
2: λειτουργούν.
0: Αλλά δεν μόνο είναι το κλείσιμο και το άνοιγμα, είναι και η λειτουργία του, η συντήρησή του και όλα τα υπόλοιπα.
2: Όλα αυτά δυστυχώς μεταφέρονται.
0: Ναι.
2: Οι τεχνικές μας υπηρεσίες θα αναλάβουν και τη συντήρηση των παιδικών χαρών, θα αναλάβουν και το κομμάτι με τα κολυμβητήρια, με τις πισίνες.
0: Φαντάζομαι οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν στο Δήμο αυτοί οι υπάλληλοι, που είναι τουλάχιστον οι μόνιμοι υπάλληλοι, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον
2: όμως φανταστείτε τώρα 750 άτομα τα οποία λειτουργούσαν με μια αυτονομία σε έναν οργανισμό που και μάθανε λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο για δύο και πλέον δεκαετίες. Να χρειάζεται τώρα να φτιάξουμε νέες υποδιευθύνσεις, νέους προϊσταμένους και ταυτόχρονα να αποφασίζονται από τα πολύ μικρά μέχρι τα μεγάλα όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι από ένα ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο όπως έτρεχε μέχρι τώρα.
1: Τώρα για τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα, είπαμε για πολιτικά δεν κουβεντιάζουμε, θα κουβεντιάζουμε για το Δήμο της Αθήνας, παιδιά. Το είπαμε εξ αρχής. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε καμία βεντέτα, γι' αυτό σας ρωτώ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός, ο Δημήτρης Κερίδης, έχει ένα άρθρο στην Απογευματινή και έχει τίτλο «Δεν χρειαζόμαστε ανέμελους δίκες και πρίγκιπες».
0: Δούκες.
1: Συγχωρείτε και πρίγκιπες, και λέει ο καθένας οφείλει να επικεντρωθεί στη δουλειά του. Ο Δήμαρχος δεν είναι για να πολιτικολογεί και να διεθνολογεί ασύστολα, την ώρα που Αθήνα κατακλείζεται από σκουπίδια και αταξία. Άλλωστε, τα αποτελέσματα του λαϊκού μετώπου αριστεράς ΠΑΣΟΚ τα ζουν καθημερινά οι Αθηναίοι στο Δήμο τους και είναι καταστροφικά.
2: είναι δύο εβδομάδες.
1: Έχετε βεντέτα.
2: Είναι δύο εβδομάδες, δεν ξέρω κι εγώ. Δεν έχω και κάποια προσωπική επαφή με τον κύριο Κερίδη. Μου έχει κάνει και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί για δύο εβδομάδες τώρα. Με καθυβρίζεται, αυτό κάνει. Εμείς πάντως παλεύουμε. Και θέλω να πω και κάτι το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, γιατί όπως είπα ότι το Σεπτέμβριο, ακόμα και για να αλλάξει ένα πόμολο, θα χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να πω, και αυτό πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, αντί να συζητάει γενικόλογα πράγματα, ότι ο Δήμος της Αθήνας καλείται να πληρώσει μόνο για την ΕΙΔΑΠ άλλο μισό εκατομμύριο το χρόνο. Θα πληρώνουμε δηλαδή για το νερό 4,5 εκατομμύρια. Με βάση την αύξηση που έγινε στο νερό και μας το έκανα βιομηχανικό. Θα πρέπει να πληρώνει φέτος για το τέλος σταθής απορριμμάτων, για να πηγαίνουμε δηλαδή και να βάζουμε τα απορρίμματά μας στη φυλή, όχι με δικιά μας ευθύνη, δεν υπάρχουν όπως ξέρετε μονάδες επεξεργασίας στην Αττική και θα αργήσουν να υπάρξουν, άλλα 2,5 εκατομμύρια. Άρα 7,5 εκατομμύρια για το τέλος σταθής απορριμμάτων. Το ενεργειακό κόστος είναι μεγάλο και ο νέος κώδικας δεν προβλέπει τίποτα για όλα αυτά. Και έχω ένα ερώτημα να βάλω. Πώς, όχι μόνο ο Δήμος Αθηνάς, συνολικά οι Δήμοι όλης της χώρας θα αντιμετωπίσουν αυτή την ακραία πίεση, την οικονομική, και πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα χωρίς να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Εμείς θα το τηρήσουμε πάλι. Δεν θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά οφείλει και η κυβέρνηση να εξηγήσει στους πολίτες, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, για ποιο λόγο έχει οδηγήσει σε μια απίστευτη χρεοκοπία όλους τους δήμους της χώρας. Και το λέω αυτό, είναι απόφαση της κέντρου, ότι χρειαζόμαστε περισσότερους
1: χρόνους. Θα έχουμε στο ραδιόφωνο Τετάρτη ή Πέμπτη τον κύριο Λιβάνιο, οπότε θα ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τα άλλα. Οι δύο οργανισμοί που σου λέω και επειδή ξέρω και η Τεχνόπολη και ο Πανδά είναι πολύ μεγάλοι οργανισμοί. Οι άλλοι δύο υπάρχουν για να υπάρχουν. Στο λέω επίσης και άκουσε με γιατί.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μικροί, δεν απασχολούνται πολύ κόσμο νομίζω οι άλλοι. Τώρα η συζήτηση όπως είδες και ο ίδιος επικεντρώθηκε στον Πανδά βασικά, που είναι πρόεδρος κυρία Ροξάν Μπέι, που ήταν αντιδήμαρχος καθαριότητας και πήγε εκεί στον Πανδά. Και ο Πανδά είναι πραγματικά ένα εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο για τους πολίτες. Έχει δεκαετίες ζωής. Έχει, το είπε και ο Δήμαρχος, ένα σκασμό αρμοδιότητες. Εγώ είπα τα πιο απλά, τις παιδικές χαρές να σκεφτείς, που όμως για τους είναι καταφύγιο για τους ανθρώπους. Χειμώνα, καλοκαίρι, κυρίως το χειμώνα, με τα παιδιά πάνω στο σχολεία κλπ. Τέλος πάντων, αυτά. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
2: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής. Μαζί με το ξενάκι.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμο υπό τον Πρωθυπουργό με αιχμή την ακρίβεια. Στο τραπέζι συμφωνία με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών ή παράταση του πλαφών. Σε λίγη ώρα οι επίσημες ανακοινώσεις. Στη Βουλή η ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγορεύεται η χρήση τους για τους κάτω των 17 ετών. 1.000 ευρώ το πρόστιμο σε όσες εταιρείες εκμισθώνουν σε ανήλικους. Αυστηριοποιούνται οι κυρώσεις για τους οδηγούς. Ποινή 350 ευρώ σε όσους ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας. Πάνε ταμείο οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ από αύριο, ποιοι τον Αύγουστο και ποιοι γονείς κόβονται λόγω εισοδήματος. Όλα τα νεότερα για την προπληρωμένη κάρτα που συμπεριλαμβάνει 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Γαλάζιες εξορμήσεις εντός και εκτός Αττικής με κεντρικό στόχο την επαναπροσέγγιση απογοητευμένων ψηφοφόρων και την αύξηση των ποσοστών. Στο Εγάλεο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αίσθηση προκάλεσε η επιστολή του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησε την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό. Πώς εξηγεί τη στάση του στα παραπολιτικά 90,1 ο Βασίλης Φεύγας. Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ παρετήθηκε.

0: Τραγωδία σε φαν ζώων του Μουντιάλ στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια. Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ζεστή εβδομάδα με θερμοκρασίες 36 έως 37 βαθμών στην Αθήνα μέχρι και την Τετάρτη. Υποχωρεί το Μελτέμ, η ζέστη γίνεται πιο έντονη, αλλά έρχεται και αστάθεια του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βουλή λοιπόν φτάνει η ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγορεύεται πλέον η χρήση τους για τους κάτω των 17 ετών. Θυμίζουμε όλα αυτά τα τροχαία δυστυχήματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα με ανήλικα παιδιά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αυστηροποιείται λοιπόν το πλαίσιο για τη χρήση των πατινιών και από ανήλικους αλλά και από ενήλικους. Πλέον απαιτείται αυτοπροσωπεία, ώστε να μπορεί να οδηγήσει κάποιο πατίνι. Ενώ για τόσους είναι κάτω των 17 ετών, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το πλαίσιο, η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών απαγορεύεται τελείως. Επίσης, σε αυτό το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν πατίνια σε δρόμους αυξημένης επικινδυνότητας. Προβλέπεται η χρήση εγγράφου από τον οδηγό ταυτοποίησης, της ταυτότητάς του δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να έχει δίπλωμα για το πατίνι, ναι, και ένα αποδεικτικό της ασφάλισης. Όλα τα πατίνια, όλοι οι χρήστες πατινιών θα έχουν αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του πατινιού. Όσοι έχουν ταχύτητα άνω των 50 χιλιόμετρων θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ, εννοείται βέβαια ότι σε περίπτωση που δεν φορούν κράνος προστατευτικό, γιατί αυτό έχει ρυθμιστεί με άλλη διάταξη πριν στον ΚΟΚ, θα αφαιρούνται κατευθείαν η ικανότητα οδήγησης πατινιού, αλλά και όσοι ανήλικοι συλληφθούν να οδηγούν πατίνι, είτε τους το έχουν διαθέσει είτε τους το έχουν υπεκμισώσει, αυτοί θα πληρώνουν πρόστιμο 1.000 ευρώ τουλάχιστον, ενώ θα σχηματίζονται και ποινικές δικογραφίες μετά από τα όσα έχουν συμβεί. Σωστά. Αυτή την περίοδο, με τους τόσους θανάτους και τόσους βαριά τραυματισμένους, ειδικά τους ανήλικους. Συνεπώς, κάτι ακόμα, ότι το καινούργιο ρυθμιστικό πλαίσιο θα προβλέπει ποινές και για τους γονείς, για όσους γονείς έχουν ανήλικα τέκνα που οδηγούν πατίνια, και θα αυστηροποιηθεί και εκεί το πλαίσιο αντιμετώπισης τους. Δηλαδή θα αντιμετωπίζουν και ήδη ακόμη και ποινές φυλάκισης. Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει επιτέλους αυτή η κατάσταση να λάβει τέλος. Ας μην ξεχνάμε, δυστυχώς, Έρη, ότι τα πατίνια έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως μεταφορικό μέσο, δεν μπορούν να απαγορευτούν, μπορεί όμως με δραστικά μέσα, με κατασταλτικά μέτρα, να έχουμε αντιμετώπιση αυτής της οδυνηρής κατάστασης που εξακολουθούμε να βλέπουμε και στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και γενικά στις μεγάλες πόλεις της χώρας.
0: Σωστά λοιπόν έρχεται αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο, Δημήτρη. Δυστυχώς όμως έχουμε θρηνήσει ήδη αρκετά θύματα και μάλιστα πολλά παιδιά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πρώτον, απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Τρίτον, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Τέταρτον, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Πέμπτον, απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έκτον, εταιρείες που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
0: Κρίσιμη σύσκεψη από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με αιχμή την ακρίβεια. Σε λίγη ώρα περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Παπαχλιμίτζο που έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Απολευτό σε λεπτό λοιπόν αναμένουμε.

0: Οι ανακοινώσει από τον Υπουργό Ανάπτυξη, Τάκη Θεοδωρικάκο, τι θα αφορούν. Έγινε μια σύσκεψη, η οποία κράτησε περίπου 2 ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό φυσικά και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Κωστή Ραδιδάκη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τη διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του κανονικού, την κυρία Τσαγκαρή, και από τους εταίρους και φορείς, τον πρώτο σέφτος Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, τον κύριο Γιώτη, τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Απόστολο Πεταλά. Γιατί αναφέρουμε όλο το όνομα, αν δείξουμε το εύρος της σύσκεψης, ναι, αλλά και τι αφορά. Αφορά λοιπόν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Είδαμε και ο ΣΕΒ ήταν εκεί και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων ήταν εκεί. Αναμένεται λοιπόν κάποια συμφωνία, αυτή η περιφέρεια συμβουλεύτηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου, για πάγωμα των τιμών. Θα δούμε τι διάρκεια θα έχει αυτό το πάγωμα, πώς θα ακριβώς θα κρατήσει, τι ακριβώς θα προβλέψει. Σε λίγα λεπτά από τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι γίνονται καθημερινά πολλές σκέψεις για τα προβλήματα των συμπολιτών μας και δημιουργώντας, είπε, παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους πόρους και τις φορελαφρύνσεις. Γίνονται σκέψεις, είπε, και επαφές, αλλά βασική αιτία από αυτές τις τιμές, η τιμή του πετρελαίου έχει αρθεί. Το είχε επισημάνει πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μετά την πτώση στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, αναμένει, το έχει πει ο Γιώργος, πτώση και στις τιμές των παραγόμενων αγαθών που συνδέονται με την ενέργεια ή που τέλος πάντων έχει αυξήσει το κόστος τους, το αυξημένο κόστος ενέργειας. Όλα αυτά συζητήθηκαν πριν από λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε πολύ λίγα λεπτά οι ανακοινώσεις που, όπως είπαμε, προβλέπεται να έχουν πάγωμα τιμών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με το επίδομα παιδιού. Μέχρι αύριο, λοιπόν, αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να είναι δικαιούχοι του μέτρου. Τώρα, βέβαια, κάποιοι θα δουν από αύριο τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, κάποιοι άλλοι πιθανότατα να τα δουν τον Αύγουστο και κάποιοι άλλοι πιθανότατα να μην τα δουν καθόλου, διότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια γύρω από το μέτρο αυτό. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Εύη. Μέχρι αύριο θα έχουν μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά στο τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει υπόχρεοι στην ΑΔΕ. Τώρα, δικαιούχοι είναι οι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, για έγκαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπεράσει 40.000 ευρώ, με το όριο να προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο. Για τις μονογονικές οικογένειες, το βασικό συστηματικό κριτήριο διαμορφώνεται 39.000 ευρώ, επίσης με προσάρτηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Τώρα, σε περιπτώσεις κοινής φορολογικής δήλωσης, το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης. Αν οι γονείς υποβάλλουν ξεχωριστές, διαχωριστές δηλώσεις και έχουν κοινά.
1: Άρα, δηλαδή, στον πατέρα.
2: Στον πατέρα, ναι. Το ποσό μοιράζεται ισόποσα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που τα παιδιά δεν είναι κοινά, το επίδομα καταβάλλεται στο γονέα που τα έχει δηλώσει ως εξαρτώμενα. Ενώ αν τα έχουν δηλώσει και οι δύο, τότε το ποσό μοιράζεται ισόφωσα.
1: Μιλάμε τώρα, πάντα για παιδιά που είναι κάτω, που είναι ανήλικα, έτσι, έως 18 ετών. Σωστά.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μιλάμε για ανήλικα παιδιά.
1: Τι γίνεται τώρα, Μάριε, με τα πολύ μικρά παιδιά, με τα μωρά. Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση, σωστά.
2: Έχουμε μια διαφοροποίηση. Προβλέπεται δεύτερος κύκλος πληρωμόνωσης στις 31 Αυγούστου. Αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις και 31 Ιουλίου 2026. Για τα παιδιά όμως που γεννήθηκαν μέσα στο 25 θα ληφθούν υπόψη οι φορολογικές δηλώσεις του 25. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί αφημί έως τις 10 Αυγούστου. Άρα τα λεφτά θα τα πάρουν και τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και στο 31 2026, με την προϋπόθεση όσα γεννήθηκαν μέσα στο 26 έρι να έχει εκδοθεί αφημί. Αριθμός φορολογικού μητρώου ως τις 10 Αυγούστου.
1: Άρα όσοι έχουν μικρά παιδιά, Μάριε, μωρά δηλαδή, θα μπορούν αυτή τη στιγμή να φτιάξουν ένα αφημί, να δημιουργήσουν ένα αφημί έτσι ώστε να μπουν στις πληρωμές του Αυγούστου.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για αρκετές...
2: Και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Τώρα εδώ πέρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, άνθρωποι, ας πούμε, που είναι αρκετοί αυτοί που μένουν εκτός λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, δηλαδή υπάρχει περίπτωση η οικογένεια με 5 παιδιά να μείνει εκτός ακριβώς επειδή υπερβαίνει το εισοδηματικό κριτήριο.
2: Έρη δεν νομίζω. Mm-hmm. Ουσιαστικά η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά το 80% των οικογενειών με παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα, επειδή όμως προσαυξάνεται πάρα πολύ το εισόδημα με παιδιά Έρη, mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση κάποιος που έχει 4-5 παιδιά θα λάβει αντίστοιχα και την οικονομική ενίσχυση των 450 ή των 600 ευρώ που του αντιστοιχεί. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή κάποιος με πολύτεκνος να μην πάρει το επίδομα ΕΡΙ.
1: Απλά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί η Μάριε, σχολιάζοντας τώρα την είδηση αυτή που αφορά πάρα πολύ κόσμο, και επειδή μας στέλνουν και μηνύματα οι ακροατές σχετικά με αυτό, ίσως θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί και για τα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν. Γιατί και αυτά βρίσκονται υπό το καθεστώς της οικογενειακής στέγης, ή παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι παιδιά τα οποία κάνουν τη στρατιωτική τους θητεία, αν είναι αγόρια. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη και γι' αυτό, γιατί ναι, μπορεί να έχουν ξεπεράσει τα 18 χρόνια, αλλά δεν πάβει να βρίσκονται υπό το οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή να καλύπτονται από τα χρήματα της οικογένειας.
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Βέβαια, τα παιδιά, οι φοιτητές παίρνουν και το φοιτητικό επίδομα, Έρη. Είναι, δηλαδή,
1: υπάρχει ένα φοιτητικό επίδομα τέτοιο.
2: Υπάρχει το φοιτητικό επίδομα που λαμβάνουν για τα παιδιά που είναι φοιτητές. Ωστόσο όμως αυτό μιλάμε τώρα, θα μπορούσε να υπήρχε κάποιο έκτακτο οικογενειακό επίδομα, όπως συνέβη τώρα, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή μια έκτακτη ενίσχυση λόγω της ακρίβειας.
1: Και επίσης λόγω του δημογραφικού, θα με επιτρέψει να σου πω, Μάριε, λόγω του δημογραφικού προβλήματος θα έπρεπε να είναι ένα οριζόντιο μέτρο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Μόνο και μόνο για να ενισχύσουν ακόμα τις οικογένειες που επιθυμούν να μεγαλώσουν περαιτέρω την οικογένειά τους ανεξαρτήτως εισοδήματος. Σε ευχαριστώ θερμά, Μάριε, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιώργου Μάλτη να δούμε ποια είναι τα νεότερα για την προπληρωμένη κάρτα. Μια κάρτα που συμπεριλαμβάνει 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που είχε εφαρμοστεί και στο οποίο να σημειώσω, Έρη, ότι υπήρχαν αντιδράσεις. Γιατί η προπληρωμένη κάρτα μπορεί κάποιος να κάνει κρίση μετρητών μόνο στο 50%. Του επιδόματος που λαμβάνει. Να πω εδώ ότι μέσα στην προπληρωμένη κάρτα μπαίνουν πλέον οι 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, δηλαδή μιλάμε για επιδόματα ανεργίας, για κοινωνικά επιδόματα, επιδόματα παιδιού, ελάχιστο επιδόματο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Mm-hmm. Και βέβαια η κάρτα αυτή εισάγει ένα ενιαίο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών επιδομάτων των ενισχύσεων. Με την κάρτα κάθε δικαιούχος παίρνει τις παροχές που εντάσσονται με πιο απλή, ασφαλή και διαφανή διαδικασία.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω, με αυτή την προπληρωμένη κάρτα ο δικαιούχος μπορεί, ας πούμε, να πληρώσει το ενοικιό του, έναν λογαριασμό, μπορεί να κάνει ανάληψη ή μόνο είναι για αγορές?
3: Ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως και το 50% του ποσού κάθε επιδόματος σε μετρητά. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε τώρα, αν ένα επίδομα είναι 500 ευρώ, μόνο τα 250 μπορεί να κάνει ανάληψη. Και γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις. Βέβαια, αυτό το μέτρο τώρα, μακροπρόθεσμα, Έρη,
1: σε αυτό το... Συγγνώμη που διακόπτω το ρεπορτάζ σου, αλλά επειδή μας ρωτούν και πολλοί ακροατές, σε αυτή την κάρτα θα μπαίνει και το επίδομα ανεργίας?
3: Όχι, το επίδομα
1: είναι ξεχωριστά.
3: Είναι ξεχωριστό επίδομα, το οποίο λαμβάνεται και το οποίο θα αλλάξει και εκείνο, δηλαδή δεν θα είναι ο κατώτατος μισθός που... Το 60% του κατώτατου μισθού που δίνεται τώρα, που είναι 490 ευρώ. Ναι. Αλλά θα υπολογίζεται μακροπρόθεσμα με βάση το επίδομα ανεργίας, με βάση τα έτη ασφάλισης που έχει κάποιος και κυρίως το μισθό που ελάβει, και μπορεί να φτάνει μέχρι τα 1100 ευρώ.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα αυτή η κάρτα συνδέεται με το μητρό παροχών, το οποίο θα γίνει σε δεύτερη φάση, όπου μέσα εκεί θα μπουν όλοι οι επιδοματούχοι, όσοι παίρνουν επιδόματα, ώστε να ξέρει το κράτος ποια επιδόματα παίρνουν, εάν τα παίρνουν νόμιμα, δηλαδή θα λειτουργεί και σαν κρυσάρα επιδομάτων.
1: Ναι.
3: Οπότε λογικό είναι να υπάρχει κάρτα. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοικίσης και Οικογένειας, έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963 4.000 αιτήσεις και έχουν δοθεί 877.000 κάρτες. Τώρα, μέσα της προπληρωμένης κάρτας, μεταξύ άλλων, είναι 647.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του Α21, 200.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 91.000 δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης, το επιδόμα γέννησης να πούμε ότι αφορά 1.000-2.000 ευρώ για κάθε παιδί, και 760 δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής, για όποιον δηλαδή αναλαμβάνει αναδοχή τέκνου. Τώρα, από την πλευρά της ΔΥΠΑ,
1: ναι,
3: από το Μάρτιο μέχρι από πέρσι το Μάρτιο μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 4,5 εκατομμύρια καταβολές επιδομάτων παροχών μέσω προπληρωμένων καρτών συνολικού ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Συνεχίζονται μάλλον οι περιοδίες των γαλάζιων στελεχών. Γαλάζιες εξορμήσεις και εντός και εκτός Αττικής. Με κεντρικό στόχο φυσικά την επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων, της βάσης, της κομματικής βάσης. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί το απόγευμα στο Εγάλεο. Έλα, Κώστα.
4: Καλημέρα και πάλι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όσους συνδέθηκαν τώρα.
1: Σωστά.
4: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν συνεχίζει τις περιοδίες του. Θυμίζουμε ότι έχει δώσει έμφαση στην Αττική και συνεχίζει να δίνει αυτό το διάστημα. Αττική εξάλλου είναι βαρόμετρο για κάθε εκλογική αναμέτρηση, όσο και αν επιμένει και ο ίδιος τις εκλογές είναι μακριά, περίπου 8, 9, 10 μήνες, κάπου εκεί πάντα αποθούνται οι επόμενες κάλπες των εθνικών εκλογών. Πήγε στο Δήμο Βάρης Βούλες Βουλιαγμένης, πήγε την Παρασκευή στην Νέα Σμύρνη. Σήμερα συνεχίζει το περιοδείο στο Εργάλο και επικρίπτει να πούμε ότι μια προγραμματισμένη αρχικά περιοδία στη Θεσσαλία, όχι μόνο του Πρωθυπουργού αλλά και κομματικών κυβερνητικών στελεχών για αυτήν την εβδομάδα, και ο οποίος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Δεν αλλάζει δηλαδή ριζικά ο προγραμματισμός των περιοδίων, δίνεται όμως μια βάση και μια έμφαση στην ολεκαλοπέδα της Αττικής περισσότερο και πάντα κυρίως και με έμφαση στην οικονομία. Το δούμε και αυτό σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Το είδαμε και χθες στην κυριακή Ταρασκόπηση. Το δούμε και αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Τώρα, αίσθηση προκάλεσε η επιστολή του γραμματέα του πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Φεύγα, ο οποίος μίλησε εδώ, στα Παραπολιτικά, σε εμάς. Έδωσε την εξήγησή του.
4: Μίλησε λοιπόν νωρίτερα στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη ο κύριος Φεύγας και στείλει μια επιστολή την οποία δημοσιοποίησε κιόλας, δηλαδή δεν ήταν μια κλειστή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με το οποίο ζητάει την άρση, την αναστολή, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, του νόμου που επιτρέπει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου. Θέλει και την ζητά και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Είπε το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει τύξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της Δημοκρατίας αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας και πέραν το δούμε, λέει, με τη διεύθυνση προσοχή και ευαισθησία, είπε ο κύριος Φεύγας. Και για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να έρονται. Ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαριλάκης λίγο νωρίτερα στο βρίσκο των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κύριου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε, λέει, σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Και σε μια δεύτερη ερώτηση που του έγινε σχετικά, είπε ότι δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού. Είναι σαφές λοιπόν το άδειασμα από τη Μέγαρα Μαξίμου προς τον κύριο Φεύγα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Βασίλης Φεύγας εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
5: Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει υπεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Λοιπόν, και τις ενστάσεις και τις ευαισθησίες τις οποίες έχει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Είναι θέματα τα οποία τα ακούς καθημερινά από την κοινωνία. Το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει θίξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή και ευαισθησία να γίνουν οι αλλαγές εκείνες οι οποίες θα συμβαδίσουν και με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει δείξει η κοινωνία.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την στάση, με την τοποθέτηση του κ. Φεύγα.
6: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
7: Παραμένει γραμματέας.
6: Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, διότι χθες είχαμε ένα πολιτικό διαζύγιο με κατέρωθεν πειρά από τον κύριο Κασελάκη προς την κυρία Τζάκρη και το ανάποδο. Δηλώσεις, συμμαχίες, αλλά και ένα φλερτ με τον Πασόκ. Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γεγονότος αυτό το διαζύγιο της κυρίας Τζάκρη με τον κύριο Κασελάκη. Ούτως ή άλλως εδώ και πολύ καιρό φαινόταν ότι η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας ήταν σε απόσταση από τον κύριο Κασελάκη. Παρότι ήταν αντιπρόεδρος των Δημοκρατών, η ίδια λειτουργούσε περισσότερο έτσι με μια μεγαλύτερη ελευθερία και οι θέσεις που εξέφραζε ούκο λίγες φορές φαινόταν ότι είναι σε απόσταση από την κεντρική γραμμή. Τώρα η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήλι κατά την κυρία Τζάκρη ήταν η κοινή συνέντευξη που έδωσε σε διαδικτυακό ιστότοπο ο κύριος Κασελάκης από κοινού με τον κύριο Γεωργιάδη. Η κυρία Τζάκρη το εξέλαβε αυτός απόλυτη δεξιά στροφή και ότι δεν είχε σχέση με τις αρχές του κινήματος ή έστω τις δικές της απόψεις και πολύ περισσότερο τον τόπο που αντιμετωπίζει τα κυβερνητικά στελέχη. Στον αντίποδο ο κύριος Κασελάκης έτσι με ένα πολύ μεγάλο κείμενο απάντησε ότι ο ίδιος είναι αυτός που έθεσε εκτός την κυρία Τζάκρη και όχι η τελευταία εκτός κόμματος. Πάντως δείχνει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κόμμα των Δημοκρατών. Μια σειρά στελεχών έχουν φύγει. Παρά τα αυτά ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης στις δημόσιες συνεντεύξεις του, στις τοποθετήσεις του λέει ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε το κόμμα του να είναι στην επόμενη Βουλή. Μένει βεβαίως να το δούμε. Πάντως άλλος ένας βουλευτής νέων πλέον είναι στο κόμμα του κ. Κασελάκη, η κυρία Χριστίδου και η κυρία Πούλου, αν και για την τελευταία εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε το κόμμα του να είναι στην επόμενη Βουλή. Μένει βεβαίως να το δούμε. Πάντως άλλος ένας βουλευτής νέων πλέον είναι στο κόμμα του κ. Κασελάκη, η κυρία Χριστίδου και η κυρία Πούλου, αν και για την τελευταία λένε ότι και εκείνη είναι με το ένα πόδι εκτός. Μένει να το δούμε πάντως.
1: Τώρα, Ανδρέα,
7: θα κάνει τις προσπάθειες.
1: Τώρα, Ανδρέα, για την κυρία Τζάκρη, το φλερτ είναι έντονο με το Πασόκ.
7: Κοίτανε τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος. Ναι. Βεβαίως υπάρχει στο καταστατικό του Πασόκ που ψηφίστηκε στο τελευταίο συνέδριο θέμα με τις θητείες, δηλαδή όσοι έχουν κάνει 20 χρόνια. Η κυρία Τζάκρη είναι συνεχώς βουλευτής από το 2004. Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να ξεπεραστεί το θέμα του καταστατικού με την λογική ότι η κυρία Τζάκρη θα είναι συνεργαζόμενη, άρα δεν έτσι υπόκειται στις ρυθμίσεις του καταστατικού. Λένε κάποιοι ότι η παρουσία της στα ψηφοδέλτια του Πασόκ θα φέρει την έδρα στην Πέλλα και ότι έχει αρκετή δύναμη. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αν γίνει αυτή η μεταγραφή δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες αντιδράσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο κορυφαίων στελεχών.
1: Τώρα στο Πασόκ, στο εσωτερικό του Πασόκ, υπάρχει προβληματισμός για τα δημοσκοπικά ποσοστά?
7: Κοίτα να δεις τώρα, το έχουμε συζητήσει και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Το θέμα του αφηγήματος είναι το ζητούμενο. Δηλαδή δεν είναι εύκολο για πολλά στελέχη του Πασόκ, παρότι βλέποντας και σήμερα κάποια στελέχη υπερασπίζονται ακόμα αυτή την γραμμή, δεν είναι εύκολο να λένε ότι είναι στόχος η πρωτιά. Αν δηλαδή είναι αισθητά πίσω το Πασόκ, όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, λένε κάποιοι ότι θα πρέπει να ξαναδούν το αφήγημα. Ο πρώτος που άνοιξε αυτή τη συζήτηση είναι χτες στη δημόσια τηλεόραση ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του Πασόκ, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης. Παρά τα αυτά, έως τώρα τουλάχιστον, και η κεντρική θέση είναι ότι παραμένει ο στόχος. Βεβαίως, θα σου έλεγα, Έρια, ότι αν αυτή η θέση, αυτή η σειρά του Πασόκ της δημοσκοπήσης είναι και στο επόμενο κύμα και πολύ περισσότερο σε αυτές του Σεπτεμβρίου, γιατί μέχρι 10 Ιουλίου θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, μετά θα σταματήσουν, είναι και σε αυτές του Σεπτεμβρίου, ήδη λένε κάποιες στελέχη ότι πρέπει να επαναπροσαρμοστεί ή τέλος πάντων να υπάρχει, να γίνει μια συζήτηση στα κεντρικά όργανα του Πασόκ με το ποιος θα είναι ο στόχος στις εκλογές και με τι αφήγημα θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών το Πασόκ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, όπως μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Αναφέρθηκε στο θέμα της κυρίας Τζάκρη και είπε ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κασελάκη, αλλά φυσικά μίλησε και για το Πασόκ.
8: Η κυρία Τζάκρη έφτιαχνε αφορμή για την κυρία Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη, όπως ξέρετε και εσείς και εγώ, τα έχει βρει με το Πασόκ. Αυτό νομίζω είναι παγκίνο γνωστό στην διάκριση. Δεν ξέρω μας. Λοιπόν, άρα έψαχνε λόγο να φύγει. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Η κυρία Τζάκρη θέλει να βγει πάντα βουλευτής. Το κόμμα του κυρίου Κασελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή. Και αν μπει, δεν καθόλου δεν θα βγάλει βουλευτή στην Πέλα. Άρα η κυρία Τζάκρη έχει κάθε λόγο για να, αν θέλει να ξαναβγεί βουλευτή, να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές τις εκλογές την τύχη θα αναιρεθεί στο Πασόκ. Στην επόμενη εκλογή δεν ξέρουμε. Η κυρία Τζάκρη έχει πάει από το Πασόκ το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ στο Κασελάκι, από το Κασελάκι στο ΠΑΣΟΚ και βλέπουμε. Ο κ. Ανδρουλάκης κάνει 2,5 χρόνια τεράστια λάθη και έχασε μεγάλη ευκαιρία. Πέρα κρύβω δε ότι η πτώση του ΠΑΣΟΚ για μένα είναι και ένα μήνυμα του κόσμου του.
9: Ο ΠΑΣΟΚ
8: με την απόφασή του να πει δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει. Με συνεδριακή απόφαση. Στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το ΠΑΣΟΚ και είναι κυβερνητικό κόμμα. Ό,τι και να κάνει και 2% να παίρνει, παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα. Άρα, ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει βγει και έχει πει στον ελληνικό λαό: δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, πιστεύετε? Είναι ένα κολοσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μία ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για τη δουλειά.
9: Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι εννοείται?
8: Πολιτικού αρχηγού.
9: Με άλλον αρχηγό θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ?
8: Είναι τελείως βέβαια ότι αν το ΠΑΣΟΚ τη εγγραφή διαδικασία εκλέξει Διαμαντοπούλου και Ρουλά, αλλά θα ήταν διαφορετική κατάσταση.
1: Εξελίξεις όμως έχουμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε πριν από λίγο η κυρία Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου. Ελένη Καλογεροπούλου έχει πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ όπως πάντα. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Με μία ανάρτησή της στο Facebook η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου έκανε γνωστό ότι παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Μέσα στην ανάρτησή της η κυρία Ξενογιαννακοπούλου αναφέρεται στην ομιλία στην οποία είχε κάνει την πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, του πρώην κόμματός της, επισημένοντας ότι και τότε είχε αναφερθεί στο ρόλο του Αλέξη Τσίπρα ως συνδετικό κρίκο όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Μπορούμε να καταλάβουμε προφανώς ότι η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα μείνει ένα χρονικό διάστημα ή δεν ξέρω πώς. Θα υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια θα προσχωρήσει στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου είναι ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποχωρούν, γιατί παρασκηνιακά, η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου είναι από τα γνωστά στελέχη. Παρασκηνιακά, ωστόσο, έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα αυτή η διαδικασία, δηλαδή πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποχωρούν αθόρυβα από το κόμμα της Κουμουντούρου, βαδίζοντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η διαδικασία συνήθως είναι ότι μένουν για ένα διάστημα ουδέτεροι, δηλαδή κάθονται για 1-1,5 μήνα και στη συνέχεια υπογράφουν τη διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, την ίδια στιγμή υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στο κόμμα της Κουμουντούρου. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα συνεδριάζει η εκτελεστική γραμματεία του Σοκράτη Φάμελου μαζί με τον Σοκράτη Φάμελο. Τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την θέση που έχει εκφράσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή πρώτος ο κύριος Γιαννούλης και στη συνέχεια η κυρία Σαπουνά διαφοροποιήθηκαν λέγοντας ότι πλέον ο Αλέξης Τσίπρας δεν κινείται προς την κατεύθυνση της προοδευτικής συνεργασίας, ότι με τη θέση την οποία έχει εκφράσει όλο το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι ο ίδιος δεν πιστεύει σε αυτό, και όπως λένε οι πληροφορίες και σήμερα αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα ο κύριος Φάμελος αναμένεται να ξεκαθαρίσει και αυτός ο ίδιος δηλαδή ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί με τη λογική που είχε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή της προοδευτικής συνεργασίας, με όποιους και όσους θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, αφήνοντας την πραγματικότητα, τελειώνοντας, κλείνοντας δηλαδή, το κεφάλαιο της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω ωστόσο ότι η μειοψηφία του κόμματος, δηλαδή ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Τούρου, εμφανίζονται έτοιμοι να αμφισβητήσουν με τον τρόπο τους, δεν θα κάνουν πρόταση μομφής, ωστόσο με αυτά που θα πούν θα αμφισβητήσουν την ηγεσία του κυρίου Φάμελου. Μάλιστα ο κύριος Παπάς είπε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει και συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα γίνει αυτό? Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει στις 11 Ιουλίου, όπου θα ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για να συζητήσει το πώς θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δηλαδή, με ποιες δυνάμεις θα συνεργαστεί. Όλα δείχνουν ότι θα συνεργαστεί με ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς ή συνολικά με τη Νέα Αριστερά, με τον Νίκο Κοντιά και την κυρία Κατσέλη, εφόσον η κυρία Κατσέλη αφήσει κατά μέρους το αφήγημα που λέει το τελευταίο διάστημα ότι θέλει να διαμεσολαβήσει προκειμένου να τα βρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δηλαδή το θέτουν ως όρο τα στελέχη της μειοψηφίας.
1: Μάλιστα.
10: Πρέπει να πούμε ότι πραγματικά οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί και τι θα γίνει στην Κουμουνδού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
10: Καλώς
1: πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η Θεόνη Κουφο-Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στον Θανάση Φουσκίδη και στην Στέλλα Καντώνα, και πώς τοποθετήθηκε η κυρία Λιάνα Κανέλη, μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, που θύμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε συγκυβερνήσει με τον Καμένο.
11: Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα στελέχη, άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα στα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα τους, έτσι, οι οποίοι αισθάνονται είτε δεν αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε.
12: Είναι καλοδεχούμενοι, φαντάζομαι, οι άνθρωποι αυτοί.
11: Για εμάς, προφανώς το έχουμε πει, ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε ένας πυλώνας αντιπολιτευτικός ο οποίος να αναλάβει το βάρος, την ευθύνη του να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας.
13: Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας Καμένος και μένουν ξεροί. Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πόσο θα πουλήσει την ανανέωση? Καλά έφτισε όπως πετάς τη μύγα από το γιαούρτι ή το γάλα. Τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, πώς κάνει τινγκ τη μύγα. Αυτό είναι ένα νέο, θα τρελαθώ δηλαδή. Δηλαδή φέρω ένα παράδειγμα τώρα, πρακτικό. Ξέρει ότι ο Τσίπρας διάλεξε να πάει με τον Καμένο. Δεν πήγε τότε ούτε με το Ποτάμι, ούτε με το Πασόκ, ούτε με κάποιους άλλους. Τώρα που θα έρθουν αυτοί, πώς θα το παίξουμε αγνό παρθένο μαλλί?
1: Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχαμε συνάντηση της Kimberly Guilfoyle με τον Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρη.
14: Έτσι ακριβώς είναι, η φίλος και φίλοι των παραπολιτικών. Η συνάντηση έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με την κυρία Guilfoyle, την πρέσβη των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε αυτή τη συνάντηση, έγινε στα πλαίσια των σημαντικών επαφών της με σημαντικές προσωπικότητες της χώρας πολιτικής κοινής, όπως συγκεκριμένα είπε η κυρία Guilfoyle. Και σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αναμένεται οι δυο τους να συναντηθούν με επικείμενη δεξίωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής το επόμενο Σαββατοκύριακο. Όπως όλα δείχνουν, την ίδια ώρα ο κύριος Σαμαράς έχει για τα καλά ξεκινήσει τον προεκλογικό του αγώνα, πραγματοποιεί περιοδίες επαφές, έχει συγκροτήσει τα περισσότερα από τα ψηφοδέλτια του και μάλιστα συνεργάτες το αναφέρουν ότι αυτά θα αποτελούνται κυρίως από επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, από μικροεπιχειρηματίες, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναφορά στην λαϊκή βάση και στις τοπικές κοινωνίες. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα όπως το αναφέρει και ο Βασίλης Σκούρης, θα υπάρχουν και διάφορες ακόμα επαφές του κυρίου Σαμαρά, ενώ έχει αποφασιστεί μαζί με τον κύριο Καραμαλή να ακολουθήσουν, να, τουλάχιστον δημοσίως, να μην βρίσκονται μαζί στους χώρους όπου πηγαίνουν, να μην κάθονται μαζί, για να μην υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τον κύριο Καρμαλή και την σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δημήτρη, πιστεύεις το ρεπορτάζ, λέει το δικό σου ρεπορτάζ, επειδή κινείσαι καθημερινά σε αυτούς τους χώρους,
14: ναι,
1: λέει αν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος προβληματισμός στο κυβερνητικό επιτελείο, κάποια δυσαρέσκεια ενδεχομένως για αυτή την συνάντηση που είχε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ με τον Αντώνη Σαμαρά?
14: Υπάρχει ένα ξάφνιασμα, γι' αυτό μάλιστα, και η συνάντηση ανακοινώθηκε μόλις χτες, ενώ είχε πραγματοποιηθεί δύο ή τρεις μέρες νωρίτερα. Υπήρχε ένα ξάφνιασμα, δεν το περιμένανε, δεν ήταν προγραμματισμένοι, τουλάχιστον αυτό λένε από την κυβέρνηση. Ενώ θα δούμε και τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, καθώς, σας επαναλαμβάνω, 3 και 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι δεξιώσεις στην πρεσβευτική κατοικία για τα 250 χρόνια τα οποία ο κύριος Σαμαράς συνηθίζει να παραβρίσκει σε αυτή την εκδήλωση. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις και με το κοινωνικό στοιχείο και με το αμερικάνικο παράγοντα, ενώ και ο ίδιος έχει φοιτήσει και έχει μείνει επίσης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα, γιατί ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δηλώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
15: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Το μέτρο του πλαφών λοιπόν λήγει στις 30 Ιουνίου. Αυτά δήλωσε πριν από λίγο Τάκης Θεοδωρικάκος στις ανακοινώσεις, επίσημες ανακοινώσεις μετά την ευρεία σύσκεψη που είχαμε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στο τραπέζι κάθισε και η βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Αυτό λοιπόν που προκρίνεται ως λύση είναι φυσικά να λυθεί το πλαφόν στις 30 Ιουνίου, αλλά να έρθουν μειώσεις. Μειώσεις μάλιστα και νέες μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής από το Σεπτέμβριο. Και φυσικά να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, ένα μέτρο που είχε έτσι ανακοινωθεί από τις αρχές στα τέλη του προηγούμενου έτους. Άρα λοιπόν συγκράτηση τιμών και μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Είναι δραματικές οι στιγμές που ζουν οι άνθρωποι στην κεντρική και δυτική Ευρώπη και πιο βόρεια πια, διότι ο καύσωνας αυτός έχει επεκταθεί σε πάρα πολλές χώρες με πάρα πολλά θύματα, ακραίες θερμοκρασίες και τις υποδομές να αδυνατούν να συγκρατήσουν το φαινόμενο. Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Είχαμε χθες την τοποθέτηση μέσα στο μέσο κοινωνική δικτύωση του Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Τεοντόμου Γκεμπρεχέσους, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πάνω από 1.300 πλεονάζοντες, είναι ενδιαφέρον η σωστή λέξη, πλεονάζοντες θάνατοι συνδέονται, σχετίζονται με τον καύσωνα τις τελευταίες ημέρες. Ο καύσωνας, ο οποίος έχει ουσιαστικά ενδυμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, στην Ευρώπη από τις 29 Ιουνίου. Είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα και στη Γαλλία. Μέσα σε διάστημα τριών ημερών, πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι έχουν καταγραφεί στη χώρα. Και πώς συγκρίνεται το νούμερο? Οι ημερήσιοι θάνατοι, ας πούμε, πριν από την έρευνα του καύσωνα κυμαίνονταν μεταξύ 900 και 1.000. Ξαφνικά όμως πλέον βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μια άνοδο. 1.200 ή 1.300 ημερήσιοι θάνατοι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πλεονάζον νούμερο προφανώς συσχετίζεται με τον καύσωνα.
1: Ναι, διότι τώρα υπάρχουν και πάρα πολλοί θάνατοι που προέρχονται από ανακοπές. Άνθρωποι μας μιλούν και εδώ στο σταθμό και στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο και στο site του σταθμού, λένε ότι έχουν να κοιμηθούν πάρα πολλές μέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, διότι δεν υπάρχουν ούτε καν στα δημόσια κτίρια, ούτε καν, ας πούμε, κάποιες δημόσιες δομές να διαθέτουν κλιματισμό. Και όχι διότι είναι έτσι η δομή, η υποδομή των χωρών αυτών. Όταν η θερμοκρασία, ας πούμε, είναι 23-24 βαθμούς το ανώτερο τους θερινούς μήνες και ξαφνικά πηγαίνει στο 40, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου θυμίζει εποχές 1987 εδώ στην Ελλάδα που είχαμε και εμείς ένα καλοκαίρι με πάρα πολλούς νεκρούς.
16: Ακριβώς, και δεν είναι και τυχαία και η ατάκα του διευθυντή του ΠΟΗ. Όλο αυτό το χαρακτηρίζει σιωπηλό δολοφόνο. Έτσι το χαρακτηρίζει, silent murder, silent killer ουσιαστικά στα αγγλικά, θα το αποδίδω με τον όρο. Και κάπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρείται ότι αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Με την Ευρώπη βέβαια να πληρώνει ξεκάθαρα το πιο βαρύ τίμημα. Επίσης, πέραν αυτών των θανάτων, όπως είπες, στα σπίτια, γιατί ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα να πούμε γι' αυτό, έχουμε και πάρα πολλούς νεκρούς στην προσπάθεια να βρουν κάποιες ανάσες δροσιά σε ποτάμια.
1: Σωστά.
16: Με πνιγμούς μιλάμε για κάτι πρωτοφανές και το οποίο δεν θα περιμέναμε ποτέ να δούμε στην Ευρώπη.
1: Και όταν Σπύρος, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όταν συζητούσαμε τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι για τους κολυμβητές που έπρεπε να βουτήξουν και να κολυμπήσουν στο Σικουάνα και το πόσο μολυσμένος είναι ο Σικουάνας κτλ., τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε χιλιάδες κόσμου να ψηφά ακόμα και αυτή την πιθανότητα, έτσι το ποτάμι αυτό να είναι μολυσμένο, ας πούμε. Συζητά κανείς πια αυτό.
16: Κανείς, ακριβώς, μέσα στην προσπάθεια αυτή να βρουν μια ανάσα δροσιάς, έστω και στιγμιαία. Βέβαια, να πούμε ότι είχαμε φοβερή καταπώνηση και στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό π.χ. ότι στη Γερμανία είχαμε διακοπές δρομολογίων τρένων, κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Δανίας Βεσφαλίας. Είχαμε και μια άλλη συγκλονιστική εξέλιξη. Ο ποταμός Πάδος, ναι, Ιταλία, υποχώρησε. Και πλέον έχουμε κάπου περί τα 18 εκατοστά εισχώρηση θαλασσινού νερού στο ποτάμι. Δηλαδή, μιλάμε για συνθήκες οι οποίες αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτή την εικόνα ξηρασίας, όπου δοκιμάζει ουσιαστικά την Δυτική Ευρώπη όλο αυτό το διάστημα. Να πούμε όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, Έρη, ότι δένουμε προς μια κατάσταση κάποιας αποκλιμάκωσης. Κάποια ανάσα θα πάρουν οι περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης όσο περνάει πλέον η εβδομάδα. Και μένει να φανεί και το πού θα κατασταλάξουμε όσον αφορά τις μέσες θερμοκρασίες του Ιουνίου. Είναι δεδομένο ότι έχουμε σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ, Έρη, και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αναχώρα πλέον το πού κοιμάνθηκε ο υδράργυρος και το πόσο ξεπέρασε τελικά η μέση θερμοκρασία αυτού του Ιούνιου αντίστοιχα διαστήματα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πολλές φορές η αλληλεγγύη σώζει ζωές. Έτσι έγινε λοιπόν και με την 75χρονη στην Καλλιθέα, που χθες στο σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο διανομέας την παρότρινε να πέσει, να πηδήξει για να σωθεί. Οι περαστικοί που έγιναν ανθρώπινη αλυσίδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την γυναίκα που σώθηκε και πριν από λίγο πήρε εξιτήριο. Όλο αυτό που συνέβη χθες στην Καλλιθέα θα μας το εξηγήσει τώρα ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Βρισκόμαστε στον απόϊχο αυτής της τρομακτικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Καλλιθέας, σε μια διόροφη οικοδομή, όπου διέμενε ένα ζευγάρι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Και όπως σωστά περιέγραψες, είχαμε την εντυπωσιακή και καθόλου τρομακτική προσπάθεια διαφυγής της 75χρονης γυναίκας από την πύρινη λέλαπα. Και μετά από παρότρινση τόσο ενός διανομέα, ένα παιδί, ένας επιχειρηματίας, νέος επιχειρηματίας είναι, ο οποίος ενίοτε εκτελεί και χρέη διανομέα για το ίδιο το κατάστημα, αλλά και με τη βοήθεια ενός ακόμη περίκου, κατάφεραν και έπιασαν κυριολεκτικά στον αέρα την 75χρονη, αφού πρώτα της έδωσαν το θάρρος για να πέσει από τον μπαλκόνι και την έπιασαν στα χέρια, με αποτέλεσμα η 75χρονη μάλιστα να μην τραυματιστεί. Το μόνο ψεγάδι που έμεινε από όλη αυτή την ιστορία είναι να αποκομίσει κάποια αναπνευστικά προβλήματα λόγω της, του έντονου καπνού. Πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το παιδί που χαρακτηρίζουμε ως διανομέα τραυματίστηκε κιόλας.
1: Βεβαίως. Μα ήταν πολύ. Καταρχάς, Σπύρο, ήταν 6 μέτρα ύψος, έτσι. Και μόνο η δύναμη, η πτώση ενός ανθρώπου από τόσο μεγάλο ύψος, με την φορά που έπεσε, με το βάρος, με όλο αυτό, έπεσε πάνω στον κόσμο το συγκεντρωμένο. Τραυματίστηκε ελαφρά και η ίδια, αλλά φυσικά τραυματίστηκαν και οι περίοικοι εκεί, ο κόσμος που μαζεύτηκε. Τώρα να σου πω και εγώ τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Επειδή το πρωί στην εκπομπή φιλοξένησα τον κύριο Τσίγκα και τον ρώτησα ακριβώς αυτό, δηλαδή γιατί η πυροσβεστική δεν πρόλαβε να φτάσει να βάλει το γνωστό αυτό δείχτη που βάζουν και μπορεί να πηδήξει κάποιος. Και μου είπε ο κύριος Τσίγκας, μας είπε εδώ στα παραπολιτικά, ότι υπήρχε δυνατότητα, αλλά η φωτιά, αυτό που είδαμε στις οθόνες μας, εξελίχθηκε μέσα σε 3 λεπτά. Ήτανε τρομακτική η επέκταση της φωτιάς, ας πούμε.
17: Αυτό είναι μια αλήθεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε την ώρα της πυρκαγιάς,
1: ναι.
17: Και προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε το μέγεθός της. Από αστυνομικές πηγές προέκυπτε πως υπήρχαν αγωνιώδεις προσπάθειες, τουλάχιστον από την ελληνική αστυνομία, προκειμένου να κληθεί άμεσα η πυροσβεστική, να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει η πυροσβεστική. Εκείνη την ώρα μπορεί να ήταν Κυριακή απόγευμα, ωστόσο υπήρχε ήταν κλειστοί οι δρόμοι, γύρω δρόμοι, γίνει προσπάθεια προκειμένου να φτάσει εγκαίρως η πυροσβεστική, γι' αυτό υπήρξε και μια σχετική, θα λέγαμε, καθυστέρηση.
1: Ναι. Στις
17: γραμμές η πυροσβεστική έφτασε αρκετά γρήγορα. Αν δείτε και μάλιστα και προσεκτά το βίντεο, θα δείτε ότι είναι οι αστυνομικοί της βίας οι οποίοι έχουν φτάσει πρώτοι και προσπαθούν.
1: Σωστά.
17: Να ρυθμίσουν εκεί την κατάσταση,
1: ναι.
17: Και για να μην χαθεί άλλος χρόνος πήραν το θάρρος και την ευθύνη, έτσι, όλοι αυτοί που φώνασαν στην γυναίκα να πέσει, γιατί φανταστείτε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν η γυναίκα αυτή με κάποιο τρόπο χτυπούσε πολύ σοβαρά. Θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
1: Σωστά.
17: Και για αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα τους αποθεώνουμε ως ήρωες.
1: Σωστά. Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η 75χρονη γυναίκα, διότι αμέσως μετά έχει προκύψει και μια εξέλιξη σε μια δολοφονία που είχε συμβεί στα Εξάρχεια.
18: Εγώ πολύ ευχαριστώ τα παιδιά που μου δώσανε κουράγιο και πέταξα και πήδηξα και με κρατήσανε, τίποτα άλλο δεν θέλω.
19: Πώς βρήκατε τη δύναμη και πηδήξατε, κυρία, από το μπαλκόνι?
18: Τα παιδιά ήταν τόσα αγόρια κάτω και
20: πίσω και εγώ μας.
19: Δείξατε εμπιστοσύνη δηλαδή.
18: Βέβαια. Και μου λέει, πλούπως βάλαν τα χέρια τους. Πήδα, μου λέει, πήδα.
1: Πραγματικά συγκλονιστική η κυρία, η 75χρονη στην Καλλιθέα. Λοιπόν, Σπύρο, έχουμε μια εξέλιξη τώρα. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας ενός 25χρονου στα Εξάρχεια.
17: Έχουμε την εξέλιξη, ουσιαστικά την εξιχνίαση της υπόθεσης η οποία σημειώθηκε τις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια, όταν στα σκαλιά του Αστέρα, στο λόφο Στρέφτη δηλαδή,
1: ναι.
17: Στην Καλλιδρομίου και Μπενάκη, ένας άγνωστος άντρας μέχρι σήμερα είχε πυροβολήσει 7 φορές με 9 ρεπιστόλι έναν 25χρονο τουρκικής καταγωγής, ο οποίος διέμενε στην χώρα μας τελευταίους 2 μήνες και είχε αιτηθεί και άσυλο. Να πούμε πως ο συγκεκριμένος μάλιστα είχε απασχολήσει και είχε βαρύ ποινικό παρελθόν στην πατρίδα του. Φαίνεται λοιπόν πως οι αστυνομικοί έφτασαν στη σύλληψη ενός 28χρονου επίσης Τούρκου υπηκόου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί. Και μάλιστα φαίνεται να έχει ομολογήσει την εκτέλεση του 25χρονου, μάλιστα σύμφωνα με πηγές, με αστυνομικές πηγές οι οποίες έχουν μιλήσει και στην ΚΤΙΑΡ, αποκαλύπτουν ότι ο συγκεκριμένος 28χρονος παραδέχτηκε ότι έλαβε περίπου 1.000.000 τουρκικές λίρες, περίπου 18.000 ευρώ, προκειμένου να έρθει στη χώρα μας και να εντοπίσει τον 25χρονο και να τον εκτελέσει. Είχε αποκλειστική αποστολή δηλαδή την εκτέλεση αυτού του συμβολέου θανάτου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο συγκεκριμένος 28χρονος στρατολογήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και όπου εκεί συμφωνήθηκε και η αμοιβή του, όπου δεν ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ, ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς πως στον πόλεμο του υποκόσμου κάθε κίνηση και κάθε δράση μετράει και ενδεχομένως μπορεί τα χρήματα να φαίνονται λίγα, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλα παράπλευρα ωφέλη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
20: Κόσμος 938.
21: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
23: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
22: Marketing. Αξίζει να πας.
24: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
25: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
21: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
25: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
26: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
27: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Κδάπ.
26: Rodion τι?
27: Rodion Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
26: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
27: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
26: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
21: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
28: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
29: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
30: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
21: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
29: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
21: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
29: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
21: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
29: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
21: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
29: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
21: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
29: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
30: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι εσύ.
0: ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Κόσμος, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες ανήκει αποκλειστικά στη σημερινή διακυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, επισημένοντας ότι πολλοί φοιτητές αδυνατούν να βρουν οικονομικά προσιτή κατοικία, ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν έως και το 60% του εισοδήματός τους για τη στέγαση. Παράλληλα, απέδωσε στην κυβέρνηση έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πρότεινε τη δημιουργία μιας ενιαίας αρχής καταναλωτή με στόχο την αποτελεσματικότερη αποπτία της αγοράς. Αναφερόμενο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις και διαχρονικές αδυναμίες, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στις νησιωτικές περιοχές. Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης. Αναφερόμενο στην νησιωτική πολιτική, άσκησε κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά συνδέθηκε, όπως είπε, με το προσφυγικό ζήτημα, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, πρότεινε τα έσοδα που προκύπτουν από τη διαφορά του ΦΠΑ, καθώς και οι πόροι από το τέλος ανθεκτικότητας, να επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω έργων υποδομής, όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου, η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και η υλοποίηση κινήτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών πρέπει να αισθανθούν ότι το κράτος βρίσκεται δίπλα τους, σημείωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συμμετάσχει, όπως ανέφερε, σε καμία περιπέτεια που είναι προϊόν του οπορτουνισμού του κ. Τσίπρα, τονίζοντας ότι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του κόμματός του παραμένει η Νέα Δημοκρατία και στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ανεξαρτησία από τη διαπλοκή. Ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισε την πορεία εξυγίανσης του Χιτακό, Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου και πρόεδρος του Φόδισσα Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΙΠΕΝ Μανώλη Γραφάκου στις εγκαταστάσεις. Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε ότι όταν ο Φόδισσα ανέλαβε τη διαχείριση του χώρου το Σεπτέμβριο του 2024, η κατάσταση που επικρατούσε απαιτούσε άμεσες παρεμβάσεις σε περιβαλλοντικό και λειτουργικό επίπεδο. Όπως υποστήριξε, μέσα σε διάστημα περίπου 20 μηνών υλοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης. Προχώρησε η περιβαλλοντική αδειοδότηση και εκδόθηκε άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για μια δύσκολη προσπάθεια που συνοδεύτηκε από αντιδράσεις και έντονη κριτική, ευχαριστώντας τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Φόδισσα για τη συμβολή τους στην αναβάθμιση του χώρου. Σε λειτουργία τέθηκε ενδιάμεση λύση διαχείρισης απορριμμάτων στην Κάλυμνο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακροχρόνιας περίοδου περιβαλλοντικών προβλημάτων και εκκρεμωτήτων στο τομέα των αποβλήτων. Όπως επισημαίνεται από το Δήμο Καλυμνίων, η υλοποίηση του έργου συνάντησε σημαντικές δυσκολίες και αντιδράσεις. Ωστόσο, προχώρησε με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Η νέα υποδομή αποτελεί μεταβατικό στάδιο μέχρι την οριστική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών εκδηλώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι καινές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν εντός του καλοκαιριού, ενώ για το 2026 προγραμματίζεται περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ με περισσότερες από 8.200 θέσεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού. Νέα διαστάση λαμβάνει υπόθεση του τραμπολίνου στην παραλία Ηλίτης Ρόδου μετά τη σφραγισή του με απόφαση της Κεντρικής Λιμενάρχη λόγω ζητημάτων ασφαλείας και πιθανής επικινδυνότητας της κατασκευής. Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών. Στο επικεντρό βρίσκεται το ζήτημα της αρμοδιότητας για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Σημαντική επιστημονική

0: Επιτέθηκε χτυπώντας την στο κεφάλι με ξύλο και στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η ίδια κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε τις αρχές. Ο 59χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 4 από φόρο, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, χαρά και τιμή στο κόσμο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα, είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τρέχει, γνωρίζω ότι σε λίγο πετάτε για Κάσο Καρπαθία, όπως το λέμε εμείς. Οπότε θα πάμε σε ένα αγώνα πυκμό, δηλαδή, ουσιαστικά για μια πρώτη αντίδραση, διότι βλέπαμε τα πλάνα νωρίτερα. Τι είχατε θερμής υποδοχής στη λαϊκή αγορά αλλά και στα διάφορα διαμερίσματα εδώ στη Ρόδο. Και το λέω όχι στο τυπικό, στο ουσιαστικό, έτσι. Δηλαδή

0: σας αγκάλιασαν οι Δωδεκανήσοι, που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ κρατάει δυνατά σε αυτόν τον τόπο.
1: Καταρχάς, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οι πολίτες, όχι μόνο εδώ στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, να μην αντιμετωπίζουν θετικά το ΠΑΣΟΚ, διότι εμείς δεν είμαστε ο λόγος που σήμερα περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ο λόγος είναι μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά θα μπορούσε να κάνετε ένα πείραμα, να τους καλέσετε να πάνε στη λαϊκή αγορά και να εξηγήσουν στον κόσμο πώς μετά τα μνημόνια, αντί να γίνει η ζωή μας καλύτερη λόγω της ακρίβειας, του κόστου ζωής και της παρακμής κυρίως στη δημόσια υγεία, αλλά και σε ένα βαθμό και στη δημόσια παιδεία, σε όλη την Ελλάδα η μεσαία τάξη, οι πιο αδύναμοι, περνούν δύσκολα. Εγώ πάω παντού, συναντώ τον κόσμο, κουβεντιάζουμε. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Οι τιμές πλέον είναι ευρωπαϊκού επίπεδου, δυτικού ευρωπαϊκού επίπεδου, και οι μισθοί έχουν αυξηθεί ελάχιστα, με αποτέλεσμα έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Και ένα ακόμη ζήτημα που αφορά και τη Ρόδο και άλλες περιοχές που είναι, θα λέγαμε, από τους πυλώνες τουριστικών προορισμών, είναι το θέμα της στέγασης. Δηλαδή πλέον στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, όπου έχουμε και πανεπιστημιακές σχολές, αλλά και έρχονται και άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι, πυροσβέστες, αστυνομικοί, δάσκαλοι, καθηγητές, δεν μπορούν εύκολα να βρουν μια προσιτή στέγαση για να υπηρετήσουν το καθήκον τους, να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα εδώ μιλάμε για ένα πακέτο δυσκολιών που η κυβέρνηση με την πολιτική της όχι μόνο δεν σχεδίασε την αντιμετώπιση, αλλά επί της ουσίας δημιούργησε, διότι ούτε ακρίβεια σε αυτό το επίπεδο είχαμε, ούτε ζήτημα στεγαστικό είχε ποτέ η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να σου πω ένα επίσημο στοιχείο. Η μεσαία τάξη και η πιο αδύναμη πληρώνουν σχεδόν 60% των εσόδων τους για στέγαση και για τους ανθρώπους που νοικιάζουν σπίτια. Αυτό είναι μια καταστροφή. Πώς να οργανώσουν τις υπόλοιπες τους δαπάνες.
0: Λοιπόν, βλέπω σε τίτλους αυτά τα οποία ουσιαστικά είπατε στην χθεσινή περιοδία και είναι είδης παντού. Έμφαση στην ακρίβεια, για να πάω στην ακρίβεια, νησιωτικότητα, ανάγκη πολιτικής αλλαγής και κυβερνητικές πολιτικές. Σαν σας άκουσε ο Πρωθυπουργός, γιατί είπατε χθες για την ακρίβεια ότι θα καταθέσετε ερώτηση στη Βουλή και σήμερα νομίζω υπάρχει σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Βλέπω τον τίτλο «Σύσκεψη για την ακρίβεια, συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές και τιμές πλαφών». Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα.
1: Καλάθια, συμφωνίες κυρίων, το τι έχουμε ακούσει, ναι. Πολιτικές για τη στέγαση, πολιτικές για τον περιορισμό της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Τα πράγματα είναι απλά, ξέρετε, καμιά φορά λέμε ευημερούν οι αριθμοί, δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ευημερούν ούτε οι αριθμοί ούτε οι άνθρωποι. Δηλαδή ο πληθωρισμός μας είναι σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 3,2 είναι ο ευρωπαϊκός μέσο όρος, 5 στην Ελλάδα. Άρα εδώ υπάρχει ένα δομικό ζήτημα. Δεν υπάρχει έλεγχο στην αγορά. Έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Και ποιοι είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους? Από τη μία, για τα ολιγοπόλια είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία και οι έρευνες που κάνει καθυστερούν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην έχουν εύκολα περιορισμούς σε αυτό που λέμε τη συνεννόηση και την ακρίβεια. Και στα ακτοπλοϊκά εδώ οι ενδονησιωτικές μεταφορές είναι πολύ ψηλού κόστος, διότι υπάρχουν μονοπωλιακές πρακτικές. Εγώ έχω πάλι, τα έχω καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχουν ξεκινήσει έρευνες, αλλά αυτές καθυστερούνται, δεν υπάρχει προσωπικό. Και βέβαια, έχω πει πολλές φορές, πρέπει να έχει μια ενιαία αρχή καταναλωτή, η οποία όχι μόνο θα ενημερώνει τους πολίτες, αλλά θα βοηθά πρακτικά στο να εντοπίζει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν είναι στο τέλος. Δηλαδή, εδώ τι γίνεται? Πάμε στο ράφι. Η ακρίβεια είναι σε πολλούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό βλέπετε ότι ακόμη και προϊόντα παραγόμενα στην Ελλάδα, είχα πάει τιμολόγια πέρυσι στη Βουλή στον κυρία Μητσοτάκη, και τα κατέθεσα στη Βουλή. Τιμολόγια είχαμε σε όσπρια 8 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι. Αυτό τι δείχνει? μεσάζονται και ολιγοπόλια, θησαυρίζουν, δεν είναι ανεξέλεγκτη αγορά.
0: Αυτό είναι μια ιδεολογική προσέγγιση που κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί λέει το εξής, το οποίο κατανοεί κάθε πολίτης. Είναι δυνατόν να γίνονται μετρήσεις και κάθε μέτρηση να βγάζει την ακρίβεια νούμερο ένα και να ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι με λυπή ακρίβεια, στεναχωριούμαι όταν τη βλέπω. Έχει να κάνει με μια ιδεολογική προσέγγιση.
1: Καλά, αυτό μπορεί να στεναχωριέται γιατί η ακρίβεια του δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Ναι. Αλλά η αγανάκτηση και ο θυμός είναι στον κόσμο
0: που πληρώνει. Οι πολίτες, ναι, δεν μπορούν να αντέξουν.
1: Λοιπόν, προσέξτε. Εγώ θα το πω πάρα πολύ απλά. Mm-hmm. Τι έχει συμβεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, το ΕΣΥ θα είχε καταρρεύσει. Υπάρχουν εδώ ένα συντονισμός αντιλήψεων. Ο πρώτος συντονισμός είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει το ισχυρό κράτος και του κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά και το κράτος το οποίο λειτουργεί ελεγκτικά για να εφαρμόζονται οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται στην αγορά όπως σε κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Άρα, από τη μία πλευρά είναι αυτό που πιστεύουν, mm-hmm. και από την άλλη πλευρά είναι αυτό που υπηρετούν. Ποιο υπηρετούν? Όταν δύο οικονομικά συμφέροντα ελέγχουν το 77% των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, όταν παρακμάζει το ΕΣΥ. Αυτή...
0: Πάντως εδώ ο αντίλογος είναι διαφορετικός, κύριε Πρόεδρε. Ο υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, λέει ότι ζούμε εξαιρετικές στιγμές στην υγεία και μάλιστα δείτε τι γίνεται με παρεμβάσεις που γίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης σε διάφορα ιδρύματα της χώρας. Και είπα ακόμα και ένα παράδειγμα, π.χ. λέω το νοσοκομείο της Ρόδου, που πράγματι γίνεται αυτό μια αποκατάσταση.
1: Αυτό με το νερό προχθές που έβλεπα.
0: Ναι.
1: Να, λοιπόν, προσέξτε.
0: Ναι.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί έγινε, να θυμηθούμε λίγο, για τον κορονοϊό. Έγινε για να πάει στους αδύναμους, mm-hmm. και στο κοινωνικό κράτος και να γίνουν και κάποιες υποδομές για να κάνουν μια δίκαιη πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή μετάβαση.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ λοιπόν θα σας κάνω τρία ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βλέπουμε κάποια ραγδαία βελτίωση? Εδώ μέσα στον κορονοϊό ζήσαμε τραγικές καταστάσεις. Έμπαιναν άνθρωποι στο νοσοκομείο και λόγω των λοιμώξεων, λόγω του ότι πήραν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, mm-hmm. αντιμετώπισης περιστατικών, είδαμε τεράστιες αδυναμίες. Επουλώθηκαν αυτές οι αδυναμίες?
0: Όχι, στήριξαμε.
1: Εδώ πάω στη Βουλή και καταθέτω τροπολογία να ενταχθούν, mm-hmm. στα βαρέα και ανθυγινά. Mm-hmm. Λέει δεν μπορούν να μπουν οι γιατροί. Καταθέτω δεύτερη τροπολογία μόνο για κάποιους υγειονομικούς. Δηλαδή, οι νοσηλευτές δικαιούνται στον ιδιωτικό τομέα βαρέα και ανθυγινά, αλλά δεν δικαιούνται στον δημόσιο τομέα? Να σας δώσω και άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Πρωτοβάθμια υγεία. Η Ελλάδα είναι πολύ πίσω από την Ευρώπη. Τρέξαμε. Ποιο πρέπει να είναι το μοντέλο? Νέος υγειονομικός χάρτης, mm-hmm. ισχυρή πρωτοβάθμια υγεία, ώστε όταν έχεις κάποιο ζήτημα να πηγαίνεις στην πρωτοβάθμια υγεία και το νοσοκομείο. Γι' αυτό στον κόρνο είχαν προβλήματα, το ότι όλοι έτρεχαν στα νοσοκομεία. Ενώ έπρεπε να πάνε πρώτο στην πρωτοβάθμια και μετά τα περιστατικά, τα πιο βαριά, να τα οδηγεί η πρωτοβάθμια στο νοσοκομείο. Εμείς λοιπόν όλες αυτές τις δομές δεν τις έχουμε οργανώσει. Και είμαστε μια χώρα με μια ιδιαίτερη νησιωτικότητα, με μια ιδιαίτερη ορεινότητα, με μεγάλες αποστάσεις. Όχι γιατί είμαστε μεγάλη χώρα, αλλά γιατί έχουμε ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο. Ναι. Όλα αυτά έχουν μπει σε ένα πλαίσιο σχεδιασμού τα επόμενα χρόνια με μια δημογραφική κατάρρευση. Πόσο πολλά νησιά. Η κατάσταση στα νησιά είναι πολύ δύσκολη. Το ξέρετε και το ξέρουν. Φεύγουν οι γιατροί. Παρετούνται και φεύγονται λόγω των συνθήκων. Όταν δεν έχεις προσωπικό, οι συνθήκες εργασίας για νοσηλευτές και γιατρούς δυσκολεύουν πάρα πολύ. Πλέον έρχονται οι νοσηλευτές, κάνουν μερικά χρόνια στο ΕΣΥ, κάνουν ουσιαστικά μια μετεκπαίδευση και φεύγουν στο ιδιωτικό τομέα στο εξωτερικό. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά. Έχει γεμίσει η Κύπρος Έλληνες γιατρούς, η Γερμανία, η Ελβετία και όλα τα υπόλοιπα κράτη. Τι κάνουμε για όλα αυτά? Ξέρετε, ωραία είναι τα λόγια, mm-hmm. υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα εικονοποιείται στο βίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη. Το ΕΣΥ δεν πάει καλά. Το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το ΕΣΥ, το πίστεψε, το στήριξε, έκανε όλο αυτό το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να το αναγεννήσουμε. Για μας είναι μία από τις προτεραιότητες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ένας υπουργός που μέρα νύχτα είναι στα κανάλια, στα social media και στο χαβαλέ και την ατάκα, δεν βλέπω εγώ που βρίσκει χρόνο να κάνει δουλειά. Ένας υπουργός υγείας και οποιοδήποτε υπουργός σε τέτοια κρίσιμα πόστα έπρεπε να είναι μέρα νύχτα και να δημιουργεί στρατηγικές για το μέλλον βάσει και της ευρωπαϊκής εμπειρίας. Εμείς εδώ έχουμε μόνο προπαγάνδα και επικοινωνία.
0: Επειδή γνωρίζω ότι θα καταθέσετε ερώτηση στην Βουλή που έχει να κάνει με το ΜΜΕ ανάκαμψη καθεκτικότητα, για το οποίο το ΠΑΣΟΚ, παρατηρώντα δηλαδή, πραγματικά
1: έχει
0: κάνει μια
1: εξαιρετική
0: δουλειά. Θα συζητηθεί αυτό
1: εδώ.
0: Ποια είναι η αίσθησή σα, δηλαδή, στο ΤΜΜΕ ανάκαμψη καθεκτικότητα τελικά φύγανε πόροι για να πάνε σε ημέτρου, σε μεγάλε εταιρείε και ουσιαστικά αυτοί δεν οδηγήθηκαν στην πραγματική οικονομία? Γιατί από εκεί έπρεπε να ήταν αφετηρία εκκίνηση για τη χώρα και όχι απλά γιγάντωση. Το λέω με βάση τα στοιχεία, γιατί αφορούν και την περιοχή μας, κύριε Πρόεδρε, και μου επιτρέπετε ότι πώς λειτουργεί λίγο η κατάσταση, εννοώ η θεσμική, καταλαβαίνουμε όσοι έχουμε κάνει και δύο μέρες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Τρία παραδείγματα. Έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι Ευρωπαίοι μας δίνουν με παραμετρικές αλλαγές ένα από τα μεγαλύτερα ταμεία ανάκαμψης στην Ευρώπη, ενώ ποσοστιαία βάση του πληθυσμού και της χώρας. Έγινε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Είχα ρωτήσει τότε τον Αντώνιο Κώστα, ήταν ακόμη πρωθυπουργός, και μου λέει: κάναμε μεγάλες συζητήσεις, comments, σχόλια η τοπική αυτοδιοίκηση, προτεραιοποίηση έργων, διαβούλευση. Ποια διαβούλευση? Το επιτελικό κράτος είναι η παρέτηση του κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου, ούτε υπουργικά συμβούλια. Τα αποφασίζουν, λένε στον κάθε περιφερειάρχη: αυτό είναι, θες, δεν θες, take it or leave it. Ναι. Αυτό δεν είναι ποιοτική δημοκρατία. Άρα το πρώτο πρόβλημα ήταν η διαβούλευση και η προτεραιοποίηση. Ό,τι θέλανε κάνανε, ακόμη το σχέδιο Ψαρίδη δεν υλοποιήθηκε και. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Στην Πορτογαλία, εγώ δίνω ανάλογα παραδείγματα σχέση με
0: εμάς. Ναι, βεβαίως.
1: Δώσανε ένα ποσοστό των δανείων σε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό φορέα για να στήξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έγινε για αυτούς που παίρνουν επιτόκια χαμηλά για να πάρουν χαμηλότερα ενώ τους μεγάλους παίκτες.
0: Ναι,
1: έγινε
0: ούτε τα είχαν και
1: για να στηριχτούν. Μπορεί και να τα είχαν, αλλά έγινε για να στηριχτούν οι μικρομεσαίοι.
0: Σωστά.
1: Που στον κορονοϊό χάσανε μεγάλο κομμάτι.
0: Ακούσατε πολλά τις δύο ημέρες. Σας έλεγαν όλοι και αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Λοιπόν, αντί να γίνει αυτό, αν δείτε, τα πρώτα χρήματα και τα πολλά χρήματα πήγαν μέσω των δανείων που δώσανε οι τράπεζες. Mm-hmm. Γιατί αυτές επί τους ισχυριστήκαν το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Σωστά.
1: Πήγανε σε μεγάλους παίκτες. Αντί να γίνουν προγράμματα συνεργειών, με κίνητρα θέσεων εργασίας, με κίνητρα κλιματικά, πράσινης μετάβασης, και να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν εύκολα να μπουν στην τράπεζα λόγω κριτηρίων που έχει η τραπεζική αγορά. Έτσι έπρεπε να πάνε τα χρήματα σε αυτούς που τα είχαν πραγματικά ανάγκη. Τρίτο παράδειγμα. Τι λένε τα επίσημα στοιχεία? Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και πάμε το 2029. Μιλάμε τώρα για κυβερνητικά στοιχεία. Η αύξηση της ανάπτυξης θα πάει γύρω στο 0%. Αν είχαμε αξιοποιήσει σωστά το Ταμείο Ανάκαμψης, θα είχαμε φτιάξει μόνιμους πυλώνες ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Εδώ τι έχει συμβεί, για να φτάσω και στα 12.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Γιατί εδώ κουβεντιάζουμε για να ακούει ο κόσμος.
0: Ναι, έτσι. Και εδώ σας λένε και για το ΦΠΑ. Λοιπόν, σας το είπανε. Τι γίνεται με το ΦΠΑ στη Ρόδο?
1: Προσέξτε. Τι έγινε? Ανάπτυξη. Βαπτίστηκε.
0: Πάμε μπροστά, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε την κάμερα για να μην βλέπουν τώρα. Εντάξει,
1: έγινε.
0: Για να διευκολύνουμε και λίγο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, ανάπτυξη ονοματίστηκε αυτή την περίοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη το ξεπούλημα της περιουσίας μας. Γιατί 1 στα 2 ευρώ που έρχονται για ανάπτυξη εισαγωγικά στην Ελλάδα είναι real estate και εξαγορές επιχειρήσεων. Άρα η ανάπτυξη είναι να ξεπουλάμε τα κινητά μας. Και μάλιστα έχω πει το ΠΑΠΤΙΔΕΘ. Έπρεπε σε όλη την Ελλάδα την ακριτική να υπάρχουν ειδικοί κανόνες απαγόρευσης αγοράς ακινήτων, περιορισμών. Δεν μπορεί σήμερα εγώ μπορώ να πάρω εύκολα ένα ακίνητο στην Τουρκία.
0: Καλά το λέτε, γιατί σας το είπα.
1: Εδώ
0: γίνεται χαμός. Πάρα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν χτήματα, περιουσία, σπίτια,
1: δηλαδή,
0: και στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά.
1: Real estate του Ισραήλ θα γίνει η Ελλάδα. Δηλαδή εδώ έπρεπε να μπουν κάποιοι περιορισμοί, διότι αυτή η ανάπτυξη δεν είναι μη βιώσιμη. Δεν μπορούμε πάντα να ξεπουλάμε ένα. Και δυσκολεύει και τη ζωή μας. Διότι πουλώντας σπίτια που γίνονται Airbnb, επί της ουσίας μετά δεν έχουν τα παιδιά σου να μείνουν φτηνά και με αξιοπρέπεια. Άρα η ανάπτυξη δεν είναι ανθεκτική. Γι' αυτό τα ίδια τα σχέδια της κυβέρνησης λένε από το 29 και μετά πάμε σε δύσκολα πεδία. Πάμε σε πάγωμα. Πάμε στην κατάψυξη αναπτυξιακά. Τώρα θα σας πω και κάτι ακόμη. Θέλαμε golden visa. Γιατί το έχω πολλές φορές. Ας δίναμε σε όσους επενδύουν όχι σε ακίνητα, αλλά σε μεταποίηση, σε έρευνα, σε βιομηχανία. Υπάρχουν δυνατότητες. Δεν μπορεί εμείς, ενώ πάγωσε αυτή η πολιτική
2: που αφορά το real estate σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη να τη συνεχίζουμε. Και σας δίνω και ένα τελευταίο παράδειγμα. Mm-hmm. Πάω στη Βουλή και λέω δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί αφήσαμε την Golden Visa στα μικρά νησιά 400.000 και στην υπόλοιπη Ελλάδα την πήγαμε 800.000. Δηλαδή δημιουργούμε ένα μαγνήτη να πάει εκεί που δεν υπάρχουν υποδομές, που δεν έχουν νερό, που δεν έχουν ενέργεια, που δεν έχουν υγεία, για να δυσκολέψουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων περαιτέρω.
0: Και
2: έχουν μπει στη
0: υπάρχουν
2: θέση.
0: Και εθνικοί λόγοι.
2: Πέρα από, εγώ σας λέω τώρα στη Σέριφο, στη Σύμνο, πέρα από τα κριτικά νησιά. Θα σου πω, γιατί είπα για τους εθνικούς λόγους, που βάζετε υπάρχουν, γι' αυτό είπα να μπαίνουν ειδικά κριτήρια. Έχουμε έρθει στη θέση ενός συνταξιούχου. Τι κόστος ζωής υπάρχει πια σε ένα τέτοιο νησί το καλοκαίρι? Δηλαδή, τι θέλουμε? Να φύγουν οι μόνιμοι κάτοικοι για να είναι τα νησιά αυτά φαντάσματα το χειμώνα και το καλοκαίρι να ανοίγουν τον Απρίλιο από τους εργαζόμενους που θα έρθουν την υπόλοιπη Ελλάδα? Αυτό δεν είναι μοντέλο ανάπτυξη.
0: Πρόεδρε, τρέχω για τα προλάβουμε.
2: Διαφωνώ. Ναι. Θα σας πω τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Για μένα πρέπει να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, και να συνδέσουμε τον τουρισμό. Και μιλώ τώρα για τη Ρόδο. Η Ρόδος κάποτε εδώ είχε ένα ισχυρό πρωτογενή τομέα, είχε κτηνοτροφία. Πού είναι όλα αυτά τα πράγματα? Πήγαινα χθες στα χωριά και μου λέει ο κόσμος, κάποτε υπήρχαν τόσο πολύ μεγάλη παραγωγή του πρωτογενή τομέα. Τώρα έχουν εκλείψει όλα. Αν δεν έρθουν οι Ιταλίκες από την Αθήνα, τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
2: Πώς πρέπει να γίνει αυτό? Ειδικά φορολογικά κίνητρα. Υποδομές. Έκανα συνέδριο πέρυσι εδώ στη Ρόδο. Τι είπαν οι ειδικοί? Είπαν για κάθε 3 ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων το κράτος δίνει 1. Άρα τι συμβεί? Ένα χάσμα μεταξύ μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων, κυρίως ξενοδοχείων, σε σχέση με τις υποδομές που υπηρετούν την καλύτερη ζωή των μόνιμων κατοίκων. Άρα τι πρέπει να γίνει? Να καλύψουμε τα 2 ευρώ. Πώς θα τα καλύψουμε? Έχω πρόταση. Τώρα και χρόνια κατήργησε ο κύριος Τσίπρας το μειωμένο ΦΠΑ. Τότε είχε πει σε εσάς ψέματα λέγοντας τον πίεση η Ευρώπη. Είχα κάνει ερώτηση στο Μοσχοβεζή ως Ευρωβουλευτής και μου απάντησε ότι είναι μια σημαντική πολιτική της νησιωτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πιέσανε ποτέ να καταργηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ. Και τι έκανε μετά, για να μην εκτεθεί περαιτέρω? Συνέδεσε το μειωμένο ΦΠΑ με το θέμα του προσφυγικού. Η Ρόδος λοιπόν έμεινε απ' έξω. Ποια είναι η πρότασή μου? Όλα αυτά τα χρόνια που είναι απ' έξω, τα χρήματα της διαφοράς του ΦΠΑ που πήγανε στο κεντρικό κράτος, ενώ από τη διαφορά του συντελεστή, να επιστρέψουν στο νησί σε υποδομές.
0: Με προλάβατε, γιατί σας ρωτούσα
2: υγεία,
0: αυτό.
2: Παιδεία και κίνητρα
0: σας
2: για το δημογραφικό.
0: Σας είχα ρωτήσει το 2023 σε ευρωεκλογές, Πρόεδρε, και μου είπατε αυτό το, ότι να μείνουν, να επιστρέψουν τα χρήματα για να μένουν στις υποδομές και να τα διαχειρίζεται τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Εγώ λέω,
0: έτσι,
2: όταν το κράτος μπορεί να πάει στο μειωμένο ΦΠΑ, αλλά επειδή ήδη υπάρχει αδικία αυτή, για να καλύψουμε την αδικία, η διαφορά από τότε που πήγαν στο μειωμένο άλλα νησιά, να επιστρέψουν αρκετά χρήματα. Αυτά τα 8 χρόνια να επιστρέψει σε υποδομές. Άρα το τέλος της ανθεκτικότητας και η διαφορά του ΦΠΑ να γίνουν έργα υποδομής από τα 2 ευρώ που λείπουν ανά 3 ευρώ για δημόσιες υποδομές στη Ρόδο. Δίκτυα οδικά, στην υγεία, κίνητρα, άποψή μου πολύ σημαντικό θέμα είναι το δημογραφικό, κίνητρα για το δημογραφικό. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε σχέδια που αφορούν τα παιδιά, τα πιο μικρά παιδιά που είναι ευρωφωνηπιακοί σταθμοί. Δηλαδή να νιώσει ο κάτοικος, ο μόνιμος κάτοικος της Ρόδου και ο συνταξιούχος και τα νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν οικογένεια, ότι το κράτος είναι εδώ. Και όχι το κράτος βλέπει τη Ρόδο ως την Αγελάδα, την τουριστική, που παίρνει το χρήμα και πίσω οι άνθρωποι ζουν μια δύσκολη κατάσταση.
0: Γρήγορα, γρήγορα σε δύο πολιτικά ερωτήματα και να προλάβει το αεροπλάνο. Βλέπω ότι ξεκινάει ένας διάλογος, ακόμη και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει πάμε σε σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ. Δεν τα βρίσκουμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο χώρος ο οποίος μας εκφράζει, εκφράζει την κεντροαριστερά, είναι το ΠΑΣΟΚ. Πώς βλέπετε αυτή τη συζήτηση, δηλαδή είστε ανοιχτό σε ένα διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο συγκλήσεων?
2: Προσέξτε, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε καμία περιπέτεια. Έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας στο συνέδριο, είναι καθαρές, γραμμένες σε πέτρα. Έτσι θα πάμε σε εκλογές.
0: Ναι.
2: Δίνουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή και για την νίκη απέναντι στην δημοκρατία. Θα πούνε κάποιοι, μα οι δημοσκοπήσεις δύσκολα, δημοσκοπήσεις που τη μία μέρα δείχνουν 2% και την άλλη 12%. Επιτρέψτε μου, πρέπει και εσείς δημοσιογράφοι να τους ρωτήσετε πώς υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Λες, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Η Νέα Δημοκρατία πήρε παντού τα ίδια και το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα, τη μία, δύο, την άλλη, 12. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να ερευνηθούν και δημοσιογραφικά. Τώρα, γίνεται μία συζήτηση. Η συζήτηση είναι με την κοινωνία. Διότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να μπει σε μία περιπέτεια η οποία είναι προϊόν του οπορτουνισμού του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάθεται στο παρασκήνιο και σχεδίασε τη διάλυση του κομματός του. Αφορά αυτούς και αυτόν. Δεν αφορούν αυτές οι παρασκηνιακές μεθοδεύσεις το ΠΑΣΟΚ που δίνει μάχη πάντα στο προσκήνιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που είναι ο βασικός και κύριος αντίπαλος, διότι είναι η κυβέρνηση που έχει ιστορική ευκαιρία. Και το Ταμείο Ανάκαμψης πήρε λευκή επιταγή το 19 ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα έχουμε καλύτερη δημοκρατία, καλύτερη υγεία, καλύτερη ανάπτυξη. Και ρωτώ, καλύτερη δημοκρατία υποκλοπές? Καλύτερη δημοκρατία η Βουλή να γίνει πλυντήριο του άρθρου 86 για να μην πηγαίνουν στη δικαιοσύνη υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας? Καλύτερη δημοκρατία είναι τη μία να κάνουμε εξεταστική με 120 για το ίδιο λόγο και την άλλη με 150? Καλύτερη δημοκρατία είναι να παίζουν με το Σύνταγμα? Όχι. Δυστυχώς, μία από τα ίδια. Ανάπτυξη, σας περιέγραψα το πρόβλημα. Ναι. Ανισότητες αυξάνουν. Η υγεία και η παιδεία δεν πάει καλά. Άρα ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα, έχει τα στελέχη και έχει και κάτι περισσότερο. Ανεξαρτησία από τη διαπλοκή. Για μένα όλα αυτά που σας είπα για να μπορώ να τα κάνω, δεν πρέπει να έχω εξαρτήσεις και δεν έχω εξαρτήσεις. Γι' αυτό ζητώ και εδώ τους Δωδεκανήσιους, τους νησιώτες που έχουμε κοινή παράδοση, έχουμε πολλά κοινά η Κρήτη με τα Δωδεκάνησα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική αλλαγή, νέα σελίδα για εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Απαντήσατε, αλλά περιττό να σας ρωτήσω για την επόμενη μέρα.
2: Ένα ακόμη.
0: Βεβαίως.
2: Επειδή πετάω για την Κάσο σε λίγη ώρα και γι' αυτό βιαζόμαστε.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε.
2: Δεν πάμε στην Κάσο τυχαία. Πάμε για να στείλουμε ένα μήνυμα. Για μας η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν μπορεί να ξεκινά ένα έργο εμβληματικό που συνδέεται απολύτως με τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να έχει περάσει ο τραμπουκισμός του Ερντογάν και κάποιοι να μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, όταν τους έχω ρωτήσει πολλές φορές στη Βουλή. Πείτε μας το χρονοδιάγραμμα Πόντης του Καλωδίου που εσείς διαφημίζατε ως εμβληματικό έργο μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Κρήτης. Πείτε πότε. Αύριο, σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Μην κρύβεται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης από τις τεράστιες ευθύνες. Εκθέτουν τη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σχεδιάσανε πρόχειρα και να τα αποτελέσματα. Εμείς λέμε ένα πράγμα. Η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν διαπραγματευόμαστε αυτά που το διεθνές δίκαιο λέει ότι μας ανήκουν και είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
2: Να είστε καλά.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, μετά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω στο χρόνο που είχαμε, σε 20 λεπτά τι να πρωτοπρολάβεις, δηλαδή για να μιλήσεις με τον πρόεδρο, να του θέσεις έτσι ερωτήματα. Λοιπόν, για την Κάσο, σήμερα το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως αύριο στην Κάρπαθο. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο προέκυψε δηλαδή και έχει αρχίσει ένας πολύ μεγάλος διάλογος, ποιος έχει την ιδιοκτησία, τι γίνεται, τα πράγματα νομίζω ξεκαθαρίζουν και έχει πολύ μεγάλη σημασία και η νομική προσέγγιση αυτού του ζητήματος. Αναφέρομαι στο θέμα του τραμπολίνου, έτσι. Είναι μια υπόθεση η οποία εκκρεμεί από το 2007, όταν είχαμε την πρώτη διαδικασία αποκατάστασης τότε από την νομαρχιακή αρχή Μαχαιρίδη με υπεύθυνο αντιπεριφερειάρχη τον Στάθη Κουσουνά. Μεσολάβησαν πάρα πολλά χρόνια. Ξανακαθήκαμε λίγο στη μετάφραση με αφορμή την νομοθεσία η οποία άλλαξε, τα κενά τα οποία υπήρχαν. Τώρα ξαφνικά βγαίνει και στη δημοσιότητα ότι λέει ο Δήμος της Ρόδου είχε ουσιαστικά αρχίσει να μελετά την υπόθεση το 2023 και θεώρησε ότι μελετάω την υπόθεση αλλά δεν λέω τίποτα δημόσια. Προηγήθηκαν 2,5 χρόνια δημοτικής αρχής. Δεν άκουσα ποτέ να γίνεται κάποια αναφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον είχαν ενημερωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα για το τραμπολίνο, και χαθήκαμε στα έγγραφα. 71-88, στη συνέχεια, γυαλό, θρηματική υπηρεσία, εισαγγελία, λιμεναχείο. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Και βεβαίως μετά από τη δημόσια κατακραυγή, μία αντίδραση από τον Δήμο, τον Δήμαρχο, ότι το τραμπολίνο είναι δικό μας. Και πριν αλέχτορ φωνή σε τρεις, έρχεται ο εντεταλμένος στη Μεσσωνική πόλη και λέει όχι, δεν μας ανήκει το τραμπολίνο, θα τρελαθούμε στο τέλος. Λοιπόν, ο κύριος Στόδος Μαλιαράκης είναι δικηγόρος, είναι άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει στα κοινά, γνωρίζει το τι αναφέρει, γιατί μελετάει όπως λένε τα έγγραφα και τα έγγραφα κάτι καταμαρτυρούν, για να μας πει την άποψή του. Και διαβάζω σε τίτλο ότι έχει μία σκέψη πώς λύνεται νομοθετικά το ζήτημα, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει χτυπητολογική μερίδα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Καλημέρα, κύριε Μαλιαράκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τα είπα καλά, δηλαδή προσπαθώ να τα βάλω σε μια τάξη.
1: Μια χαρά τα είπατε εσείς.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Και κάνει εντύπωση ότι είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι το νομίζω το μοναδικό που δεν το θέλει κανένας.
0: Ναι. Και ενώ πρέπει να το θέλουν όλοι κανονικά. Είναι το, ό,τι ναι, πολύτιμότερο υπάρχει, έτσι.
1: Και πρωτίστως θα έπρεπε να το θέλει ο Δήμος Ρόδου.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Είναι ένα τοπόσημο, είναι ένα μνημείο το οποίο άμεσα συνδεδεμένο με την ψυχή των Ροδητών.
0: Και μοναδικό σε όλη τη χώρα, δεν υπάρχει. Μόνο στη Ρόδο υπάρχει,
1: ναι,
0: αυτό,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Ναι. Οπότε, εδώ να σας πω, τα νομικά είναι μια επιστήμη τα οποία, στα οποία ή μπορείς να πνιγείς ή μπορείς να σοφείς.
0: Ναι.
1: Η σημασία έχει τι θέλεις εσύ να κάνεις. Να το πω έτσι πολύ απλά. Και θεωρώ ότι ο Δήμος, από τη στιγμή που θεωρούμε ότι είναι δικό μας ή ότι πρέπει να είναι δικό μας και ότι μας ανήκει από πάντα και πρέπει να μας ανήκει στο ΔΝΚΕΣ, είναι ότι θα πρέπει να στηρίξει την άποψή του αυτή και να βρει τα επιχειρήματα τα οποία στηρίζουν την άποψη αυτή. Προφανώς, όπως είπατε, το τραμπολίνο και το ΕΛΗ, τα δύο αυτά κτίρια, τα οποία κτίσματα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους ιστορικά, αρχιτεκτονικά, οργανικά, λειτουργικά ως ένα ενιαίο.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουν κτηματολογική μερίδα. Το οποίο δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, να το πω έτσι. Αλλά σημασία έχει τι θέλεις. Γιατί αν θέλεις το μνημείο, το τραμπολίνο προκειμένου να είναι του Δήμου, πρέπει να δεις τα επιχειρήματα να το στηρίξεις.
0: Ναι. Δεν υπάρχει ένα άλλο θέμα, δηλαδή ουσιαστικά, εντάξει, το καταλαβαίνω για το ακίνητο του Έλλη, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Η ιδιαιτερότητα ότι έχεις ένα χτίσμα στη θάλασσα, με βάση την ελληνική νομοθεσία απαγορεύεται, άρα ουσιαστικά θέλει, αν θέλετε, μία, εάν χρειαστεί προφανώς και από την Βουλή, μία εισήγηση, μία πράξη, μία απόφαση για να έχεις, να το έχεις ιστορικά και πρακτικά κατοχυρωμένο.
1: Προφανώς. Εντάξει, ναι. Αν θέλεις πραγματικά να είσαι πλήρως κατοχυρωμένος, πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη ρύθμιση που να το αναφέρει συγκεκριμένα και να δίνει την αρμοδιότητα.
0: Ναι, ένα φεκ το οποίο θα βγει για να τελειώσουμε με αυτά τα ζητήματα.
1: Ωραία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μέχρι να υπάρξει, υπάρχει θέμα επικινδυνότητας, όπως αναφέρει το λιμεναρχείο.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει καταρχάς να κάνεις κάποιες άμεσες ενέργειες και καταρχάς να ξεκαθαρίσεις. Είναι δικό σου ως Δήμος. Λες ότι είναι δικό σου. θεωρείς ότι είναι δικό σου, δεν μπορεί να έρχεται η υπηρεσία και να έχει επιχειρήματα ότι δεν είναι δικό σου. Ναι. Και εγώ θεωρώ ότι, ότι το συγκεκριμένο τμήμα, το συγκεκριμένο κτίσμα, mm-hmm. ως εξάρτημα, παράρτημα του κέντρου αναψυχής.
0: Σωστά, όπως ήταν λουτρών, χαρακτηρισμένος ο χώρος του Έλλη.
1: Είναι μέρος του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Ναι. Όταν το 1928-30, πότε έγινε το...
0: Νομίζω 28 προς το 29, αυτό. Ναι.
1: Εκεί έγινε το τραμπολίνο, ήταν άμεσα συνδεδεμένο με τις λουτρικές εγκαταστάσεις. Το 1971, όταν μεταβιβάστηκε στο ελληνικό δημόσιο στο Δήμο Ρόδου από το ελληνικό δημόσιο το συγκρότημα, ναι μεν δεν αναφέρεται συγκεκριμένα το τραμπολίνο, αλλά εξυπακούεται ότι ως παράρτημα, εξάρτημα και άμεσα συνδεδεμένο με το κτίριο, μεταβιβάστηκε και αυτό. Βέβαια έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι εντός της θάλασσας και ότι μεσολαβεί.
0: Ναι, πάντως υπάρχει και άλλη ιδιαιτερότητα, κύριε Μαλιαράκη, γιατί έχουν συμβεί, δηλαδή το 2007, όταν παρενέβη τότε ο έμνηστος Αριστοτέλης Παυλίδης στέλνοντας χρήματα στην Ομαρχία Δωδεκανήσου, ενώ δεν είχε την ευθύνη και αναζητούσαμε και τότε σε ποιον ανήκει, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έκανε μία παρέμβαση. Μου προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι και τότε δεν είχε αντιδράσει ο Δήμος της Ρόδου. Μου προξενεί επίσης εντύπωση το γεγονός ότι διαβάζω δημόσια τοποθέτηση του Γιώργου του Γιαννόπουλου, ο οποίος ξέρει τι λέει και λέει ότι αυτό από την εξέλιξη ανήκει στην ΕΔΑΔ. Τρίτη απορία που έχω. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνει πρώην αντιδήμαρχος Μεσσονικής Πόλης και να λέει το 23 εμείς είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε μελέτη αποκατάστασης, πέφταμε λέει και με τις μπουκάλες και βλέπαμε το πρόβλημα, και αυτό να μην αναφέρεται στη διάδοχη δημοτική αρχή εφόσον τότε κινδύνευε το τραμπολίνο. Και ένα τρίτο αυτό που σας είπα. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν ο εντεταλμένος Μεσσονική Πόλη να λέει δεν μας ανήκει, όταν έχει προηγηθεί ο δήμαρχος που λέει ότι είναι δικό μας. Δηλαδή θα μας τρελάνουν. Όλοι αυτοί.
1: Που ήταν και θα είναι δικό μας.
0: Ναι, που ήταν και θα είναι δικό μας. Ναι. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα.
1: Μα γι' αυτό λέω εδώ, πρέπει να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις. Αν θέλεις ότι το κτίσμα αυτό είναι δικό σου, πρέπει να βρεις επιχειρήματα να το στηρίξεις ότι είναι δικό σου. Ναι. Ξεκάθαρη η απάντηση σε ποιον ανήκει δεν υπάρχει. Δηλαδή με την έννοια ότι όλοι μπορεί να έχουν επιχειρήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι το αποποιούνται. Ναι. Η ΕΤΑ δεν λέει ότι είναι δικό μου, η κτηματική υπηρεσία δεν είναι δικό μου, η περιφέρεια δεν είναι δικό μου.
0: Ερώτημα τώρα, κτηματολογική μερίδα βγαίνει.
1: Το 2023 έγινε μια προσπάθεια από την τότε Δημοτική Αρχή να γίνει, να πάρει το συγκεκριμένο ακίνητο, το ΕΛΗ, να πάρει κτηματολογική μερίδα. Εκεί πέρα θεωρώ ότι έγινε ένα λάθος στη διαδικασία. Γιατί πήγε να γίνει αποχαρακτηρισμός από κοινόχρηστος χώρος του τμήματος, το οποίο είναι κοινόχρηστος χώρος παραλίας, το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει από την κτηματική υπηρεσία, όπως και δεν πέρασε. Δεν είναι δυνατόν ένας κοινόχρηστος χώρος παραλίας, γυαλού και παραλίας, να αποχαρακτηριστεί προκειμένου να δημιουργηθεί ιδιωτική, εν προκειμένου δημοτική μερίδα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Οπότε, άρα ήταν λαθασμένη προσέγγιση από την πλευρά του Δήμου και εφόσον υπήρχε τόσο έντονο το 23 το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, γιατί δεν ενημερώθηκε η διάδοχη κατάσταση για αυτό το ζήτημα? Γιατί επειδή ξέρετε την προϋπηρεσία, δεν έτυχε στη βάρδια μου. Δεν έτυχε στη βάρδια μου, γιατί αν συνέβαινε, αλίμονο αν δεν διεκδικείς το δικό σου, όπως λες, το τραμπολίνο και το αφήνεις στην κάθε ΕΤΑΔ. Βλέπουμε τα χάλια της ΕΤΑΔ στη Ρόδο. Έτσι.
1: Γιατί άμα λέμε έτσι, δηλαδή δημιουργήσει κινδύνους ακόμα και για το κτίριο του ΕΛΗ.
0: Του ΕΛΗ, συνολικά.
1: Γιατί τη στιγμή που δεν υπάρχει κτηματολογική μερίδα, άρα δεν έχει γραφτεί το νομοθετικό διάταγμα, γιατί ακόμα και ο νόμος πρέπει να μεταγραφεί στο κτηματολόγιο ως τίτλος κτήσης.
0: Πολλά λάθη προφανώς, πάρα πολλά λάθη. Έτσι.
1: Ναι, εδώ δηλαδή ανοίγει την πόρτα την κερκόπορτα και για την ΕΤΑΔ να σου πει, ωραία, από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει μεταγραφεί ακόμα ο τίτλος κτήσης στο όνομα του Δήμου Ρόδου και δεν υπάρχει κτηματολογική μερίδα, άρα και το κτίσμα αποτελεί τμήμα της παραλίας ή τμήμα της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου, άρα υπάγεται σε εμάς, θα το χάσει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι. Έκανα ότι... να σας πω κάτι, το λέω έτσι γιατί είναι ενδεικτικό σε αυτό που αναφέρεστε. Ανέβασε ένα post, εντάξει τα διαβάζουμε όλοι μεταξύ μας, στο Facebook και μου απάντησε από κάτω η κυρία Νόρα Απέργη, η οποία έχει διατελέσει νομάκης το Δεκανήσου, λέγοντάς μου, ψάξτε λίγο στην ΕΤΑΔ με αυτά τα οποία γίνονται, μήπως το ενοικιάσουν τελικά, αφού ο Δήμος αποποιείται την ευθύνη. Δηλαδή,
1: με αυτό λέω, ότι ανοίγει
0: είναι εκπληκτικά.
1: Μια διαδικασία, λέγοντας ότι τυπικά δεν σου ανήκει από τη στιγμή που δεν υπάρχει κτηματολογική μερίδα, άρα μπορεί να σου κάνει και
0: πάντως,
1: καμιά
0: εγώ μένω στο Δήμο.
1: Και να σου ζητήσει, να σου ζητήσει και αποζημίωση για τα ωφελήματα που έχει λάβει εσύ ο Δήμος.
0: Τόσα χρόνια. Δώστε μας και τα ρέστα. Ναι, βέβαια. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω επίσης, προσπαθώ να το αντιληφθώ, δυσκολεύομαι, βοηθήστε μας εσείς, έτσι, έχετε λαμπρές σπουδές και γνώση το νομικό, πώς είναι δυνατόν να παραλαμβάνει ένα έγγραφο από τον αντιδήμαρχό του, εντεταλμένο μάλλον, στην Μεσαιωνική Πόλη ο Δήμαρχος, να κοινοποιείται στο γραφείο του, έγγραφο που λέει δεν μας ανήκει και την επομένη, το λέω, να εμφανίζεται προφανώς λόγω της αγανάκτησης του κόσμου, έτσι, και να λέει μας ανήκει και μας ανήκει. Πώς είναι δυνατόν αυτό, πώς ερμηνεύεται.
1: Δώσατε την απάντηση ήδη. Αγανάκτηση του κόσμου. Οπότε εδώ δεν είναι αυτό που έγινε με την ανάρτηση του, την ανακοίνωση του Δημάρχου. Ναι. Ήταν μια επικοινωνιακή πολιτική.
0: Είναι αυτό που λέω Αυγερινός. Έτσι, θυμάστε ένα τραγούδι λαϊκό, δεν ξέρω αν ακούτε εσείς λαϊκά, αλλά εμείς υποφέραμε κάποια στιγμή για τα μάτια του κόσμου.
1: Αυτό ακριβώς, για τα μάτια του κόσμου. Τώρα εντάξει, υπήρξε όλη αυτή η κατακραυγή και αυτό είναι από το 2025.
0: Ναι,
1: το 2025 το Λιμεναρχείο είχε στείλει έγγραφο στο Δήμο Ρόδου και στην ΕΤΑΔ ως δυνητικοί ιδιοκτήτες. Το έγγραφο του 2025 της ΕΤΑΔ έχει δημοσιευτεί, που από τότε λέει η ΕΤΑΔ δεν είναι δικό μου το τραμπούλινο, δεν μου έχει μεταβιβαστεί, τελείωσε. Ο Δήμος Ρόδου το 2025 είχε απαντήσει.
0: Όχι, να σας πω κάτι. Και όχι μόνο αυτό.
1: Ξέρουμε την απάντηση του 2026.
0: Ναι, να σας πω και το άλλο, κύριε Μαλιαρά, και αποκαλύπτω και το γεγονός ότι κάποιος επίσημος φορέας είχε στείλει στο τέλος του 2025 και αρχές του 2026 δίτη στην περιοχή να κάνει αυτοψία για να το παραδώσει. Άρα μεταξύ τους γνώριζαν την ιστορία. Βεβαίως άρχισε πάρα πολύ το Λιμεναρχείο να αποφασίσει ότι θα βάλω τυπικά, αν θέλετε, μία πινακίδα για να καλυφθώ από τη δημόσια ευθύνη αν κάποιος ληστήσει, πάει στο κεφάλι του κτλ. Αλλά εδώ όλοι το γνώριζαν δηλαδή. Ήταν κάτι το οποίο συζητούσαν ή σιγοψιθύριζαν μεταξύ των εγγράφων τους.
1: Ναι. Και κάτι άλλο που είναι πολύ πρακτικό. Τώρα έχουμε μία σφράγιση, τυπική σφράγιση από το Λιμεναρχείο, το οποίο λέει ότι είναι επικίνδυνο. Ναι. Έχουμε το Δήμο να λέει ότι αυτό ήταν δικό μας και είναι δικό μας, και από την άλλη έχουμε το τραμπολίνο να λειτουργεί κανονικά. Δηλαδή εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και έτσι ένας εξευτελισμός των θεσμών. Σωστά. Γιατί καταλαβαίνω ότι τα παιδάκια δεν βλέπουν την πινακίδα.
0: Σιγά,
1: και
0: θα καταλάβουν την πινακίδα.
1: Και,
0: ναι,
1: τα καρπίδια που
0: έτσι,
1: λένε.
0: Καρπίδια,
1: αλλά,
0: το
1: αλλά εδώ δημιουργείται ένα θέμα ότι αν τυχόν ομιγέννητο προκύψει οτιδήποτε, δηλαδή εδώ θα τρέχουμε μετά. Γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει πάρα πολύ άμεσα να βρεθεί η λύση, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και το χρησιμοποιούν εκατοντάδες καθημερινά.
0: Άστε. Λοιπόν, θα είστε καλά, θα τα συζητήσουμε ξανά, κύριε Μαλιάρα, και είναι δεδομένο, περιμένουμε να δούμε την επόμενη μέρα τι έχει να μας παρουσιάσει, γιατί κάθε μέρα δοκιμάζουμε και μία έκπληξη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Έγινε και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Χριστόδουλο Μαλιάρα και έχουμε τα υπόλοιπα τα οποία ουσιαστικά παρατηρούμε τώρα. Αυτή η άτυπη συμφωνία, η άτυπη αγάπη, ο άτυπος έρωτας μας έχει μπερδέψει, δηλαδή. Και από την άλλη νομίζω ότι δικαιώνει μια άποψη που είχαμε δημόσια, τη λέγαμε, ότι εμάς μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο Τάδε, ούτε ο Τάδε, ούτε ο Δίνα. Μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Έτσι. Και αυτό έχουμε ως υποχρέωση και να διατυπώσουμε δημόσια και να υποστηρίξουμε χωρίς να έχουμε κανέναν ανάγκη. Το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Θα έχουμε την δυνατότητα. Θα σας πάρω λίγο στο τραμπουλίνο. Σας δείξω εγώ τώρα χθεσινές φωτογραφίες. Γιατί αυτοί λένε διάφορα δημόσια. Όπως λένε διάφοροι, εγώ πήγα και βούτυξα που λένε. Όχι εγώ. Έστειλα καλούς βουτυχτάδες. για να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Πάμε δηλαδή και στην ουσία του πράγματος να ρωτήσουμε και κάποιον ο οποίος είναι σχετικός, δηλαδή είναι μηχανικός, ξέρει τι γίνεται και να πάμε και ένα παρακάτω βήμα την συζήτηση. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
1: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα... 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938.
6: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
11: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
10: Ζηλεύεις?
11: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
10: Αγάπη μου, μα πού πας?
11: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
10: Χώρο?
11: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
14: Ακού Κόσμος 938.

εδώ. Ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μία VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
11: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
11: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
12: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
13: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
14: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
13: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
14: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
15: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
16: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση, 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος, έτοιμα ψημένα, 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου, 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
15: Marketing. Αξίζει να πας.
17: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, μιλώντας στον κόσμο, κατηγορώντας τη για τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια της ελλείψης στο ΕΣΥ και τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ πρότεινε ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του πρωτογενού τομέα και των νησιών. Ο Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την πρόοδο εξυγίανσης του ΧΙΤΑΚΟ, τονίζοντας ότι μέσα σε περίπου 20 μήνες ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης, περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αδειοδότησης λειτουργίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων σε ΚΟ και Κάλυμνο μέσως ΔΙΤ, με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ και τον εξυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά. Ο Δήμος Καλλινίων ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της ενδιάμεσης λύσης διαχείρισης απορριμμάτων στην Κάλυμνο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς περιόδου περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ενώ οι κενές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο Δήμος Ρόδου ακολούθησε λανθασμένη νομική στρατηγική στην υπόθεση του Έλλη και πρότεινε την κατοχύρωση του κτηρίου και του τραμπολίνου σε ξεχωριστή κτηματολογική μερίδα, διατηρώντας τον ενδιάμεσο χώρο ως κοινόχρηστη παραλία.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος.

What's that? What's that? What time?

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ. Κόσμος 938.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη Τσαμπίκα.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερδάδων.
4: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
5: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
6: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
8: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
9: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
10: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
11: Πύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
12: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
13: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
14: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
15: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
17: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
19: Ακού Κόσμος 938.
20: Κόσμος, ειδήσεις. Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση μιλώντας στον κόσμο, κατηγορώντας την για τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια της έλλειψης στο ΕΣΥ και τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, πρότεινε ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και του πρωτογενού τομέα των νησιών. Απέκλεισε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και υπογράμμισε ότι βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η κυβέρνηση και ζήτησε διερεύνηση του τρόπου παρουσίασης των δημοσκοπήσεων. Ο Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την πρόοδο εξυγίανσης του ΧΙΤΑΚΟ, τονίζοντας ότι μέσα σε περίπου 20 μήνες ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων σε κόκκι κάλυμνο μέσω ΣΔΙΤ με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμος Καλυμνίων ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της ενδιάμεσης λύσης διαχείρισης απορριμμάτων, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς περίοδου περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η νέα υποδομή αποτελεί μεταβατικό στάδιο έως την οριστική λύση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ενώ οι κενές, όπως ανέφερε, θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο Δήμος Ρόδου ακολούθησε λανθασμένη νομική στρατηγική στην υπόθεση του Έλλη. Προτείνει την κατοχύρωση του κτηρίου και του τραμπολίνου μέσω ξεχωριστής κτηματολογικής μερίδας, διατηρώντας τον ενδιάμεσο χώρο ως κοινόχρηστη παραλία.
21: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη νοστινιές και Ενελάδη γύρω.

0: προσφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
5: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241065802 και 3.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
9: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
8: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
8: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
9: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
8: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, μιλώντας στον κόσμο, κατηγορώντας τη για τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια, τις ελλείψεις στο ΕΣΥ και τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ πρότεινε ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του πρωτογενού τομέα και των νησιών. Ο Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την πρόοδο εξυγίανσης του Χιτάκο, τονίζοντας ότι μέσα σε περίπου 20 μήνες ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης, περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αδειοδότησης λειτουργίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων σε ΚΟ και Κάλυμνο μέσως ΔΙΤ, με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ και τον εξυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά. Ο Δήμος Καλυμνίων ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της ενδιάμεσης λύσης διαχείρισης απορριμμάτων στην Κάλυμνο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς περιόδου περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ενώ οι καινές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης υποστήριξε στον κόσμο ότι ο Δήμος Ρόδου ακολούθησε λανθασμένη νομική στρατηγική στην υπόθεση του Έλλη και πρότεινε την κατοχύρωση του κτηρίου και του τραμπολίνου σε ξεχωριστή κτηματολογική μερίδα, διατηρώντας τον ενδιάμεσο χώρο ως κοινόχρηστη παραλία.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
11: Κόσμος 938.
14: Father, tell

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
4: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
1: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
4: Βότκα Σμυρνόφ Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
1: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
4: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
1: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
4: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
1: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,20 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέση.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Έλα, μερούλα μου! Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες! Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα? Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
9: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
8: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν.
11: Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Να, Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
15: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
16: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Κόσμος Ειδήσεις.
19: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση μιλώντας στον κόσμο, κατηγορώντας την για τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια της έλλειψης στο ΕΣΥ και τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, πρότεινε ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και του πρωτογενού τομέα των νησιών. Απέκλεισε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και υπογράμμισε ότι βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η κυβέρνηση και ζήτησε διερεύνηση του τρόπου παρουσίασης των δημοσκοπήσεων. Ο Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την πρόοδο εξυγίανσης του ΧΙΤΑΚΟ, τονίζοντας ότι μέσα σε περίπου 20 μήνες ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων σε κόκκι κάλυμνο μέσω ΣΔΙΤ με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμος Καλυμνίων ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της ενδιάμεσης λύσης διαχείρισης απορριμμάτων, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς περίοδου περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η νέα υποδομή αποτελεί μεταβατικό στάδιο έως την οριστική λύση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ενώ οι κενές, όπως ανέφερε, θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο Δήμος Ρόδου ακολούθησε λανθασμένη νομική στρατηγική στην υπόθεση του Έλλη. Προτείνει την κατοχύρωση του κτηρίου και του τραμπολίνου μέσω ξεχωριστής κτηματολογικής μερίδας, διατηρώντας τον ενδιάμεσο χώρο ως κοινόχρηστη παραλία.
20: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
6: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
6: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
6: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
4: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, μιλώντας στο Κόσμος, κατηγορώντας τη για τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια της ελλείψης στο ΕΣΥ και τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ πρότεινε ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του πρωτογενούς τομέα και των νησιών. Ο Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την πρόοδο εξυγίανσης του Χιτάκο, τονίζοντας ότι μέσα σε περίπου 20 μήνες ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης, περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αδειοδότησης λειτουργίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων σε ΚΟ και Κάλυμνο μέσως ΔΙΤ, με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ και τον εξυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά. Ο Δήμος Καλυμνίων ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της ενδιάμεσης λύσης διαχείρισης απορριμμάτων στην Κάλυμνο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς περίοδου περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ενώ οι κενές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο Δήμος Ρόδου ακολούθησε λανθασμένη νομική στρατηγική στην υπόθεση του Έλλη και πρότεινε την κατοχύρωση του κτηρίου και του τραμπολίνου σε ξεχωριστή κτηματολογική μερίδα, διατηρώντας τον ενδιάμεσο χώρο ως κοινόχρηστη παραλία.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-10-878-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
4: Άντε,
2: δικό της θέση.
4: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
9: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
8: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
9: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
8: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
9: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση μιλώντας στο Κόσμος, κατηγορώντας την για τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια της έλλειψης στο ΕΣΥ και τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, πρότεινε ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και του πρωτογενούς τομέα των νησιών. Απέκλεισε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και υπογράμμισε ότι βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η κυβέρνηση και ζήτησε διερεύνηση του τρόπου παρουσίασης των δημοσκοπήσεων. Ο Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την πρόοδο εξυγίανσης επίσης το Χιτάκο, τονίζοντας ότι μέσα σε περίπου 20 μήνες ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων σε κόκκια Κάλυμνο μέσος ΔΙΤ με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμος Καλυμνίων ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της ενδιάμεσης λύσης διαχείρισης απορριμμάτων, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς περίοδου περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η νέα υποδομή αποτελεί μεταβατικό στάδιο έως την οριστική λύση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ενώ οι κενές, όπως ανέφερε, θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο Δήμος Ρόδου ακολούθησε λανθασμένη νομική στρατηγική στην υπόθεση του Έλλη. Προτείνει την κατοχύρωση του κτηρίου και του τραμπολίνου μέσω ξεχωριστής κτηματολογικής μερίδας, διατηρώντας τον ενδιάμεσο χώρο ως κοινόχρηστη παραλία.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση μιλώντας στον κόσμο, κατηγορώντας τη για τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια της ελλείψης στο ΕΣΥ και τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ πρότεινε ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και των νησιών. Ο Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την πρόοδο εξυγίανσης του Χιτάκο, τονίζοντας ότι μέσα σε περίπου 20 μήνες ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης, περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αδειοδότησης λειτουργίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων σε ΚΟ και Κάλυμνο μέσως ΔΙΤ, με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ και τον εξυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά. Ο Δήμος Καλυμνίων ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της ενδιάμεσης λύσης διαχείρισης απορριμμάτων στην Κάλυμνο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς περιόδου περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ενώ οι καινές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης υποστήριξε στον κόσμο ότι ο Δήμος Ρόδου ακολούθησε λανθασμένη νομική στρατηγική στην υπόθεση του Έλλη και πρότεινε την κατοχύρωση του κτηρίου και του τραμπολίνου σε ξεχωριστή κτηματολογική μερίδα, διατηρώντας τον ενδιάμεσο χώρο ως κοινόχρηστη παραλία.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
9: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση μιλώντας στο Κόσμος, κατηγορώντας την για τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια της έλλειψης στο ΕΣΥ και τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, πρότεινε ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και του πρωτογενούς τομέα των νησιών. Απέκλεισε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και υπογράμμισε ότι βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η κυβέρνηση και ζήτησε διερεύνηση του τρόπου παρουσίασης των δημοσκοπήσεων. Ο Γιώργος Χατζημάρκος χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την πρόοδο εξυγίανσης του ΧΙΤΑΚΟ, τονίζοντας ότι μέσα σε περίπου 20 μήνες ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων σε κόκκια κάλυμνο μέσος ΔΙΤ με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμος Καλυμνίων ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της ενδιάμεσης λύσης διαχείρισης απορριμμάτων, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς περίοδου περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η νέα υποδομή αποτελεί μεταβατικό στάδιο έως την οριστική λύση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για 9 από τις 23 προκηρυχθήσεις θέσεις ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ενώ οι κενές, όπως ανέφερε, θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης υποστήριξε στο Κόσμος ότι ο Δήμος Ρόδου ακολούθησε λανθασμένη νομική στρατηγική στην υπόθεση του Έλλη. Προτείνει την κατοχύρωση του κτηρίου και του τραμπολίνου μέσω ξεχωριστής κτηματολογικής μερίδας, διατηρώντας τον ενδιάμεσο χώρο ως κοινόχρηστη παραλία.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

just in